Μιλάντι, ο οποίος του χάρισε το μονίδριο του Αγίου Σπυρίδωνος. Από εκεί επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, από όπου απέστειλε τα χρήματα στο μοναστήρι και τελείωσε η οικοδομή όλης της Μονής, αλλά και του ναού του Αγίου Νικολάου. Κατόπιν επέστρεψε και αυτό στη Μονή, όπου ησύχασε. Κοιμήθηκε στο νοσοκομείο της Μονής το έτος 1815, πλήρης ημερών, σε ηλικία.

Γέροντας Ιωακήμ, ο τρίτος κτήτορ της Μονής Γρηγορίου, δεν οφείλει μόνο την εκβάθρον ανέγερση της Μονής, αλλά και τον πλουτισμό αυτής. Σε μια εποχή όπου ολόκληρο το όρος αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ο Ιωακήμ, χάρη στις ταπεινής μορφής του, που έτυχε της ελεημοσύνης δεκάδων επιφανών και πλούσιων τόσο στην πόλη όσο και στη Βλαχία και τη Μολδαβία, εμπλούτησε τη Μονή με πολλά κτήματα, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής. Στην Κωνσταντινούπολη που τόσο αγάπησε, μέσα σε 3 χρόνια από το 1783 έως το 1785 έκτισε 2 μοναστήρια στο νησί της Προποντίδος, του Γρηγορίου και της Μεταμορφώσεως, ενώ συχνά βρισκόταν στη Βασιλεύουσα και για υποθέσεις άλλων αγιορείτικων μονών, χάρης ακριβώς του φιλάνθρωπου και ευσπλαχνικού ήθους του.

μέρες μας διασώζονται δύο απαντητικές επιστολές της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, η πρώτη το 1950 του καθηγουμένου πατήρ Βυσαρίων προς τον θεολόγο Χρήστο Πανά, κάτοικο κατοχής, και η δεύτερη μόλις το Πάσχα του 2005 από τον ιερομόναχο Γρηγόριο Γρηγοριάτη προς τον Γεράσιμο Κοκοτό. Και στις δύο επιστολές τους οι κατοχιανοί αναζητούσαν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Ιωακείμ, ενώ οι απαντητικές επιστολές συνοδεύονταν από σχετικό υλικό. Μεταξύ άλλων, στην επιστολή των Γρηγοριατών το 1950 αναφέρεται λεπτομερώς η προσωπογραφία του Ιωακείμ στη λυτή του Καθολικού με την

και σήμερα, φίλες και φίλοι, για μία ακόμα εκπομπή. Το διπορικό μας είναι αφιερωμένο σε μορφές που έζησαν ασκητικά στο περιβόλι της Παναγίας. Μετά λοιπόν τον Ιωακήμ τον Μακρυγέννη, τον τρίτο κτήτορα της Μονής Οσίου Γρηγορίου, πάμε τώρα να γνωρίσουμε τον γερό Θεόκτιστο τον Διονυσιάτη μέσα από μία ετήσια έκδοση της Μονής Οσίου Γρηγορίου για το 1995.

χειμωνιάτικη ημέρα του Φεβρουαρίου 1987. Με τον βαρκάρι της Μονής μας ξεκινήσαμε για τη Μονή Διονυσίου. Αποκλειστικό πρόγραμμά μας, η συνάντηση και συνομιλία με τον γέρο Θεόκτιστο τον Διονυσιάτη. Τον βρήκαμε έξω στις αυλές. Η πρώτη ερώτησή του ήταν: προσκυνήσατε τον τάφο του Αγίου Νύφωνος στο Βουρδουνάρι, που ήταν πριν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως? Είπαμε όχι. Μας πήρε αμέσως και μας οδήγησε στον τάφο του Αγίου, που βρίσκεται στο κημητήριο της Μονής. Προσκυνήσαμε, ανάψαμε το καντήλι του και κατόπιν ο γέρον Θεόκτιστος μας διηγήθηκε το βίο και τα θαύματα του Αγίου. Έπειτα, μας οδήγησε στο κελί του Αγίου Νύφωνος,

Σύμφωνα με τη βιογραφία του Αγίου, ήρθε μία νύχτα ολόσωμος ο Χριστός. Τον χαιρέτησε, τον ευλόγησε και εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τον αγώνα και την ταπείνωσή του. Στον τόπο που εμφανίστηκε υπάρχει σήμερα μία τοιχογραφία παλαιά που εικονίζει τον Χριστό. Εκεί πηγαίνουν με την προτροπή του πατήρ Θεοκτίστου πολλοί προσκυνητές να ακούσουν, να δουν και να ασπαστούν τον Χριστό. Πάτερ Θεόκτιστε, ευλογείτε. Α, από πού ήρθατε εσείς? Από τη Γρηγορίου? Τη Γρηγορίου είστε? Ναι, γέροντα. Ήρθαμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο Νύφωνα. Πρόσφαρος, όπως πάντα ο γέροντας, ανέλαβε να μας ξεναγήσει, να μας εξιστορήσει τη ζωή του Αγίου, να μας συμβουλεύσει. Μας πήγε στο κελί του. Προσκυνήσαμε τον Χριστό.

Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το κελί του που έμοιαζε με θρησκευτικό βιβλιοπωλείο και χαρτοπωλείο. Παντού εικόνες χάρτινες, ξύλινες, μεταλλικές, σχεδόν όλες κονισμένες. Βιβλία, φυλάδες, προσευχητάρια, παρακλήσεις, ακολουθίες Αγίων, πατερικά και νεπτικά κείμενα. Όλα εδώ και εκεί στιβαγμένα, ετοιμόρροπα, σκονισμένα, τα πιο πολλά με τον σελιδοδείκτη τους, έτοιμα να προσφέρουν ουράνια τροφή στον διψασμένο αναγνώστη. Μόνο στο ταβάνι ήταν καθαρά τα σανίδια. Μα και εκεί, αν ήταν δυνατόν να τοποθετηθούν ράφια, θα τακτοποιούσε και εκεί ο σοφός γεροθεόκτιστος την πολύ του περιουσία, που αποτελείται από άφθονες εικόνες και κατά το πλείστον πεπαλαιωμένα βιβλία.

Πάτερ Θεόκτιστε, είστε πολλά χρόνια εδώ. Είμαι με τη βοήθεια της Παναγίας μας 26 χρόνια. Από τότε που ήλθα, σχεδόν πάντοτε έχω το διακόνημα του γυροκόμου. Και ποιος άλλος να πάει? Εγώ τους συνήθισα πλέον. Τους αγαπώ και μ' αγαπούν. Πέρασαν πολλοί γέροντες από τα χέρια μου. Τι να σας πω, πατέρες μου. Την ώρα που πεθαίνουν, άλλοι είναι χαρούμενοι και ειρηνικοί, και άλλοι φοβισμένοι και τρομαγμένοι. Και αυτό είναι επόμενο. Ανάλογα με τον αγώνα που κάνουμε στη ζωή μας, ανάλογη είναι και η κατάστασή μας την ώρα του.

Γεννήθηκες γέροντα και πώς αποφάσισες να έλθεις για μοναχός? Γεννήθηκα στο χωριό Λάιστα της Ηπείρου το 1919 από πολύ πιστούς γονείς. Γρήγορα όμως πέθαναν και μας άφησαν ορφανούς. 11 ετών εμένα και 7 ετών την αδελφή μου. Όταν μεγάλωσα λίγο πήγα σχολείο. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος,

Μετά την απόλυσή μου έπασχα επί 5 χρόνια αποφυματίωση. Φάρμακα δεν υπήρχαν και οι γιατροί με είχαν αποφασίσει. Τότε εγώ σκέφτηκα και είπα, ας πάω να εξομολογηθούν, να κοινωνήσω για να είμαι έτοιμος. Εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε ο Άγιος Νικόλαος στον ύπνο μου. Με ευλόγησε 3 φορές και μου είπε, άιντε, και άλλη φορά να νηστεύεις Τετάρτες και Παρασκευές. Παιδεύτηκα, αλλά η αρρώστια μου έκανε καλό. Την άλλη μέρα βγήκα να βρω εκκλησία και πνευματικό. Είδα μπροστά μου μία. Μπήκα μέσα. Ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Κοιτάζω την εικόνα του και ήταν όπως ακριβώς μου παρουσιάστηκε ο Άγιος το προηγούμενο βράδυ. Εξομολογήθηκα, κοινώνησα και επέστρεψα στο σανατόριο που νοσηλευόμουν. Εδώ είναι τα μεγαλεία του Θεού, αδελφοί μου. Εκείνος ο γιατρός που με έχει αποφασίσει για θάνατο, ο ίδιος μου έβγαλε ακτινογραφία και μου έδωσε εξιτήριο λέγοντας,

μετά από τόσες επικίνδυνες αρρώστιες και θείες επεμβάσεις των Αγίων του Θεού, μου ήλθε πόθος να αφήσω τον κόσμο και να μονάσω για να σώσω την άσωτη ψυχή μου. Δίσταζα όμως, επειδή δεν ήξερα αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Σκέφτηκα και είπα, θα πάω στην Παναγία της Τίνου και άμα την δω με τα μάτια μου, τότε είναι θέλημά της να γίνω καλόγερος. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές τα βράδια έβλεπα τον Όσιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, να με παρακινεί να πάω για μοναχός. Διάβαζα το βιβλίο του Πνευματικά Γυμνάσματα και από εκεί γνώρισα τη μορφή του ότι ήταν αυτός. Πράγματι, στις 15 Αυγούστου 1959 βρισκόμουν στην Τίνο, στη χάρη της. Τότε είδα την Παναγία μας μαυροφορεμένη να πετάει μέσα στο ναό την ημέρα της πανηγύρεως και να ευλογεί το λαό. Την είδε όλος ο κόσμος και τα μάτια μας έτρεχαν βροχή από δάκρυα χαράς και κατανήξεως. Όλοι οι χριστιανοί φώναζαν «Παναγία μας, Παναγία μας, σώσε μας, ελέησέ μας», έλεγα κι εγώ τότε δακρυσμένος. «Όπου, ποιος είμαι εγώ που αξιώνομαι να δω την Παναγία μας? Εγώ, ο αμαρτωλός, ο άσωτος, ο διεφθαρμένος της κοινωνίας,

έχει η πίστη μας. Χαρά σε αυτόν που πιστεύει και αγαπά το Θεό. Πολλά θαύματα γίνονται τότε. Μεγάλη δουλειά να πιστεύεις στο Θεό και στο ελέος Του.

περίοδο του ανταρτοπολέμου υπηρετούσα στο ΕΑΜ. Όταν το μέτωπό μας κατέρευσε, οι Γερμανοί μάζευαν εχμαλώτους τους και με τα τρένα τους οδηγούσαν στη Γερμανία. Είχαν συγκεντρώσει 500 άτομα. Έβλεπα όμως ότι μερικούς από αυτούς τους απέλυαν και άλλους έσπρωχναν μέσα στα τρένα. Μπήκα κι εγώ υποχρεωτικά στη σειρά και πρόσεχα να ακούσω τι έλεγαν αυτοί που απολύονταν. Τους άκουσα να λένε «Μοχάμεντ Ξάνθη». Ήλθε και η σειρά μου. Φώναξα «Μοχαμεντάν Ξάνθη» και με απέλυσαν. Ναι, αλλά δεν είχα αντιληφθεί ότι αυτό ήταν άρνησης Χριστού. Πήγα σε πολλούς πνευματικούς και το εξομολογήθηκα. Όλοι με συμβούλευσαν να λάβω πάλι το Άγιο Χρίσμα. Πράγματι, κάποιος πνευματικός της Μονής Αγίου Παύλου με έγρισε και εισήλθα πάλι στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Κάποια χρονιά ήμουν κοναξής στο αντιπροσωπείο των Καριών. Στις 2 Αυγούστου είχαμε την πανήγυρη της ανακομιδής των τιμίων λειψάνων του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος. Είχαμε καλέσει και ένα Ρώσο ιερομόναχο, τον πατήρ Δομέτιο, άνθρωπο μεγάλης αρετής. Όταν εκείνος μπήκε στην πόρτα της εκκλησίας, κοντοστάθηκε. Το ρωτήσαμε. «Γιατί δεν μπαίνεις μέσα να λειτουργήσεις, πάτερ Δομέτιε? Δεν βλέπετε πως λειτουργεί και θυμιατίζει άλλος μέσα? Τι χρειάζεται να είμαι κι εγώ?» Ήταν ο Άγιος Στέφανος, ο πολιούχος και προστάτης του κονακίου μας, τον οποίον εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπαμε. Γέροντα Θεόκτιστε, ποια εργασία πρέπει να μελούμαστε περισσότερο για τη σωτηρία μας? Όλες. Και την ευχή και την υπακοή, την αγάπη, τη σιωπή, τις ακολουθίες. Είδες για το φαγητό? Θέλεις και το ψωμί και το νερό, τη σκορδαλιά, το φρούτο και άλλα. Σιγά σιγά, πατέρες, όλα έρχονται. Αρκεί να αγωνιζόμαστε. Σιγά σιγά γίνεται η αγουρίδα μέλι.

Ναι, αγαπούσε ο γέρον Θεόπτιστος τη Θεία Κοινωνία. Μας έλεγε ότι η Θεία Κοινωνία τον έφερε στο μοναστήρι. Αλλιώς τον κόσμο θα ήταν για πάντα χαμένος. Το είχε καύχημά του να λέγει στους άλλους: «Εγώ είμαι από τους παλαιούς, αλλά πηγαίνω με τους νέους. Ακολουθώ την τάξη των νέων στη Θεία Κοινωνία, εν αντιθέσει με τους παλαιούς που κοινωνούν αραιότερα».

Ο γερόν Θεόκτιστος δεν εντυπωσίαζε με την εξωτερική του εμφάνιση τον προσκυνητή. Περπατούσε πάντοτε σκυφτός και σπανίως κοίταζε τους άλλους στα μάτια. Επειδή περνούσε ολόκληρα νυχθήμερα πάνω από τα κρεβάτια των ασθενών του γυροκομείου του, είχε κυρτώσει πολύ. Στο αριστερό του χέρι κρατούσε ένα μεγάλο κομποσκίνι και έλεγε συχνά την ευχή. Απέφυγε συνήθως να μιλάει για τη ζωή του και μόνο για τους Αγίους διηγόταν πολλά από τα ένθεα κατορθώματά τους. Ο τρόπος της διηγήσεώς του ήταν πολύ εκφραστικός και ζωντανός. Χάραζε βαθιά στην καρδιά των συνομιλητών του τα μηνύματα του Θεού και τα βιώματά του με τον δικό του αυθόρμητο και γραφικότατο τρόπο. Έτσι γινόταν από όλους αγαπητός. Όσοι μπόρεσαν να τον γνωρίσουν σε βάθος, κυριολεκτικά τον κυνηγούσαν για να τον δουν.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες συγχρόνων συνασκητών του, ο γερό Θεόκτιστος ήταν πολύ φυλακόλουθος και υπάκουος. Υπηρετούσε όπου τον καλούσαν, στο μαγειρίο, στην τράπεζα, στην εκκλησία ως διαβαστής. Παντού έτρεχε με παιδική απλότητα και χάρη. Σκόρπιζε τη χαρά και την ειρήνη. Ιδιαίτερα φρόντιζε να έχει συμφιλειωθεί εάν είχε προηγηθεί κάποια δυσαρέσκεια. Ουδέποτε κοιμήθηκε έχοντας κάποιο λογισμό με τους αδελφούς. Κάποτε είχε στεναχωρηθεί με έναν αδελφό. Εκείνος είτε εξ αδυναμίας είτε εκ δαιμονικής συνεργίας δεν το συγχωρούσε. Ο παππούς έσκυψε 3 φορές και του φίλησε τα πόδια για να λάβει συγχώρηση και να κοινωνήσει. Άλλοτε, μερικοί αδελφοί τον πείραζαν και μάλιστα κατά την ημέρα του Πάσχα. Όμως το πράο και υπομονετικό πρόσωπο του γέροντος Θεοκτίστου τους βοήθησε να καταλάβουν το σφάλμα.

Ένα άλλο χαριτωμένο περιστατικό μας διηγήθηκε ο ιερομόναχος πατήρ Π της Μονής Διονυσίου. Κάποια ημέρα ένας ευλαβής προσκυνητής έχασε το κομποσκήνι του. Λυπήθηκε πολύ, όχι τόσο για την αξία του, αλλά γιατί το κρατούσε ως δώρο κάποιο αγιορείτου γέροντος και προσευχόταν πάντοτε με αυτό. Το ανακοίνωσε στον πνευματικό του πατρός Π και άρχισε θερμή προσευχή για την ανέβρεσή του. Στα σά εκ των σών της πρωινής λειτουργίας, γονατισμένος ο προσκυνητής δέχθηκε ξαφνικά το δυνατό σκούντιμα του γέρο Θεόκτιστου. «Να, πάρε το κομποσκήνι σου». Ο άνθρωπος εξεπλάγει αλλά και χάρηκε. Δεν ήξερε πώς να ερμηνεύσει το γεγονός, διότι κανείς δεν γνώριζε για το χαμένο κομποσκήνι.

Στο μοναστήρι μας του Οσίου Γρηγορίου αρεσκόταν να έρχεται συχνά στην πανήγυρη της Αγίας Αναστασίας, την οποία υπεραγαπούσε και προσευχόταν να τον γιατρεύσει. Έπαιρνε μαζί του και κόλυβα για τα αγαπημένα του γεροντάκια. Σε κάποιο από αυτές τις πανηγύρεις δεν ζήτησε δωμάτιο από τον αρχοντάρη. Στη διακοπή της Αγρυπνίας κάθισε σε ένα στασίδι του Νάρθηκα για να ξεκουραστεί. Όταν οι αδελφοί τον ρώτησαν γιατί δεν πηγαίνει να αναπαυθεί σε ένα δωμάτιο, εκείνος απάντησε ζωηρά: «Αν ήταν να ξαπλώσω στο κρεβάτι, δεν έμενα καλύτερα στο κελί μου». Μετά το πέρας της πανηγύρεως, προτού αποχαιρετήσει τον αρχοντάρη της μονής μας, πήρε τα κόλυβά του και δέχτηκε χωρίς να το περιμένει τον φακό της φωτογραφικής μηχανής, παρότι δεν ήθελε να φωτογραφίζεται.

τελευταία του χρόνια υπέφερε πολύ. Έπαυσε πια να έρχεται στις πανηγύρεις. Δεχόταν πλέον ο ίδιος τη φροντίδα των αδελφών της μονής του, όπως εκείνος επί πολλά χρόνια την προσέφερε στους τροφίμους του αγαπημένου του γυροκομείου. Τη νύχτα της Αναστάσεως του 1995 παθαίνει σοβαρή αιμορραγία. Χρειάστηκε να μεταφερθεί επιγόντως στη Θεσσαλονίκη. Η υγεία του όμως είχε πάρει τον κατήφορο. Είχε ανεμία, δεν μπορούσε να φάει. Οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν. Με την υπομονή στις ακούσιες αυτές θλίψεις συνεπλήρωνε τα κενά και ετοιμαζόταν για την αναχώρηση. Τον Ιούνιο του 1995 ο γερό Θεόκτιστος φεύγει για τις αιώνιες μονές. Η ψυχή του πήγαινε να συναντήσει τον Χριστό, για τον οποίο αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή, ενώ οι αδελφοί καταθέτουν το σεπτό του λείψανο στη γη, όπου θα περιμένει την κοινή Ανάσταση. Σε όλους εμάς άφησε μνήμη εναρέτου και αγωνιστού μοναχού και το καλό του παράδειγμα. Ο Θεός να αναπαύει το πνεύμα του εν σκηνές δικαίων.

σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μαζί της κλείνει και η σειρά γνωριμιών που είχαμε με το βίο ενάρετων των μορφών που διακρίθηκαν στο περιβόλι της Παναγίας. Άνθρωποι σημεοφόροι της άσκησης που μας δίδαξαν με τη ζωή τους στην οδό της σωτηρίας και της αυταπάρνησης. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γεράσιμο Κοκοτό, τέος κοινοτάρχη της κατοχής Ακαρνανίας, για την παραχώρηση υλικού σχετικού με το βίο του γέροντος Ιωακήμ του Μακρυγέννη. Από την επόμενη εκπομπή μας εισερχόμαστε στο νέο πρόγραμμα. Το διπορικό μας συνεχίζεται, φίλοι ακροατές, βήμα-βήμα στα μοναστήρια της ανατολικής πλευράς της Χερσονήσου του Άφου, με πρώτο βέβαια την Μητρόπολη του Ιερού Βουνού, Μονή Μεγής της Λαύρας. Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από την Θεία Λειτουργία και τον Όρθρο που έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Φακιανάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: εκκλησία και εκκλησίες, αιρέσεις και παραθρησκεία, με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ο πατέρας Κυριακός Τσουρός, γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, και ο κύριος Γεώργιος Κρύπας, διδάκτορα του Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, μας παρουσιάζουν το πρώτο μέρος από ένα καυτό θέμα, τους αντιρρησίες συνείδησης. Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Θανάσης Παντελιός.
2: Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γεώργιο Κρύπα, διδάκτορα του Συνταγματικού Δικαίου. Κύριε Κρύπα, σας ευχαριστούμε που ήρθατε μαζί μας σήμερα και θα θέλαμε να σας θέσουμε μερικές ερωτήσεις.
3: Είμαι στη διάθεσή σας.
2: Έχει δημοσιευθεί στον τύπο και έχει αναφερθεί από τηλεοράσεως, κατ' επανάληψη, ότι η Ελλάδα διασύρεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεχώς και ότι καταδικάζεται για παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας, κυρίως στο χώρο του προσιλητισμού. Πόσο ακριβές μπορεί να είναι αυτό και πού στηρίζεται?
3: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να καταδικάζει την Ελλάδα επειδή διατηρεί διάταξη που τιμωρεί τον προσιλητισμό δεν υπάρχει. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί δύο αποφάσεις. Η μία απόφαση εξεδόθη στις 23 Μαΐου του 1993, υπόθεση Κοκκινάκης, η οποία ρητός λέει ότι η ελληνική διάταξη περί προσιλητισμού είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επομένως δεν καταδικάζει την Ελλάδα επειδή διατηρεί διάταξη που τιμωρεί τον προσιλητισμό. Η δεύτερη απόφαση έχει εκδοθεί στις 24 Φεβρουαρίου 1998, υπόθεση Δημήτριος Λαρίσης κατά Ελλάδος, και η οποία εκτός του ότι λέει όσα και οι προηγούμενοι, δηλαδή ότι η ελληνική διάταξη περί προσιλητισμού είναι σύμφωνη προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επιπλέον επικυρώνει τρεις καταδίκες επί προσιλητισμού εις βάρος πεντηκοστιανών. Δηλαδή τρεις πεντηκοστιανοί καταδικάστησαν στην Ελλάδα για ενέργεια προσιλητισμού, προσέφηγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ισχυριζόμενοι ότι η καταδίκη τους παραβιάζει σειρά ατομικών δικαιωμάτων, της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας εκφράσεως, της αρχής της ισότητος, και ζήτησαν την καταδίκη της Ελλάδος γι' αυτό. Το δικαστήριο

0: απέρριψε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς των τριών αυτών ατόμων και εδέχθη ότι καλώς κατεδικάστησαν, ότι δια της καταδίκης τους η Ελλάδα δεν παρεβίασε κανένα ατομικό δικαίωμα. Αυτά λοιπόν τα οποία γράφονται ότι η Ελλάδα διασύρεται και καταδικάζεται λόγω του προσυλλητισμού είναι ανακριβή και επομένως όσοι τα υποστηρίζουν καλούνται όχι μόνο να αναφέρουν τις συγκεκριμένες αποφάσεις που καταδικάζουν την Ελλάδα για αυτό το λόγο, αλλά και να μας πούν συγκεκριμένα τι λένε αυτές οι αποφάσεις. Επομένως δεν ανταποκρίνονται προς την αλήθεια αυτά που γράφονται και επαναλαμβάνονται συνεχώς στα μέσα ενημερώσεως.
1: Αυτές οι προσπάθειες προσυλλητισμού που είπατε των τριών αυτών προσώπων, σε πού έγιναν, σε ποιους χώρους, υπό ποιες συνθήκες?
0: Οι τρεις αυτοί καταδικαστέντες επί προσυλλητισμού υπέρ των Πεντηκοστιανών ήσαν αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας και προσεπάθησαν να προσυλλητήσουν σμηνίτες οι οποίοι τελούσαν υπό τις διαταγές τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο προσυλλητισμός αυτός υπό ποιο πνεύμα και υπό ποια μορφή διεξήχθη. Άλλο να σε πλησιάζει ένα απλό άτομο και να προσπαθεί να σε προσυλλητήσει και άλλο να σου επιβάλλει τον προσυλλητισμό, να είσαι στρατιώτης και να σου επιβάλλει τον προσυλλητισμό ο αξιωματικός σου. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σοβαρή είναι η περίπτωση, ειδικώς για το στράτευμα.
1: Τότε αφού η Ελλάδα, όπως είπατε, δεν έχει καταδικαστεί για την εφαρμογή του νόμου περί προσυλλητισμού από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν έχει καταδικαστεί διότι διατηρεί ακόμη την διάταξη που απαγορεύει τον προσυλλητισμό
0: και τον τιμωρεί.
1: Γιατί λοιπόν πολλοί πιστεύουν και διαδίδουν το αντίθετο?
0: Δεν το ξέρω γιατί πιστεύουν. Σας είπα ότι είναι ανακριβές. Προφανώς θέλουν να ομιλήσουν υπέρ των αιρέσεων που διενεργούν προσυλλητισμό, θέλουν να μιλήσουν ή κατά της Εκκλησίας ή κατά του κράτους. Θα ήθελα να σας αναφέρω χαρακτηριστικά και το εξής, ότι η απόφαση που προανέφερα της 24ης Φεβρουαρίου 1998 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπόθεση Δημήτριος Λαρίσης και άλλοι κατά Ελλάδος, είναι άγνωστη, δεν έχει δημοσιευθεί πουθενά, οι εφημερίδες δεν έχουν αναφέρει τίποτα, τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις δεν έχουν αναφέρει τίποτα, τα νομικά περιοδικά δεν έχουν αναφέρει τίποτα και είναι πολύ περίεργο, και ειδικώς για μένα που είναι πολύ περίεργο, διότι γνωρίζω τα του τύπου, έχω κάνει δημοσιογράφος, υπήρξα 30 χρόνια διευθυντής στο Υπουργείο Τύπου, έχω διδάξει δημοσιογραφία σε πολλές δημοσιογραφικές σχολές και αυτό ο τρόπος αποκρύψεως αυτής της πολύ σπουδαίας αποφάσεως για μένα είναι εντελώς ανορθόδοξος και απαράδεκτος.
1: Δηλαδή αυτή η απόφαση είναι γνωστή στο εξωτερικό αλλά δεν είναι γνωστή στην πατρίδα?
0: Βεβαίως υπάρχουν συγγράμματα ξένα, νομικά συγγράμματα ξένα, την οποία την αναφέρουν την απόφαση αυτή πανηγυρικότατα. Στην Ελλάδα δεν είδα να αναφέρεται πουθενά.
1: Για τους ακροατές μας, κύριε Κρύπα, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε, όταν λέμε προσυλλητισμό τι εννοούμε?
0: Προσυλλητισμός υπάρχει υπό την ευρία έννοια και υπό τη στενή έννοια. Τιμωρείται και στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη, το τονίζω αυτό, διότι πάλι υποστηρίζεται ότι μόνο στην Ελλάδα τιμωρείται ο προσυλλητισμός, ενώ η αλήθεια είναι ότι τιμωρείται σε όλα τα κράτη, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου υπάρχει πασπερμία θρησκειών και υποστηρίζεται ότι έχουμε απόλυτο χωρισμό εκκλησίας και κράτους. Η έννοια του προσυλλητισμού, η ενευρία έννοια, η ενεσθενή έννοια είναι αυτή που τιμωρείται. Τι σημαίνει ενεσθενή έννοια? Σημαίνει ότι απαγορεύεται ο προσυλλητισμός όταν ως μέσα, όταν χρησιμοποιούνται μέσα αθέμητα. Παραδείγματος χάρη, πλάνη, απάτη, απειλή, εξαναγκασμός, εκμετάλλευση της αφελίας, της αγνίας ή της ανάγκης κάποιων ατόμων, όχι βέβαια η θρησκευτική διδασκαλία, αλλά όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα θέμητα μέσα. Και να πω και κάτι που δεν είναι ευρύτερα γνωστό, δεν μπορεί να γίνει γνωστό στους ακροατάς του σταθμού, οι οποίοι δεν είναι νομικοί. Εάν επειδή πολλοί υποστηρίζουν ότι η διάταξη περί προσελητισμού πρέπει να καταργηθεί, εάν υποθέσουμε ότι η διάταξη αυτή καταργηθεί, δεν σημαίνει τίποτα. Διότι τι λέει αυτή η διάταξη? Λέει ότι τιμωρείται επί προσελητισμού όποιος χρησιμοποιεί μέσα απατηλά, παραπλανητικά, εκμεταλλεύσεως κτλ. Αν λοιπόν καταργηθεί η διάταξη αυτή, πάλι θα τιμωρείται ο προσελητισμός, διότι εκείνος ο οποίος χρησιμοποίησε μέσα απατηλά για να προσελητήσει θα ήταν υπαίτιος απάτης και θα καταδικάζεται με τη διάταξη που τιμωρεί την απάτη. Εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί μέσα εξαπατήσεως θα καταδικάζεται από την αντίστοιχη διάταξη. Εκείνος ο οποίος εκμεταλλεύεται την ανάγκη ή εξαναγκάζει κάποιον άλλον θα καταδικάζεται από κάποια αντίστοιχη διάταξη. Επομένως η διάταξη αυτή περί προσελητισμού δεν πρέπει να κατηγορείται, δεν κάνει τίποτε άλλο ή μη αποτελεί ειδικοτέραν εφαρμογή των σχετικών άρθρων του ποινικού κώδικου που τιμωρούν την πλάνη, την απάτη, την απειλή, τον εξαναγκασμό και άλλων νόμων πέραν του ποινικού κώδικου. Επομένως είναι μια πολύ σωστή διάταξη η οποία είναι, όπως σας είπα, επέκταση ήδη ισχυωσών διατάξεων σε όλα τα δημοκρατικά κράτη. Σε όλα βεβαίως τα κράτη ο προσελητισμός αυτός τιμωρείται, όπως προκύπτει και από μελέτη που έχω δημοσιεύσει εις τα ελληνικά και εις τα γαλλικά, όπου έχω παραθέσει όλες τις αποφάσεις των ξένων δικαστηρίων που τιμωρούν για προσελητισμό υπαιτίως άτομα που διέπραξαν αυτό το αδίκημα υπαιτίως.
1: Η απαγόρευση του προσελητισμού είναι μονάχα μια διάταξη νόμου ή προβλέπεται και από το Σύνταγμα?
0: Προβλέπεται και από το Σύνταγμα. Μάλιστα δε θα ήθελα να προσθέσω, επειδή και πάλι υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση, το Σύνταγμα λέει απαγορεύεται ο προσελητισμός. Αυτή η διάταξη είναι πολύ γενική, δηλαδή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι απαγορεύεται και ο θεμητός προσελητισμός, όχι μόνο ο αθέμητος. Ερχόμενοι τώρα στο νόμο, ο οποίος είναι ο 1463 του 38, ο νόμος αυτό στενεύει την έννοια του προσελητισμού την οποία το Σύνταγμα τη δίδει εν ευρία εκτάση. Έρχεται λοιπόν ο νόμος και λέει ότι τιμωρείται για προσελητισμό εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί αθέμητα μέσα. Ενώ το Σύνταγμα λέει ότι τιμωρείται πάσα μορφή προσελητισμού, ακόμα και η θεμητή, δηλαδή η απλή θρησκευτική διδασκαλία. Άρα η διάταξη αυτή προκύπτει ότι είναι πολύ πιο δημοκρατική και πολύ πιο φιλελεύθερη από το Σύνταγμα. Αυτά τα πράγματα όμως αποκρύπτονται και δεν γίνονται γνωστά στο λαό και δίδεται η εντελώς αντίθετη άποψη του, γιατί το ξέρουμε όλοι μας.
1: Όπως μας είπατε και προηγουμένως, η απαγόρευση του προσελητισμού υπάρχει και σε άλλες χώρες.
0: Βεβαίως σε όλες τις χώρες. Επαναλαμβάνω, σε όλες τις χώρες και επίσης υπάρχει και στην Αμερική. Και να αναφέρω μια απόφαση περί προσελητισμού πολύ σπουδαία και πολύ συγκλονιστική που αφορά την Δανία, όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατεδίκασε για προσελητισμό, ξέρετε ποιον? Το δανικό κράτος. Τι είχε συμβεί? Στη Δανία εισήχθη στα σχολεία, στα δημόσια σχολεία, το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής. Η Ένωση λοιπόν των Χριστιανών Δανών Γονέων προσέφυγε στα δικαστήρια της Δανίας και ζήτησε να καταργηθεί το μάθημα αυτό για τον εξής λόγο, είπαν οι χριστιανοί γονείς της Δανίας. Εφόσον εμείς είμαστε χριστιανοί και εφόσον ο χριστιανισμός, η θρησκεία που πιστεύουμε, απαγορεύει τις προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις, ερχόμενο εσύ κύριε κράτος και εισάγοντας το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, τι κάνεις? Εξιδανικεύεις τις προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις. Άρα ενώ είμαστε χριστιανοί μας ζητά στις αρχές εναντίον της θρησκείας μας. Ζητάμε λοιπόν να καταργηθεί το μάθημα αυτό. Η δανική κυβέρνηση απέρριψε το αίτημά τους, δεν κατήργησε το μάθημα αυτό και η Ένωση Χριστιανών Γονέων της Δανίας προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο εδέχθη την προσφυγή τους και κατεδίκασε τη Δανία για την δανική κυβέρνηση για προσιλητισμό εις βάρος των χριστιανών μαθητών. Ο προσυνειδητισμός συνίστατο εις το ότι εξειδανίκευε τις προγαμιαίες σχέσεις, πράγμα το οποίο η χριστιανική θρησκεία το απαγορεύει. Έχουμε δηλαδή μια πολύ συγκλονιστική περίπτωση να τιμωρεί δια προσυνειδητισμό όχι ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά ένα ολόκληρο κράτος, διότι ίσχυε προσυνειδητισμό εις βάρος του χριστιανισμού. Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, πολύ σπουδαίο και φυσικά και αυτό αποκρύπτεται και είναι τελείως άγνωστο και κανείς δεν έχει αναφέρει αυτή την απόφαση. Η απόφαση αυτή είναι η απόφαση Ξέλτσεν και Πέντερσεν κατά Δανίας και έχει εκδοθεί το 1974.
1: Άρα όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται για την κατάργηση της απαγορεύσεως του προσυνειδητισμού, διότι τάχα πουθενά εις την Ευρώπη ή στα άλλα δημοκρατικά κράτη δεν εφαρμόζεται απαγόρευση του προσυνειδητισμού, δεν είναι ασφαλή.
0: Είναι τελείως ανακριβές. Έχω περιλάβει σε δικές μου μελέτες όλες τις ξένες αποφάσεις που καταδικάζουν προσυνειδητισμό. Όποιος υποστηρίζει αυτές τις ιδέες που είπατε, τον καλώ να με αντικρούσει. Να αποδείξει ότι λέω ψέματα και πρώτος εγώ θα ανακαλέσω τις απόψεις μου. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα.
1: Μάλιστα. Μια που μας μιλήσατε τόσο ωραία και τόσο διαφωτιστικά για τον προσυνειδητισμό, ενθυμούμε μια παλαιότερη περίπτωση, κύριε Κρύπα, του 1993. Μια υπόθεση Κοκκινάκη ήταν.
0: Την ανέφερα.
1: Και εκεί όπου έλεγαν ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε διότι εφήρμοσε τον νόμο περί προσυνειδητισμού. Έτσι διαδίδεται τουλάχιστον.
0: Να σας πω τι συνέβη. Η απόφαση αυτή είναι της 23 Μαΐου 1993, υπόθεση Κοκκινάκης κατά Ελλάδος. Ο Κοκκινάκης ήταν χιλιαστής και καταδικάστη επί προσυνειδητισμού στην Ελλάδα. Προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ισχυριζόμενος ότι η ελληνική διάταξη περί προσυνειδητισμού είναι αντίθετη προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το αίτημά του αυτό απερίφθη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι η ελληνική διάταξη είναι σύμφωνη προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Όμως τελικά καταδίκασε την Ελλάδα γιατί? Για ένα θέμα δικονομικό. Δηλαδή η απόφαση του Αρείου Πάγου που κατεδίκασε τον Κοκκινάκη δεν περιέλαβε μέσα δική της αιτιολογία, δηλαδή αντέγραψε την αιτιολογία του κατηγορητηρίου. Και αυτό είναι σωστό. Και έπρεπε η Ελλάδα να καταδικαστεί. Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να περιλαμβάνει στο κείμενό της δική της αιτιολογία και να μην αντιγράφει αιτιολογία άλλων. Κατεδίκασε λοιπόν την Ελλάδα για ένα θέμα ποινικής δικονομίας και όχι για θέμα προσυνειδητισμού, διότι ο Άριος Πάγος δεν παρέθεσε αιτιολογία στην καταδίκη του Κοκκινάκη. Αν ο Άριος Πάγος παρέθετε δική του αιτιολογία στην καταδίκη του Κοκκινάκη, η Ελλάς δεν θα καταδικαζόταν. Δεν καταδικάστηκε η Ελλάδα λόγω προσυνειδητισμού, λόγω του ότι παρευιάστη μια διάταξη του κώδικου ποινικής δικονομίας που δεν έχει καμία σχέση με τον προσυνειδητισμό. Όμως, επειδή υπήρξε καταδίκη της Ελλάδος, συνεχώς διαδίδεται ότι η Ελλάς καταδικάσει λόγω προσυνειδητισμού και αποκρύπτεται η ουσία της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προφανώς οι υποστηρίζοντες αυτές τις απόψεις βασίζονται στο γεγονός ότι εμείς θα πούμε αυτό για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ποιος θα τρέξει τώρα να τη βρει και να ψάξει τι ακριβώς λέει και να μας αντικρούσει και νομικός να είναι, αν δεν είναι εξειδικευμένος στα θέματα του ευρωπαϊκού δικαίου, ούτε και αυτός θα μπορέσει να τη βρει. Ας ρίξουμε εμείς στην αγορά αυτή την ιδέα και θα πιάσει αυτό το σπόρο, ας το ρίξουμε και θα πιάσει. Και πράγματι έπιασε. Έπιασε. Όμως αυτά είναι τελείως ανακριβή και παραπέμπω εις το κείμενο της αποφάσεως αυτής που λέει ακριβώς αυτό που σας ανέφερα.
1: Και μια τελευταία πρακτική ερώτηση, κύριε Κρύπα. Επειδή πολλοί πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί μας ερωτούν, πότε είναι προσυνειδητισμός? Παραδείγματος χάρη, έρχεται κάποιος μάρτυρας του Ιεχωβά στο σπίτι μου και με ενοχλεί συνεχώς και μία και δύο και τρεις φορές, χτυπάει την πόρτα μου κτλ. Είναι πράγματι προσυνειδητισμός αυτός? Πώς μπορώ να στηρίξω μια κατηγορία προσυνειδητισμού και τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση? Πώς θα το αποδείξω τουλάχιστον? Πώς...
0: Σας είπα ότι ο προσυνειδητισμός τιμωρείται όταν χρησιμοποιούνται μέσα παραπλανητικά και απατηλά. Υπάρχουν λοιπόν αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, όπως αυτή τη στιγμή που θυμάμαι η απόφαση 86 του 87 του 1987 του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία ρητός λέει ότι οι χιλιαστές διενεργούντες προσυνειδητισμό χρησιμοποιούν μέσα απατηλά. το αναλύει σε πολλές σελίδες και για να γίνω κατανοητός θα αναφέρω ένα σημείο που αναφέρει αυτή η απόφαση προκειμένου να αποδείξει ότι οι χιλιαστές χρησιμοποιούν μέσα πατηλά. Λέει λοιπόν το εξής, ότι εις το πρωτότυπο κείμενο της Αγίας Γραφής, όταν ο ληστής λέει απάνω στο σταυρό «Μνήσθητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου», ο Κύριος μας Ιησού Χριστός του απαντά «Αμήν λέγω σύ, σήμερα με τεμού έσαι το παραδείσο». Στο πρωτότυπο κείμενο της Αγίας Γραφής υπάρχει ένα κόμμα μετά το «Αμήν λέγω σύ». «Αμήν λέγω σύ, κόμμα, σήμερα με τεμού έσαι το παραδείσο». Έτσι λέει το πρωτότυπο κείμενο.
1: Μάλιστα.
0: Το λοιπόν κείμενο που έχουν της Αγίας Γραφής που κρατούν οι χιλιαστές έχει μεταθέσει το κόμμα, και ενώ ήταν πριν από τη λέξη σήμερον, το έχει βάλει μετά τη λέξη σήμερον. Στην Αγία Γραφή λοιπόν που κρατάνε οι χιλιαστές, η φράση αυτή έχει ως εξής: «Αμήν λέγω σε σήμερον, κόμμα, με τεμούρες είναι το παράδεισο».
1: Ακριβώς, είναι μετάφραση νέου κόσμου όπως την ονομάζουν.
0: Στο πρωτότυπο λοιπόν,
1: είναι μια διαστρεβλωμένη έκδοση βέβαια.
0: Στο πρωτότυπο λοιπόν κείμενο, ο Κύριος όχι απλώς λέει στο ληστή ότι θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο, αλλά και προσδιορίζει πότε. Λέει σήμερα θα είσαι μαζί. Δεν λέει κάπου ας πούμε έτσι αόριστα πράγματα. Το κείμενο όμως των χιλιαστών σου λέει, σου λέω σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Επειδή δεν παραδέχονται έξω από παράδεισο, θέλουν να δώσουν εντύπωση ότι το παράδεισο είναι μια αόριστη έννοια. Ο Χριστός δεν προσδιορίζει πότε θα πάει στον παράδεισο, και φυσικά βασίζει στο γεγονός ότι κανείς, ακόμα και θεολόγος να είναι, είναι αδύνατο να σκεφτεί ότι έχει γίνει μια μετακίνηση του κόμματος και η έννοια έχει διαστραφεί τελείως. Άρα, ιδού ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απάτης, το οποίο δεν, είναι, δεν αποτελεί δική μου άποψη, περιέχεται σε δικαστική απόφαση αυτό.
1: Για να κατηγορήσει όμως κάποιον, χιλιαστή ή οποιονδήποτε άλλον αιρετικό, ότι του κάνει προσελητισμό, πρέπει να έχει και μάρτυρες να το αποδείξει.
0: Ο προσελητισμός δεν είναι απαραίτητο. Βάσει της δικονομίας, ο προσελητισμός αποτελεί αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτος. Στο αδίκημα λοιπόν που διώκεται αυτεπαγγέλτος, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται παράσταση πολιτικής αγωγής. Στο θέμα του προσελητισμού είναι σπάνια περίπτωση, συνήθως δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται παράσταση πολιτικής αγωγής. Άρα εκείνος ο οποίος θα καταγγείλει τον προσελητιστή θα χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας. Άρα μάρτυρας υπάρχει.
1: Μάλιστα. Κύριε Κρύβα, μας κάματε ένα θαυμάσιο μάθημα του τι είναι προσελητισμός, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να βλέπουμε προσελητισμό, το τι λέγεται και τι γράφεται στις εφημερίδες, τι λέγεται από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα κτλ. Από όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάφορους λόγους να καταργήσουν τον νόμο περί προσελητισμού. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω αν θα συμφωνούσατε κι εσείς, ότι αυτές όλες οι προσπάθειες γίνονται και από το μέρος των διαφόρων αιρετικών, οι οποίοι έχουν λόγους και συμφέρον να καταργηθεί αυτό.
0: Και εκείνων που τους υπερασπίζονται, που δεν είναι αιρετικοί, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι αιρετικοί, εμφανίζονται ως χριστιανοί ορθόδοξοι και τάσσονται εντόνως υπέρ των αίρεων. Προσέξτε όμως κάτι, το οποίο δεν το είπαμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να καταργηθεί η διάταξη περί προσελητισμού, διότι τον απαγορεύει το Σύνταγμα. Όταν λοιπόν έρχεται ο συνταγματικός νομοθέτης και δίνει μια εντολή στον κοινό νομοθέτη, θα απαγορεύσει τον προσελητισμό, ο κοινός νομοθέτης αν έρθει και καταργήσει αυτή τη διάταξη, η διάταξη που θα καταργεί τη διάταξη του προσελητισμού είναι αντισυνταγματική. Και έχουμε περίπτωση τέτοια. Έχει βγάλει τέτοια απόφαση ο Όριος Πάγος. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Το Σύνταγμα στο άρθρο περί τύπου λέει ότι νόμος θα καθορίσει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις ασκήσεως του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Το λέει το Σύνταγμα. Νόμος υπήρχε. Ήταν ο 1400, τέτοιος νόμος περί δημοσιογράφου υπήρχε, ήταν ο 1471. Το 1978 έρχεται ένας καινούριο νόμος και καταργεί τον νόμο περί δημοσιογράφων και δεν τον αντικαθιστά. Έρχεται λοιπόν ο Άριος Πάγος και λέει, εφόσον το Σύνταγμα επιβάλλει νόμο περί δημοσιογράφων, εσύ κύριε νομοθέτα δεν μπορείς να τον καταργήσεις. Και άρα ο νόμος που τον κατήργησε θεωρείται αντισυνταγματικός και δεν ισχύει. Άρα ο καταργηθής νόμος εξακολουθεί ισχύον. Υποθέτω λοιπόν ότι αν καταργηθεί ο νόμος περί προσλητισμού, ο Άριος Πάγος, εφόσον θα ακολουθήσει την ομολογία που ήδη έχει χαράξει, θα πρέπει να πει ότι η διάταξη που καταργεί την απαγόρευση του προσλητισμού είναι αντισυνταγματική. Και επομένως εξακολουθεί να ισχύει. Δηλαδή, ο κοινό νομοθέτη μπορεί μόνο να την αντικαταστήσει, όχι να την καταργήσει. Αυτά έχει πει ο Ανέος Πάγος.
1: Κύριε Κρύπα, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας παρακαλούμε να μας κάνετε και άλλα παρόμοια τέτοια μαθήματα.
0: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είστε πάντοτε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, ο πατέρας Κυριακός Τσουρός, γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, και ο κύριος Γεώργιος Κρύπας, διδάκτρου του Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, μας παρουσίασαν το πρώτο μέρος από το θέμα Αντιρρησίες Συνειδήσεως. Το δεύτερο θα μεταδοθεί την επόμενη εβδομάδα. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θανάση Παντελιό που μας βοήθησε στον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί αγροατές, χαίρετε. Την επιστροφή ενός ασώτου ιού μας προβάλλει σήμερα η Εκκλησία μας. Θαύμα καταπληκτικό είναι η μεταστροφή του. Θαύμα που προκαλεί έκπληξη και δέος. Από τότε που ακούστηκε η θεϊκή πρόσκληση, δεύτε πρόσνε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγό αναπαύσω ημάς, πλήθη αμαρτωλών ανθρώπων προσπαθούν να απαλλαγούν από τον κλειόν το βαρύ της αμαρτίας και να δεχθούν τον ζυγόν των Χριστών της σωτηρίας, τον ζυγό του σωτήρα Χριστού. Ένας λοιπόν από αυτούς είναι και Όσιος Μωυσής ο Αιθίωπας.

και στην Αιθιοπία και ήταν ο Αφρικανός μαύρος στο δέρμα, αλλά είχε αρχικά και την ψυχή μαύρη. Ήταν κακότροπος με άγρια ένστικτα. Υπηρετούσε ως δούλος έναν πλούσιο άρχοντα, ο οποίος τον έδιωξε για την πολύ κακία και τις ληστρικές του πράξεις. Ο άρχοντας εκείνος δεν μπορούσε να τον υποφέρει άλλο. Ζούσε λοιπόν ο Μωυσής σαν ληστής. Λίστευε, φώνευε, οποιαδήποτε χωρίς να υπάρχει αιτία. Ήθελε κάποτε να συλλάβει και να θανατώσει έναν βοσκό. Ο βοσκός όμως βρισκόταν απέναντι από τον ποταμό Νείλο που είχε πλημμυρίσει. Η άγρια πλημμύρα δεν τον εμπόδισε. Έβαλε λοιπόν το μαχαίρι στα δόντια του, το ρούχο του το τύλιξε στο κεφάλι και κολυμπώντας πέρασε απέναντι. Ο βοσκός σαν αντελήφθηκε τον ληστή, άφησε τα πρόβατά του και έφυγε φοβισμένος. Ο Μωυσής, επειδή δεν βρήκε το βοσκό για να τον σκοτώσει όπως ήθελε, διάλεξε 4 κρυάρια, τα πιο παχιά και τα πιο εκλεκτά από το κοπάδι του βοσκού, τα έσφαξε και έπειτα τα έδεσε με ένα σχοινί από τη μέση του και κολυμπώντας στα ορμητικά νερά του Νείλου ποταμού, επέστρεψε στο λιμέρι της συμμορίας του. Έφαγαν το κρέας και πούλησαν το δέρμα των ζώων. Αυτή ήταν η ζωή του ληστή Μωυσή, ζωή βίας και αδικίας.

Αυτός λοιπόν ο φοβερός ληστής κατανύχθηκε από ένα περιστατικό που ο Κύριος επέτρεψε και όχι μόνο πίστευσε, αλλά άλλαξε εντελώς. Ο παντοδύναμος Θεός του άνοιξε κάποια μέρα το παράθυρο της ψυχής του. Είδε τότε αυτός το φως το αληθινό. Ανεγνώρισε πόσο σκοτεινή ήταν η ζωή του μέχρι τώρα και λαχτάρισε το θείο φως. Αυτός ο πρώην αγριάνθρωπος, ο φοβερός και ανυπόταχτος λίσταρχος, που μόνο με την εμφάνισή του σκορπούσε τρόμο πολύ, τώρα γίνεται ήρεμος, ταπεινός και πράος σαν ένα αρνί. Για να ξεπλύνει τα νομίματά του, φεύγει στην έρημο. Αρχικά ήρθε σε μία σκήτη μοναχών και αφού καταρτίστηκε στη μετάνοια και βαπτίστηκε, έπειτα αναχώρησε για την έρημο. Μέσα σε μια σπηλιά ζει με προσευχή και δάκρυα μετανοίας. Η μαύρη όψη του αστράφτει εκεί από το υπερκόσμιο θείο φως. Ο Όσιος Μωυσής ασκείται στην αρετή συνεχώς. Δεν αφήνει τον εγωισμό να τον πλήξει. Ποταμός γαλήνης είναι η ανεξικακία του. Πλατιά σαν πέλαγος η υπομονή του. Δυνατή και ατράνταχτη η πίστη του. Απαρνήθηκε τα πάντα λοιπόν για τη σωτηρία της ψυχής του. Στη σπηλιά που κατοίκησε διαπίστωσε ότι δεν είχε νερό και την ώρα που σκεπτόταν τι να κάνει άκουσε μια φωνή να του λέει «Μωυσή, εισέλθε χαίρον στο σπήλαιο και μη φροντίζεις περί του ύδατος». Αμέσως υπάκουσε στο θείο πρόσταγμα, άφησε τα δοχεία με το ελάχιστο νερό που είχαν εκεί απ' έξω και κλείστηκε στη σπηλιά του. Τότε έφτασαν μερικοί ασκητές από τη σκήτη για να τον επισκεφθούν. Όταν τους είδε χάρηκε πολύ. Τους πρόσφερε φακές και κατόπιν πήγε στα δοχεία για να βάλει το ελάχιστο νερό που είχε απομείνει. Μα το νερό ήταν πολύ λίγο και ο Μωυσής έκανε προσευχή στον Κύριο με μεγάλη πίστη λέγοντας «Κύριε, πού είναι το νερό που μου υποσχέθηκες? Να, ήλθαν οι αδελφοί μου και δεν έχουν νερό να πιούνε». Ήταν κατά καλό καιρό και ο ήλιος φλογοκόκκινος έκαιγε τα πάντα στην Αφρικανική έρημο. Τότε ξαφνικά πάνω από το σπήλαιο του Μωυσή φάνηκε ένα συννεφάκι που έβρεξε τόσο νερό ώστε να γεμίσουν όλα τα δοχεία. Ο Όσιος χάρηκε πολύ και ολόθερμα ευχαριστούσε τον Κύριο.

Όταν τον ρώτησαν οι αδελφοί, ομολόγησε το θαύμα για να δοξαστεί ο Κύριος. Κατόπιν, αφού φάγανε, ευχαρίστησαν το Θεό και ανεχώρησαν. Ο Όσιος έμεινε εκεί στο σπήλαιο ησυχάζων και αγωνιζόμενος. Έκρυπτε την αρετή του όσο μπορούσε από τους ανθρώπους για να μην του έλθει η περηφάνεια. Η φήμη του όμως γρήγορα διαδόθηκε παντού ότι ήταν ένας πολύ αμαρτωλός και έγινε ένας ενάρετος που ο Θεός τον αξίωσε να κάνει θαύματα. Ένας μεγάλος άρχοντας που άκουσε όλα αυτά θέλησε να τον επισκεφθεί και να συνομιλήσει μαζί του και να λάβει την ευλογία του. Πήρε λοιπόν τους δούλους, τους υπηκόους του και με τα άλογά του έφτασε στη Σκήτη. Στο ναό προσκύνησε και άφησε δώρα πολλά και πλούσια για τους μοναχούς. Ύστερα ζήτησε από τους πατέρες να του δείξουν το δρόμο για το ασκηταριό του γέροντα Μωυσή. Του έδειξαν το δρόμο οι πατέρες και ο άρχοντας με χαρά τράβηξε για τον Όσιο. Τότε ο Όσιος που τον είδε από μακριά φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και κατάλαβε ότι ερχόταν γι' αυτόν. Αμέσως βγήκε από τη σπηλιά του και βάδιζε προς το δρόμο, προσποιούμενος τον οδηπόρο. Συνάντησε τον άρχοντα, ο οποίος τον ρώτησε πού κατοικεί ο Αβάς Μωυσής. Ο Όσιος τότε του απάντησε: «Τι τον χρειάζεσαι ένα τέτοιον ανόητο? Ανόητος είναι, κουτός είναι, έχει δαιμόνιο. Θα ζημιωθείς αν μιλήσεις με ένα τέτοιον ανόητο άνθρωπο. Γύρνα, χριστιανέ μου, πίσω και μην κοπιάζεις άδικα. Κρίμα βέβαια που έκαμες τόσο μεγάλο κόπο». Όταν άκουσε αυτά ο άρχοντας, επέστρεψε στη Σκήτη και ανέφερε όλα αυτά στους μοναχούς, οι οποίοι λυπήθηκαν πάρα πολύ και αναρωτιόνταν ποιος τάχα να είναι εκείνος που κατηγόρησε τόσο άσχημα τον γέροντα Μωυσή. Από τις περιγραφές του άρχοντα κατάλαβαν ύστερα ότι ήταν ο ίδιος ο Όσιος. Και τότε με ένα στόμα του είπαν: «Αυτός ήταν ο Μωυσής. Το έκανε αυτό για να αποφύγει τη συνομιλία σου, αλλά πολύ περισσότερο την ανθρώπινη εκτίμηση για τους επένους». Τότε ο άρχοντας θαύμασε την αρετή του Οσίου και πολύ ωφελήθηκε. Ανεχώρησε από τη Σκήτη χωρίς να τον ενοχλήσει, αφού τόσο αγαπούσε την ησυχία και απέφευγε κάθε ανθρώπινη εκτίμηση.

μέρα ήλθαν στο κελί του δύο κλέφτες για να του κλέψουν ό,τι βρουν. Ο Μωυσής, δυνατός και ρωμαλαίος καθώς ήταν, τους συνέλαβε με μεγάλη ευκολία. Τους έδεσε με δυο σχοινιά. Τους έριξε κατόπιν στον ώμο του, όπως παίρνει κάποιος ένα τσουβάλι, και τους έφερε στο ναό της Σκήτης. Και λέγει στους πατέρες, «Επειδή δεν επιτρέπεται σε μένα που μετανοώ να τιμωρήσω αυτούς τους κλέφτες, γι' αυτό τους έφερα σε εσάς». Οι κλέφτες, που ωστόσο γνώρισαν ότι αυτός είναι ο Μωυσής, ο άλλοτε εξακουστός λίσταρχος, πάγωσαν από το φόβο τους. Οι πατέρες τους συγχώρεσαν, όπως και ο Μωυσής, και οι δυο μετενόησαν και μιμήθηκαν τον όσιο Μωυσή και έγιναν μοναχοί. Τόσο έφτασε ο θαυμαστός Μωυσής στα ύψη της αρετής, ώστε αξιώθηκε να λάβει και το αξίωμα της ιεροσύνης. Ο επίσκοπος, όταν έμαθε για τη θαυμαστή πολιτεία του και την αγία ζωή του, θέλησε να τον στολίσει με το αξίωμα της ιεροσύνης. Όταν σε μια γιορτή ο Μωυσής ήρθε στο ναό της Σκήτης, ο επίσκοπος τον χειροτώνησε ιερέα παρά την έντονη άρνησή του. Έπειτα ο αρχιερέας του είπε, «Τώρα, Αβά Μωυσή, άσπρισες, έγινες ολόλευκος». Ο Μωυσής με πραότητα απάντησε, «Πάτερ πατέρων, τα έξωθεν ελευκάνθησαν ή τα έσωθεν». Εθαύμασε ο επίσκοπος τη συνετή απόκριση του Μωυσή.

Κάποτε ο επίσκοπος θέλησε να δοκιμάσει τον Όσιο για να φανεί η αρετή του και να γίνει παράδειγμα στους άλλους. Παρήγγειλε λοιπόν στους κληρικούς σε μια μεγάλη πανήγυρη όταν θα έρθει ο Αββάς Μωυσής για να συλλειτουργήσουν, να μην τον δεχτούν αλλά να τον διώξουν. Όταν λοιπόν ήρθε ο άξιος της ιεροσύνης στο ιερατείο για να ντυθεί τα άμφια του, ένας ιερωμένος του είπε: «Φύγε από εδώ, σκυλάραπα, δεν είσαι άξιος εσύ να σταθείς μαζί μας». Αμέσως ο Αββάς Μωυσής ανεχώρησε. Χωρίς να ταραχθεί, ήρθε στο κελί του. Ο επίσκοπος έστειλε κάποιον να τον παρακολουθήσει για να δει αν θύμωσε. Και εκείνος άκουσε τον Μωυσή να επιπλήττει τον εαυτό του λέγοντας: «Δεν σου το έλεγα, μαύρε Αφρικανέ, ότι δηλαδή είσαι εσύ άξιος για τίποτα? Καλά σου έκαμε, καλά σου μίλησε έτσι. Είσαι σκυλάραπας, ναι, σκύλος είσαι». Αυτά τα μετέφερε ο άνθρωπος που τα άκουσε στο δεσπότη και στους ιερείς. Τότε έστειλαν άλλον απεσταλμένον και τον παρακαλούσαν να έρθει να συλλειτουργήσει στο πανηγύρι. Ο ευλογημένος Μωυσής, χωρίς καθόλου να ταραχθεί η καρδιά του, επήγε. Στο τέλος της εορτής τον ρώτησε ο επίσκοπος μπροστά σε όλους: «Μωυσή, είσαι θυμωμένος?» Και εκείνος απάντησε: «Αμαρτωλός είμαι, χειρότερος και από το σκυλί. Το σκυλί το διώχνεις και φεύγεις. Το ξανακαλείς και έρχεται». Η απλότητα και η ακακία του συγκλώνησε όλους.

Μεταξύ των πολλών αρετών που είχε ο Όσιος Μωυσής ήταν και η διακριτικότης αλλά και η σύνεση. Συγχωρούσε όλους όσους αμάρταναν και δεν κατέκρινε ποτέ κανένα. Κάποτε ένας μοναχός της Κήτης αμάρτησε κρυφά, αλλά γρήγορα η αμαρτία του φανερώθηκε. Τότε σύμφωνα με τους ορισμούς της Κήτης έπρεπε να δικαστεί από όλους τους πατέρες. Έτσι προσκάλεσαν και τον Όσιο Μωυσή. Επήγε για να μην φανεί πως κάνει παρακοή, αλλά έκανε το εξής θαυμαστό για να διδάξει όλους. Εγέμισε με άμμο ένα τσουβάλι που είχε μια τρύπα και φορτωμένος ανεχώρησε από το κελί του για τη Σκήτη. Οι ασκητές με ευλάβεια βγήκαν να υποδεχθούν τον γέροντα Μωυσή. Βλέποντας όμως την άμμο να χύνεται πίσω του, τον ρώτησαν τι σημαίνει αυτή η πράξη του και εκείνος τους εξήγησε. «Αυτά που βαστάζω επάνω μου είναι τα βαριά και αναρρύθμιτα αμαρτήματά μου. Τα σκορπίζω ένα-ένα πίσω μου για να μην τα βλέπω. Κι όμως ήλθα εδώ να δικάσω μαζί σας τον αδελφό μου για ένα μικρό παράπτωμα». Πόσο σοφός, πόσο ενάρετος. Αυτό έκαμε σε όλους εντύπωση και φοβήθηκαν την κρίση του Θεού. Έτσι άφησαν ατιμώρητο τον πτέσσαντα μοναχό για να τον κρίνει ο Θεός, ο δίκαιος κριτής. Τέλος, έλαβε συγχώρηση ο Όσιος Μωυσής και έφυγε για το κελί του. Άλλο σκοπό δεν είχε παρά να αγωνίζεται κατά του σατανά, της σάρκας και του κόσμου. Προσπαθούσε να γίνει ο τελειότερος στην αρετή για να αρέσει στο Θεό. Όταν μιλούσε και δίδασκε ψυχοφελώς, στο τέλος πρόσθεται: «Να με συγχωρείτε αδελφοί και να παρακαλείτε το Θεό και για μένα τον ανάξιο και μαύρο στο σώμα και στην ψυχή που τόλμησα να εκφράσω σε εσάς που είστε κατά πολύ ανωτεροί μου αυτά τα λόγια». Αυτά και άλλα πολλά έλεγε ταπεινούμενος ο μαύρος μεν στη σάρκα εις δε την ψυχή ολόλευκο σαν το χιόνι και ωφέλησε πολύ αυτούς που τον άκουγαν.

Καθώς μια μέρα ο γέροντας πια Μωυσής, καθόταν με άλλους 7 μοναχούς στο κελί του, προγνώρισε δια της θείας χάριτος τι επρόκειται σε λίγο να συμβεί. Και λέγει στους άλλους: «Σήμερα έρχονται βάρβαροι στο ασκηταριό μου. Εσείς φύγετε για να μην σας φωνεύσουν». Τότε οι 7 αδελφοί τον ρωτούν: «Εσύ δεν θα φύγεις?» «Εγώ έχω τόσα χρόνια», απαντά, «που περιμένω πότε θα έρθει αυτή η ώρα για να πληρωθούν τα λόγια του Κυρίου. Πάντες οι λαβώντες μάχεραν εν μαχαίρα αποθανούνται. Και τώρα να φύγω χωρίς τον Στέφανο?» Τότε και οι 7 μοναχοί του είπαν ότι δεν φεύγουν, αλλά θα μείνουν να πεθάνουν μαζί του. Ο Μωυσής τους απάντησε: «Έκαστος γνωρίζει τις πράξεις του και κάμετε όπως σας φωτίσει ο Θεός». Σε λίγο πράγματι έφτασαν οι βάρβαροι. Τότε ένας μοναχός κρύφτηκε πίσω από την πόρτα. Αυτός έμεινε ζωντανός και έτσι διηγήθηκε αυτά που συνέβησαν. Όταν ήλθαν λοιπόν οι βάρβαροι, εφώνευσαν με ξύφο τον Μωυσή και τους 6 άλλους μοναχούς. Κατόπιν, αφού πήραν ό,τι τους χρειάζονταν, έφυγαν. Τότε ο κρυμμένος μοναχός είδε να πέφτουν από τον ουρανό 7 υπέροχα στεφάνια, με τα οποία άγγελοι εστεφάνωσαν τους οσίους μάρτυρες. Αυτός λοιπόν ήταν ο Όσιος Μωυσής, ο Αιθίωπας, που με τη θαυμαστή ζωή του καταπλήσει όλους. Με το προορατικό του χάρισμα γνώρισε ότι έρχονταν οι βάρβαροι για να τον σφάξουν. Αυτό όμως δεν τον φοβίζει. Αυτή τη στιγμή την περιμένει με χαρά από χρόνια. Όσιος Μωυσής διδάσκει όλους μας ότι η ένδοξη χαρά και σωτήρια της αιωνιότητος με τη χάρη του Θεού είναι έργο κάθε χριστιανού. Η μετάνοιά του φανερώνει ότι σε τι ύψος αγιότητας μπορεί να φτάσει ο καθένας που θα πάρει τη στενή και τεθλιμμένη οδό της επιστροφής.

0: Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Ηλία Τρυπογιώργο, ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγώνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Επίσης ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, Αντώνη Παντελιό, που είχε την επιμέλεια του ήχου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

τέσσερις επιστολές που έχει γράψει ο μεγάλος μας Απόστολος, το κύκνιο άσμα του, και είναι οι τελευταίες συμβουλές, ποιμαντικές συμβουλές στο συνεργό του και γνήσιο παιδί του, στον Απόστολο Τιμόθεο, επίσκοπο Εφέσου. Η ζωή, αγαπητοί, ουσιαστικά είναι και θέσεις και άρνησης. Είναι και ναι, είναι και όχι. Είναι αποφυγή, είναι και επιδίωξη. Είναι φυγή, είναι και σπουδή. Και τα δύο υφίστανται. Και το σκοτάδι υπάρχει και το φως υπάρχει. Και οι δύο στέκουν μπροστά μας, και ο Χριστός και ο Αντίχριστος. Επομένως, διπλή υποχρεωτικά είναι και οι στάσεις μας. Υπάρχουν οι δύο κόσμοι, ο κόσμος της αμαρτίας και ο κόσμος των αρετών. Δύο είναι και οι ενέργειές μας. Η μία οπωσδήποτε θα είναι αποστροπή, η άλλη θα είναι αποδοχή. Αυτό τονίζει πολύ ο Απόστολος Παύλος στο στίχο 22 του δευτέρου κεφαλαίου της Δευτέρας προς Τιμόθεον. Και παρακαλώ, όπως πάντα, αν είναι δυνατόν, να είναι ανοιχτή η Καινή σας Διαθήκη στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή. Γράφει λοιπόν ο μεγάλος Απόστολος: «Παιδί μου Τιμόθεε, τας νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε, δύο και δε δικαιοσύνην, πίστην, αγάπην, ειρήνην, μετά τον επικαλουμένο των Κύριων, εκαθαράς καρδίας». Ας το μεταφράσουμε στην απλοελληνική γλώσσα. «Επίσης, παιδί μου, να αποφεύγεις τις νεανικές αμαρτωλές ειδονές και να επιδιώκεις το καλό, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη, με όλους εκείνους που επικαλούνται μαζί με σένα τον Κύριο με καθαρή καρδιά». Μιλάει για νεωτερικές επιθυμίες εδώ. Ποιες είναι αυτές? Οι επιθυμίες της σάρκας οπωσδήποτε, και αυτό, το σαρκικό φρόνημα. Μιλείς μονούμε ότι ο Τιμόθεος ήταν νέος στην ηλικία. Απόστολος, καλεσμένος από τον Κύριο, ενισχυόμενος από τον μεγάλο του διδάσκαλο, τον περίφημο Παύλο, αλλά και νέος, υποκείμενος οπωσδήποτε στις επιθέσεις του πειρασμού. Όπως η φωτιά μπορεί να σβήσει αλλά μπορεί και να φουντώσει, έτσι και οι επιθυμίες του κακού που υπάρχουν μέσα μας μπορεί και να σβήσουν με τη χάρη του Θεού, αλλά μπορεί και να φουντώσουν με τις δικές μας απροσεξίες όταν ανοίγουμε την πόρτα στους πειρασμούς. Έτσι εξηγείται πώς βλέπουμε και σήμερα, και ας λένε μερικοί το αντίθετο, βλέπουμε και σήμερα νέους να είναι εγκρατείς και να μπορούν να συγκρατούν τα πάθη και να υποτάσσονται στην αγάπη του Θεού. Και από την άλλη μεριά, βλέπουμε και νέους και γέρους και μεγάλους να είναι ασυγκράτητοι στην ικανοποίηση των αισχρών επιθυμιών. Η φωτιά φουντώνει όταν και ο άνεμος φυσάει και τη μεταδίδει, αλλά και όταν έφλεκτες ύλες πέφτουν στη φωτιά και την ενισχύουν. Έτσι και οι κακές και μάλιστα οι σαρκικές, σεξουαλικές τις λέμε σήμερα, επιθυμίες, το ίδιο κάνουν. Δεν σβήνουν, αλλά αντίθετα φουντώνουν όταν ο άνεμος της απιστίας φυσάει, αλλά και όταν οι έφλεκτες ύλες των πειρασμών ενισχύουν τη φλόγα τους. Όταν δηλαδή κανείς μόνος του ανοίγει την πόρτα των ματιών ή των αυτιών, όταν δηλαδή κανείς εκούσια ανοίγει την τηλεόραση σε έσχρα θεάματα ή προπαντός τώρα τελευταία προσκυνά το σύγχρονο θεό της αμαρτίας που λέγεται ίντερνετ, και δεν το χρησιμοποιεί το ίντερνετ για επιστημονικούς και ας το πω ψυχαγωγικούς λόγους, αλλά μόνο και μόνο για να δει πορνό και έσχρα πράγματα, είναι φυσικό αυτές οι εκούσιες προσβολές να μπουν μέσα στην καρδιά του και να φουντώσει η επιθυμία της σαρκός. Μία είναι η λύση λοιπόν στο πρόβλημα των λεγόμενων νεωτερικών επιθυμιών, των αμαρτωλών γενικών επιθυμιών. Ποια είναι αυτή η λύση? Η φυγή, λέει ο Παύλος. Τας νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε. Η φυγή δεν είναι δειλία. Όταν φεύγεις από μια παρέα που συζητούν συνέχεια τέτοια θέματα, αυτό δεν είναι δειλία, αυτό είναι ηρωισμός. Είναι σαν τη φυγή του Ιωσήφ του Παγκάλου που έφυγε δυναμικά από τα δίχτυα των πειρασμών της αμαρτωλής εκείνης συζύγου του Πετεφρή. Όλα τα άφησε και το έβαλε στα πόδια. Κατά λοιπόν τα ημάτια αυτού, εντεσχερσίν αυτής έφυγε και εξήλθεν έξω. Τη φυγή λοιπόν συνιστά και εδώ ο Παύλος. Φυγή τοπική, φυγή τροπική. Τα μάτια να φεύγουν από την πρόκληση, τα αυτιά να φεύγουν από την πρόκληση.
τα πόδια να φεύγουν

από τόπους διεφθαρμένους και διαστραμμένους και προπαντός η ύπαρξής μας να μην έχει καμία σχέση με παρέες προκλητικές και ερεθιστικές. Τα νεωτερικά συμπιθμίας φεύγε. Οποιαδήποτε καθυστέρησης, ενασχόλησης και διάλογος με την αμαρτία οδηγεί σε πτώση. Μιλισμονούμε ότι η πτώση του ανθρώπου ξεκίνησε με το διάλογο που θέλησε να κάνει η Εύα με τον Όφη. Αλλά νεωτερικές επιθυμίες δεν έχουν μόνο οι νέοι στην ηλικία, όλοι οι άνθρωποι και οι γέροντες ακόμα, κάθε επιθυμία αλλά και κάθε πάθος αμαρτωλό είναι νεωτερικών, δηλαδή ασθενικό. Φανερώνει αστάθεια πνευματική. Όπως οι νέοι κατά κανόνα είναι ασταθείς, έτσι και οι άνθρωποι των αμαρτωλών παθών, είτε αυτά είναι φιλαργυρίες, είτε είναι εγωισμοί, είτε είναι σαρκικά πράγματα, έχουν αστάθεια αυτοί οι άνθρωποι πνευματικοί. Μπορεί λοιπόν ένας νέος με γερή πίστη και εγκράτεια να μην έχει νεωτερικές επιθυμίες. Και αντίθετα, ένας γέρος ή και μια ηλικιωμένη γυναίκα με ποικίλα πάθη, όπως είπαμε, η πλεονεξία, η εμπάθεια, η ζήλια, η κακότητα, να είναι δούλοι παθών και επομένως θύματα νεωτερικών επιθυμιών. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, νεωτερικέ ούχα φταίει η συν ετής πορνείας μόνον, αλλά πάσα επιθυμία άτοπος νεωτερική εστί. Η ζωή όμως, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι άρνησης μόνο. Φύγε, φύγε να σωθείς από τον άρνησης. Η ζωή είναι και θέσεις και επιδίωξης και στόχευσης και κατάκτησης. Τι επιδιώκει ο χριστιανός ύστερα από την αποφυγή του κακού? Τέσσερις βασικές αρετές επιδιώκει, λέει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίο που με τη χάρη του Θεού εξηγούμε. Δύο και δικαιοσύνη, πίστην, αγάπην, ειρήνην, μετά των επικαλουμένων των Κύριων και καθαράς καρδία. Να επιδιώκεις. Πρώτον, δικαιοσύνη. Στη γλώσσα της Αγίας Γραφής, δικαιοσύνη σημαίνει συλλήφθην κάθε αρετή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πως δικαιοσύνη είναι η ευσέβεια. Να επιδιώκεις την ενάρετη ζωή και την ευλάβεια. Δεύτερον, να επιδιώκεις πίστη. Είναι κάτι το ζητούμενο και επιδιωκόμενο πίστης, αφού ξεκινά βέβαια ως δεδομένο ο Θεός μας τη δίνει την πίστη, αλλά από μας εξαρτάται να αυξάνεται η πίστη, να προσευχόμαστε συνεχώς «Δώσ' μου πίστη», διότι ουσιαστικά έχουμε ολιγοπιστία για να μην πω και πρακτική απιστία. Όπως υπάρχει τρόπος αυξήσεως της ορατότητός μας, έτσι υπάρχει και τρόπος να αυξάνεται η πνευματική μας όραση που λέγεται πίστης. Να επιδιώκεις λοιπόν, παιδί μου, του λέει, την αρετή. Δεύτερον, την πίστη. Τρίτον, την αγάπη. Η αγάπη είναι ο στόχος της ζωής με κοινωνικές διαστάσεις. Αν όλοι οι άνθρωποι επεδίωκαν την αγάπη, θα μεριάζονταν τα εμπόδια της επικοινωνίας. Η ζωή θα ήταν αγγελική συνύπαρξη και όχι όπως τώρα κτηνώδη ζούγκλα. Και όταν λέμε αγάπη, εννοούμε προσέγγιση του άλλου. Όταν λέμε αγάπη, εννοούμε προσφορά και θυσία. Όταν λέμε για αγάπη, εννοούμε αγάπη αντιρατσιστική, σαν τον ήλιο που δεν έχει σύνορα. Όταν λέμε αγάπη, εννοούμε ότι αυτός που έχει αγάπη δεν θέλει μόνο να είναι το αντικείμενο της αγάπης, αλλά είναι και το υποκείμενο της αγάπης. Αντικείμενο αγάπης είναι όταν ζητάω εγώ αγάπη από τους άλλους, και αυτό είναι φυσικά θεμητό. Αλλά όταν είσαι το υποκείμενο της αγάπης, σημαίνει ότι εσύ ενεργείς την αγάπη στους άλλους με κάθε τρόπο. Το τέταρτο που λέει ο Παύλος να επιδιώκει ο συνεργός του, ο Τιμόθεος, είναι η ειρήνη. Η ειρήνη, θα έλεγα εμπροκειμένο, είναι το αποτέλεσμα όλων των άλλων αρετών. Βέβαια, η ειρήνη με τους άλλους δεν εξαρτάται μόνο από σένα, εξαρτάται και από τον άλλον. Και η ειρήνη δεν είναι μια εξωτερική κατάσταση, μια εσωτερική υπόθεση. Και η ειρήνη δεν είναι ποτέ συμμαχία με την πλάνη και συμμαχία με την αίρεση και συμφωνία με τη διαστροφή. Όχι. Γι' αυτό τονίζει, ειρήνη με τα πάντων των επικαλουμένων των Κύριων
εκαθαράς καρδίας. Η ειρήνη πάει μαζί με όλους τους χριστιανούς που από καθαρή καρδιά κινούνται για τη δόξα του Θεού και την επικράτηση του θελήματος του Κυρίου στη γη. Ειρήνη και αγάπη. Κοινωνία με όλους εκείνους που επικαλούνται τον Κύριο. Για όλους εκείνους που φοβούνται τον Κύριο, που αγαπούν τον Κύριο, που σκέπτονται τον ουρανό, που φοβούνται την αιώνια κόλαση, που λαχταρούν τη βασιλεία των ουρανών. Ασφαλώς, δεν αρκεί να επικαλείται κανείς μόνο τον Κύριο, δηλαδή να προσεύχεται. Δεν σώζεται εκείνος που δέχεται απλώς τον Κύριο ή μιλάει για αυτόν ή του μιλάει του Κυρίου, αλλά εκείνος που ζει τη ζωή του Κυρίου. Γι' αυτό λέει εκαθαράς καρδίας. Άρα ειρήνη και αγάπη, πίστης και βίος. Η πίστης είναι το επικαλείστε τον Κύριον. Ο βίος είναι το εκαθαράς καρδίας. Προσφορά χωρίς καθαρή καρδιά και καθαρά χέρια δεν είναι δεκτή από τον Θεό. Άρα λοιπόν συνοψίζουμε. Αποφυγή των πειρασμών, των εσωτερικών επιθυμιών, των σαρκικών αμαρτημάτων, αλλά και επιδίωξης της ειρήνης, της αγάπης, της πίστεως, της ελπίδας, της αρετής.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τη σημερινή μας εκπομπή. Πάντοτε στη Δευτέρα προς Τιμόθεν επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο στίχο 23 βρισκόμαστε, για όσους τώρα ανοίγουν το ραδιοφωνό τους ή Γενή Διαθήκη που θέλουν να έχετε μπροστά σας. Αγάπη και διάλογος, αγαπητοί ακροατές, είναι αυτονόητα για τον χριστιανό. Και φυσικά αυτονόητα είναι και η αγάπη και ο διάλογος. Είναι αυτονόητα στο διδάσκαλο του Ευαγγελίου, όπως ήταν ο Τιμόθεος. Αλλά αυτό και η αγάπη και ο διάλογος προϋποθέτουν ανθρώπους με καλές προθέσεις. Όταν οι άλλοι μετατρέπουν την πίστη σε ανθρώπινη κουβέντα και σε θρησκευτικές επινοήσεις και θρησκευτικά παραμύθια, τότε καλά θα κάνει ο χριστιανός να αποφεύγει άσκοπες και επιζήμιες ζητήσεις και αναζητήσεις και συζητήσεις, εφόσον οι άλλοι δεν θέλουν να ακούσουν για το γνήσιο Ευαγγέλιο. Αυτό τονίζει στη συνέχεια ο Παύλος. Μια άλλη φυγή, δηλαδή, φυγή από τους πλανεμένους. Λέει στο στίχο 23, «Τας μωράς και απαιδεύτους ζητήσεις παρετού, ειδός ότι γενώσει μάχας». Να το αποδώσουμε μεταφραστικά. «Ακόμα, παιδί μου, να αποφεύγεις τις μωρές και ανόητες και βλακώδεις συζητήσεις, επειδή, καθώς ξέρεις, αυτές οι συζητήσεις γεννούν φιλονικίες και τσακωμούς». Μιλάει λοιπόν για μωρές συζητήσεις. Μωρές και απέδευτες συζητήσεις είναι οι θρησκευτικές φλιαρίες, τα λέγαμε. Συζητήσεις χωρίς ταπείνωση, χωρίς πνευματικό βάθος, χωρίς πόθο ενεργίας για την αγάπη του Θεού και το κράτος του Θεού. Θα λέγαμε ακόμα ότι τέτοιες συζητήσεις είναι αυτές που γεννούν σχίσματα και αιρέσεις. Ψάχνουν να βρουν πράγματα που δεν βρίσκονται, να πιάσουν τα άπιαστα, να συλλάβουν τα ασύλληπτα, να νοήσουν τα περινόητα, ή ψάχνουν, θα λέγαμε, να βρουν ψήλους στάχυρα, ή μεγαλοποιούν λεπτομέρειες, ή το δευτερεύουν ή τριτεύουν, το κάνουν πρωτεύον, ή παρερμηνεύουν χωρία της Αγίας Γραφής και ασχολούνται με λεπτομέρειες άχρηστες για την πνευματική ζωή και σωτηρία. Το πλέον επικίνδυνο στην πνευματική ζωή είναι δυστυχώς η θρησκευτική κουβέντα, διότι εκεί όλοι, δυστυχώς, θα το ξαναπώ, δυστυχώς, κάνουν τον έξυπνο. Εάν ανοίγαμε κουβέντα για ιατρικά θέματα, ο ιατρός θα είχε τον λόγο. Εδώ στα θρησκευτικά όλοι νομίζουν τα ξέρουν όλα. Νικώνται από τον πειρασμό της λογικής, απολυτοποιούν κάποτε δευτερεύοντα ζητήματα, θεοποιούν ανθρώπους και το μόνο που βγαίνει είναι μάχες, καυγάδες. «Να αποφεύγεις, παιδί μου Τιμόθεα», του λέει ο Παύλος, «μωράς και απαιδεύτους ζητήσεις». Θα λέγαμε σήμερα, μην προσπαθείς να πιάσεις τα άχυρα με έψιλον γιώτα και τα άχυρα με ύψιλον. Εκείνα δηλαδή που δεν εξηγούνται με τη λογική ή εκείνα που δεν αξίζει τον κόπο να συζητάς. Με την προτροπή του ο Απόστολος Παύλος δεν συνιστά φυσικά στον Τιμόθεο τη σιωπή. Το κήρυγμα, η ομολογία και η απολογητική και η συζήτηση επικοδομητική όχι μόνο επιτρέπονται αλλά και επιβάλλονται. Ο Τιμόθεος, όπως και κάθε χριστιανός, οφείλει και να ομολογεί και να αντιμετωπίζει τους αντιδιατηθεμένους, αλλά όταν πρόκειται να βγει κάποιο όφελος, όταν χρειάζεται και σε θέματα που χρειάζεται. Δεν συνιστά στον Τιμόθεο λοιπόν σιγή, επειδή δεν έχει ο Τιμόθεος τι να πει ή διότι στερείται επιχειρημάτων, αλλά συνιστά κάποτε σιγή επειδή ωφέλεια δεν προκύπτει από ανόητες συζητήσεις. Αν ακούγαμε τη συμβουλή αυτή του Αποστόλου Παύλου σήμερα, πολλά σχίσματα, πολλές φιλονικίες, πολλές υπερβολές, πολλοί φανατισμοί θα αποφεύγονταν στον χώρο της Εκκλησίας. Η θρησκευτική φλιαρία είναι η πρώτη πηγή της θρησκευτικής ανοησίας. Και η θρησκευτική ανοησία, όταν γίνεται πίστης και φανατισμός, τότε είναι πηγή θρησκευτικών ερίδων, θρησκευτικού διχασμού, θρησκευτικού σχίσματος.
και εκκλησιαστικού σχίσματος. Ο μόνος καρπός των ανοήτων και απαιδεύτων συζητήσεων είναι οι διχοστασίες. Γι' αυτό λέει ο Παύλος. Ειδός, ξέρεις καλά παιδί μου, ότι γενώσει μάχας. Προέρχονται τσακωμοί από αυτά τα πράγματα. Υπόδειγμα για το πότε πρέπει να μιλάμε και το πότε πρέπει να σιωπάμε είναι ο ίδιος ο Κυριός μας. Ο δε Ιησούς εσιώπα, λέει ο Ευαγγελιστής μπροστά στον Πιλάτο. Όταν διαπιστώνεις ότι κανένα πνευματικό όφελος δεν βγαίνει από ένα διάλογο, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται και θέλει κάποιον να ικανοποιήσει περιέργεια, όχι να κινηθεί σε σωτηριώδη ενέργεια, τότε να τον αποφεύγεις. Μίλα του περί ανέμων και υδάτων. Μην παρασύρεσαι από τον πειρασμό της απαντήσεως για ανόητα πράγματα που λέει, γιατί θα μπλέξεις σε ανόητες συζητήσεις. Η αποφυγή συζητήσεων δεν είναι, όπως είπαμε, απόλυτη. Μόνο ανόητες συζητήσεις δεν κάνει ο χριστιανός. Αναφέρεται μόνο εις μωράς και απαιδεύτου συζητήσεις. Ο χριστιανός, κατά τα άλλα, έχει εργαλείο το στόμα του, όργανο της αγάπης του Θεού και έκφανσης της ζεούσης καρδιάς του. Ο Απόστολος Παύλος στην Προσωμαίου λέει: «Καρδία μεν πιστεύεται εις δικαιοσύνη, στόματι δε ομολογείται εις σωτήρια». Μια καρδιά που βράζει δεν μπορεί να μην μιλήσει και να μην ομολογήσει τον Χριστό. Είναι ωφέλιμος και διδακτικός ο χριστιανός. Δεν οργίζεται σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται, είναι πρόος και ησύχιος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μιλάει. Το συνδυασμό πραότητας και διδασκαλίας, συνέσεως και ομολογίας, παρουσιάζει τη συνέχεια στο στίχο 24 ο Απόστολος Παύλος. Λέει: «Δούλων Κυρίου ουδή μάχεστε, αλλά ήπιον είναι προς πάντας διδακτικών ανεξίκακων». Μεταφραστικά: ο δούλος του Κυρίου, ο εργάτης του Θεού, ο γνήσιος χριστιανός, δεν πρέπει να φιλονικεί, να τσακώνεται, αλλά να είναι ήπιος προς όλους, διδακτικός ανεξίκακος. Για να τα προσέξουμε και αυτά. Η ήπιότητα, η πραότητα δηλαδή, δεν είναι αυτός ο σκοπός βέβαια, μέσο είναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο πιστός οφείλει να είναι και λίγο οξύς και ορμητικός κάποτε στο λόγο του και αυστηρός στη συμπεριφορά. Πότε, όταν το κινδυνευόμενο είναι η πίστη και η αλήθεια, όχι το εγώ του και το συμφέρον του. Και υπάρχουν περιπτώσεις που οφείλει να είναι ήρεμος και πράος, έστω και αν οι άλλοι τον προκαλούν. Ο ίδιος ο Απόστολος που είπε το «δούλων Κυρίου ουδή μάχεστε», ο ίδιος δεν είπε και τον άλλο λόγο «έλεγχε αυτούς αποτόμως». Ο δούλος του Κυρίου, ο χριστιανός και μάλιστα ο κληρικός, ο κήρυκας, δεν παρασύρεται σε αψιμαχίες περί όνου σκιάς, αλλά διεξάγει μάχες για τη δόξα του Θεού, για το θρίαμβο της αλήθειας, για την επικράτηση του αγιασμού της κοινωνίας. Δεν παρασύρεται σε κουβέντες για ημερομηνίες, ημερολατρίες, όπως οι ατέλειωτες συζητήσεις των λεγόμενων παλαιοημερολογητών. Ο ίδιος όμως κατευθύνει σωστά τη μάχη για την αλήθεια της πίστεως ή για τον έλεγχο προκλητικών και διαστραμμένων ανθρώπων που αποτελούν δημόσιο σκάνδαλο και δημόσιο κίνδυνο. Έτσι, ο ίδιος ο Παύλος που είπε «δούλων Κυρίου ουδή μάχεστε», ο ίδιος είπε και το «τα αυτά λάλη και παρακάλει και έλεγχε με τα πάση επιταγής». Όμως να ξαναγυρίσουμε στο ήπιον είναι προς πάντας διδακτικών και ανεξίκων. Η αγάπη κάνει τον ποιμένα διδακτικό. Ο τσοπάνος φροντίζει για τα πρόβατά του. Έτσι και ο εργάτης του Ευαγγελίου δεν μπορεί να μην ενδιαφέρεται να διδάξει τον κόσμο. Πώς μπορεί να είναι κανείς επίσκοπος, γενικά κληρικός, όταν δεν είναι διδακτικός? Υπάρχει πνευματικός ποιμένας που δεν αισθάνεται την οφειλή να οδηγεί το ποιμνιό του στη βοσκή, στη διδασκαλία δηλαδή του Ευαγγελίου? Το κήρυγμα και η κατήχηση είναι το πρώτο έργο του ποιμένα. Αν το καταλάβουμε, θα σταματήσουμε όλα τα εντυπωσιακά και επιδεικτικά πράγματα και πανηγύρια
και θα ασχοληθούμε με το αθόρυβο αλλά τόσο δυνατό έργο του κηρύγματος και της κατεχήσεως που αναγεννά τους ανθρώπους. Κάθε λόγος λοιπόν του χριστιανού είναι διδακτικός, κάθε πράξη διδακτική, κάθε συμπεριφορά διδακτική, κάθε περπάτημά του διδακτικό, κάθε κίνησή του διδακτική. Η δασκαλία βέβαια κάποτε μπορεί να είναι και ελεγκτική, αλλά προσοχή, πρέπει να έχει το στοιχείο της αγάπης, της ανεξυγακίας. Ό,τι κάνει και ό,τι λέει ο χριστιανός αποβλέπει όχι στον να διαπομπεύσει, να διασύρει, να ευτελίσει και να νικήσει τον άλλον, αλλά στην οικοδομή του άλλου. Ο γιατρός βλέπει ότι μόνο με χειρουργική επέμβαση θα σωθεί ο άρρωστος και τότε επεμβαίνει. Δεν λαμβάνει υπόψη του αν στενοχωρηθεί ο άρρωστος, προχωρεί στην επέμβαση, αλλά την κάνει με δεξιοτεχνία και προπαντός αγγίζει τον ασθενή με αγάπη. Έτσι και ο χριστιανός. Και όταν είναι απόλυτη ανάγκη να επεμβεί και να κάνει και κάποια εγχείρηση, έλεγχο δηλαδή κάποιας πράξεως και ενέργειας, το κάνει χωρίς εμπάθεια, δυναμικά αλλά ανεξίκακα, πάντοτε αποβλέποντας στο να σωθεί και ο άλλος και ο εαυτός του και να δοξάζεται ο Θεός.

σημαντική είναι η επιστολή, αγαπητοί ακροατές, που στη συνέχεια ερμηνεύουμε, η Δευτέρα δηλαδή προς Τιμόθεν επιστολή. Παιδαγωγικά και επιμαντικά τα προβλήματα, και χρειάζεται ο ποιμένας να έχει παιδαγωγικό τρόπο, αγωγή σωστή και τρόπο ποιμαντικό για να αντιμετωπίσει όλους, και αυτούς που συμφωνούν και αυτούς που διαφωνούν. Και δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν και αντιρρήσεις σε όσα λέμε και πιστεύουμε. Δεν είναι δυνατόν οι άλλοι να δέχονται ασυζητητή τα όσα υποστηρίζουμε. Δεν τους συμφέρει άλλωστε. Πώς λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους αντιφρονούντες? Θα λέγαμε ο ευκολότερος τρόπος είναι η βία. Να επιβάλλει κανείς τις απόψεις με το ζόρι. Κάτι τέτοιο όμως προκαλεί οπωσδήποτε αντιδράσεις. Είναι δυνατόν ποτέ ο Χριστός να μην σεβαστεί την ελευθερία μας και να δώσει μια κλωτσιά στην πόρτα της καρδιάς μας και να πει με το ζόρι? Όχι. Επομένως αποκλείεται αυτός ο τρόπος. Ποτέ η αλήθεια δεν επιβάλλεται με τη βία. Η αλήθεια είναι πιστική, δεν είναι ποτέ πιεστική. Έχει επιχειρήματα και προσφέρεται με αγάπη. Αντιφρονούντες και ο δάσκαλος δεν έχει στο σχολείο. Και ο γονιός δεν έχει στο σπίτι. Και ο παπάς έχει την ενορία του. Και ο κήρυκας έχει στους ακροατές του. Ο λόγος άλλωστε απευθύνεται σε λογικά όντα και όχι σε ρομπότ. Οι αντιρρήσεις αντιμετωπίζονται όπως σημειώνει ο μεγάλος Απόστολος Παύλος στον επόμενο στίχο, στο στίχο 25 του δευτέρου κεφαλαίου. «Εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιδιατηθεμένους, μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνοιαν εις επίγνωσιν αληθείας». Ας το μεταφράσουμε. «Παιδί μου, με καλοσύνη εσύ, ο δούλος του Κυρίου, να διδάσκεις τους αντιφρονούντες, με την ελπίδα βέβαια ότι κάποια στιγμή θα τους δώσει ο Θεός μετάνοια και θα έρθουν και αυτοί σε επίγνωση της αλήθειας». Το γκρέμισμα, αγαπητοί ακροατές, είναι εύκολο. Παίρνει μια μπολντόζα και γκρεμίζεις τα πάντα. Το δύσκολο είναι να χτίσεις και μάλιστα ένα ωραίο σπίτι. Εύκολο είναι να ακούσεις την αντίρρηση του άλλου και να θυμώσεις και να απαντήσεις εξουθενωτικά και τον διώξεις από τη σύναξη. Αυτό είναι εύκολο. Εύκολο είναι να έρθεις σε ρήξη, να τον μετροβολήσεις, να τον ελέγξεις δημόσια, να τον αφορήσεις, να τον αποκόψεις από το σώμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι εύκολο. Ασφαλώς κάποτε πρέπει να γίνεται και αυτό, όταν όμως έχει προηγηθεί η αγωγή, η ειδική παιδεία, οι συναντήσεις, τα επιχειρήματα με τους αντιφρονούντες. Όταν η Εκκλησία εξαντλήσει τα μέσα του λόγου, του διαλόγου, για να πείσει κάποιον αντίλογο, αντιφρονούντα, για να μεταπείσει ένα πλανεμένο, ένα αιρετικό ή ένα βουτυγμένο στην αμαρτία που κάποτε κάνει θεωρία την αμαρτία του. Όταν λοιπόν με πολύ αγάπη αλλά και με πειθό και δύναμη του μιλήσει και εκείνος εξακολουθεί να εμένει στανικά και σατανικά στις απόψεις του, τότε φυσικά η Εκκλησία δεν μπορεί με το ζόρι να τον συγκαταλέγει στα μέλη της, αφού δεν θέλει εκείνος. Και έτσι, αφού ο ίδιος έχει αυτοαποκοπεί, τον αφορίζει η Εκκλησία για να μην μεταδοθεί το μόλισμα της πλάνης και σε άλλους. Τότε ισχύει αυτό που λέει στην προστήτων επιστολή ο Παύλος: «Ερετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν θεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστρεπτο ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος». Αλλά σε περιπτώσεις που ο άλλος, οποιοδήποτε άλλος, από άγνοια, από αδυναμία, από ασθενή πίστη, από ασθενή συνείδηση, έχει μερικές αντιρρήσεις, τότε χρειάζεται αγάπη. Απαιτείται χρόνος, κόπος και ειδικός τρόπος. Ειδική παιδεία. Γι' αυτό λέει ο Παύλος: «Εν πραότητη παιδεύε». Παιδεία. Με πραότητα τους αντιδιατηθεμένους. Όχι με αγριότητα, όχι με θυμό, όχι με βιασύνη, αλλά με απλότητα, με επιχειρήματα, ώστε ο άλλος να καταλάβει την αλήθεια. Όταν θυμώνουμε, φανερώνουμε έλλειψη υπομονής και επιχειρημάτων. Το έργο του δασκάλου έχει ανάγκη από υπομονή, όπως το έργο του Γεωργού. Σπέρνει και δεν βλέπει αμέσως τα αποτελέσματα. Όχι μόνο μια,
αλλά πολλές φορές θα παιδεύσει, θα εκπαιδεύσει, θα ασχοληθεί με μια ψυχή που κινδυνεύει είτε από πλάνη, είτε από αμαρτωλοπάθος και εξάρτηση. Κάποτε, τι λέτε εσείς, δεν θα κερδίσει αυτή την ψυχή? Μπορεί να μην κερδίσει όλες τις ψυχές, αλλά δεν γίνεται, κάποια ψυχή θα την κερδίσει. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει ένα καταπληκτικό επιχείρημα όταν λέει: είναι ένα γέρικο δέντρο που πρέπει να το ξεριζώσει κανείς, γιατί είναι βλαβερό εκεί που βρίσκεται. Το χτυπάει μια ένα τσεκούρι, δεν πέφτει. Με δεύτερη τσεκουριά δεν πέφτει. Με τρίτη τσεκουριά δεν πέφτει. Και φαίνεται ότι είναι αδύνατο να το ξεριζώσει. Τελικά, μετά από πολλές, από χιλιάδες τσεκουριές, δίνει και την τελευταία τσεκουριά και κράχ, πέφτει ο κορμός του άχρηστου δέντρου. Και ρωτά, ποιος έριξε το άχρηστο δέντρο? Οι πολλές τσεκουριές, οι αποτυχημένες ή η μία η τελευταία επιτυχημένη? Εσείς θα πείτε η τελευταία. Όχι, λέει. Οι πολλές που φαίνονταν αποτυχημένες οδήγησαν στη μία την επιτυχημένη. Έτσι λοιπόν και εμείς, όταν επιμένουμε με αγάπη, μία και δύο και τρεις, κάποτε θα έρθει η τελευταία τσεκουριά της αγάπης, όμως τσεκουριά. Όχι να γκρεμίσουμε τον άλλον, αλλά να τον στηρίξουμε στην αλήθεια. Και τότε θα πιστούμε ότι δεν πάει τίποτε χαμένο. Μην ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, ότι το Ευαγγέλιο έχει πάντοτε, από παντού, αντιδράσεις και αντιλογίες. Χρειάζεται πολύ φωτισμός, μεγάλη υπομονή, μεγάλη θεολογική κατάρτιση, θα έλεγα εγώ σήμερα, για να περάσουμε από την αντίδραση στη δράση. Που ξέρεις, μήπως στο πρόσωπο αυτού του αντιδραστικού σήμερα νέου κρύβεται ο μελλοντικός εργάτης αλήθειας του Θεού? Υπήρχε, σας ερωτώ, πιο αντιδραστικός στη χριστιανική αλήθεια από τον Σαύλο? Κάποτε όμως ο Θεός την ορμή της αντιδράσεώς του την έστρεψε και την έκανε δράση για το Ευαγγέλιο. Για όλους τους ανθρώπους να έχετε ελπίδα. Για όλους υπάρχει αυτή η ελπίδα. Όσο ζουν, κάποτε ο Θεός θα δώσει μετάνοια στο σημερινό αντιδιατηθέμενον. Και τότε αυτός και σωστά θα τοποθετηθεί, αλλά και θα γίνει ο ίδιος μετά μεταφορέας της αλήθειας του Θεού. Αυτή την ελπίδα τονίζει εδώ. Μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνοιαν εις επίγνωση την αληθείας. Να γιατί, εκείνο που απαιτείται είναι να εμπνέει ο εργάτης του Θεού. Δεν επιβάλλονται μερικά πράγματα, εμπνέονται, αλλά για να εμπνεύσει πρέπει να είναι εμπνευσμένος και να μπορεί να αποσπάσει τουλάχιστον την εμπιστοσύνη των άλλων, να ελκύει τη συμπάθεια του άλλου και του αντιδρόντος. Δεν μπορεί να γίνει δεκτός ευχάριστα ένας διδάσκαλος που συνεχώς φωνάζει, βρίζει και χτυπάει. Η πραγότητα λοιπόν, όταν συνοδεύεται με αλήθεια, με επιχειρήματα, με αγάπη, με ενδιαφέρον, αυτή η πραγότητα είναι αναγκαία. Όχι σαν δείγμα δειλίας και σκοπιμότητας, αλλά σαν μέσον αγωγής και αποτελεσματικής διδασκαλίας. Και ας μην λησμονούμε ότι η δυσκολότερη μετάνοια είναι των φιλαργύρων και των αιρετικών. Και αυτή όμως η μετάνοια μπορεί κάποτε να έρθει όταν εμείς έχουμε επιμονή και υπομονή στο έργο της διδασκαλίας.

Βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Μιλάμε για τα λόγια που λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς θα οικοδομεί τους ανθρώπους και αυτούς ακόμα που έχουν διαφωνίες, αφού η ελπίδα για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείπει τον ποιμένα, τον κληρικό. Οι άνθρωποι είναι θύματα, τραγικά θύματα. Όπως το πουλάκι πετάει μεν ελεύθερα, αλλά κάποτε προσγειώνεται ανώμαλα και αδυνατεί να πετάξει, αφού πιάστηκε σε παγίδα, έτσι και ο άνθρωπος. Πλασμένος ελεύθερα να πετάει ψηλά σε σφαίρες πνευματικής ζωής, κάποτε προσγειώνεται άσχημα, γίνεται θύμα και παγιδεύεται. Στημένες παντού δεν είναι σήμερα οι παγίδες του διαβόλου? Το γνωρίζει από τότε πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος. Απλώς σήμερα, αγαπητοί ακροατές, έχουν γίνει εντονότερες και ηλεκτρονικές οι παγίδες, θα λέγαμε. Μιλάει για μεθοδίες του διαβόλου πάντα ο Απόστολος Παύλος, και εδώ παρουσιάζει τη δουλειά του διαβόλου ως παγίδα. Ας τον ακούσουμε. Πρόσεξε παιδί μου, μίλα τους. Είναι ανανύψωση έκτης του διαβόλου παγίδος, εζωγρημένη υπ' αυτού εις το εκείνου θέλημα. Μετάφραση. Υπάρχει παιδί με ελπίδα να ξεφύγουν κάποτε και οι αντίθετοι από την παγίδα του διαβόλου. Υπάρχει ελπίδα να σαγηνευτούν από το έργο του Κυρίου, ώστε να κάνουν το θέλημα του Χριστού. Το μικρό στρουθείο, είπαμε, παγιδεύεται, και παγιδεύεται άλλοτε στο ένα πόδι, άλλοτε και στα δύο, έτσι και ο χριστιανός. Άλλοτε παγιδεύεται στο ένα και άλλοτε στα δύο. Παγιδεύεται ή σε θέματα πίστεως και είναι σχισματικός, ιερετικός, συμπλανεμένος, ή σε θέματα ζωής και είναι θύμα μαρτωλών παθών και εξαρτήσεων. Εζωγρημένος, σκλάβος δηλαδή, σε ένα από τα δυο. Κακό είναι το ένα, χειρότερο είναι το άλλο. Το να παγιδευτεί κανείς όμως και στα δύο, και στο βίο και στην πίστη, αυτό είναι τρεις χειρότερο. Το να μπλέξει κανείς και σε εξαρτήσεις αμαρτωλών παθών που δεν κόβονται εύκολα, και σε δίχτυα αιρετικών ή σατανικών θρησκειών και ιδεολογιών. Τυχαία λέγεται διαδίκτυο πλέον ο πειρασμός του υπολογιστή με το ίντερνετ. Μπλέξιμο με στα δίχτυα. Προηγείται βέβαια το μπλέξιμο στα αμαρτωλά πάθη. Όταν παραμένει ο άνθρωπος αμετανόητος, τότε εγκαταλελειμμένος από τη χάρη, μπλέκει και θεωρητικά και φτάνει στην άρνηση ή και στην αίρεση. Η παγίδα, αγαπητοί ακροατές, ενός πάθους είναι επικίνδυνο. Το πάθος γίνεται μανία, η μανία γίνεται τρέλα, η τρέλα γίνεται μέθη, η μέθη γίνεται δέσιμο, εχμαλωσία. Το δέσιμο γίνεται εξάρτηση και η εξάρτηση κινδυνεύει να γίνει πόρωση, εκμηδενισμός της ελευθερίας. Γι' αυτό όσοι υπάρχει καιρός, υπάρχει ελπίδα να ανανύψουν από την παγίδα του διαβόλου. Πώς περιμένεις το μεθυσμένο να συνέλθει από τη μέθη για να του μιλήσεις και να του συμβουλέψεις? Έτσι ας κάνουμε υπομονή και ας παρακαλούμε να έρθει γρήγορα η στιγμή που θα συνέλθουν οι άνθρωποι μας, τα μέλη της Εκκλησίας, τα πεσμένα από τη μέθη και την παραζάλη του πάθους. Εκείνος που λύνει τα δεσίματα των παθών και σώζει από τις παγίδες του διαβόλου είναι ο Χριστός. Ας μην καταφεύγουμε λοιπόν σε μάγους, σε εξορκιστές, σε μάγισσες, σε μάντισσες, σε πνευματιστές, αλλά να καταφεύγουμε σε εκείνον με τη θερμή προσευχή, με την ειλικρινή εξομολόγηση, με τη συχνή θεία κοινωνία, με την καθημερινή μελέτη της γραφής, με την ελεημοσύνη. Τα άγια αυτά μέσα μας συνδέουν με τον Σωτήρα Χριστό. Έτσι θα βοηθήσουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους να ξεπαγιδευτούν. Προσέξτε αυτή την παγίδα που έχει στήσει ο διάβολος σήμερα και κοιμίζει τους χριστιανούς και λέγεται μάγια. Λησμονούμε ότι εμείς ως ελεύθερα όντα δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ποτέ μάγια. Είμαστε παγιδευμένοι. Όχι γιατί μας έκαναν μάγια, αλλά γιατί εμείς ανοίξαμε την πόρτα της καρδιάς μας, των αισθήσεών μας και μπήκε το πάθος και το κακό. Ας μην λησμονούμε ότι οι άνθρωποι με ορθή πίστη μένουν έξω από τη βασιλεία των ουρανών λόγω κάποιου πάθους.
και επίσης άνθρωποι με σωστό βίο μεν έξω από τον παράδεισο λόγω πλανεμένης πίστεως. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος λέει συμβαδίζει η πίστης και ο βίος οράς ότι όταν μη ποιόμεν το θέλουμε του Θεού υπό την παγίδα του διαβόλου εσμέν ρωτάει προσοχή, προσοχή στην παγίδα του διαβόλου, είτε η παγίδα είναι δογματική, είτε η παγίδα είναι εκκλησιαστική, είτε η παγίδα είναι θρησκευτική, είτε η παγίδα είναι σεξουαλική, είτε η παγίδα είναι ηλεκτρονική, είτε η παγίδα είναι εσωτερική, είτε η παγίδα είναι στο γύρο μας, στον κύκλο μας. Προσοχή την παγίδα. Οι πιστοί όχι μόνο να μην είμαστε εζωγρημένοι, παγιδευμένοι, αλλά να γίνουμε και εζωγρόντες. Δηλαδή μας καλεί ο Χριστός να αλλιεύουμε ψυχές και να συνδεθούμε στη σωτηρία και στη δόξα του Ιησού Χριστού. Εδώ αγαπητοί έφτασε το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τη σημερινή μας συζήτηση με τον Απόστολο Παύλο. Χαίρετε.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

μνήμη θανάτου. Αν ο χριστιανός, έλεγε ο Αββάς Αγάθων, έφερνε κάθε στιγμή στο νου του την κρίση που ακολουθεί τον θάνατο, δεν θα αμάρτανε με τόση ευκολία. Ένας ερημίτης που ασκήτευε στην έρημο του Ιορδάνου είχε χρόνια πολλά να πειραχτεί από το διάβολο. Αυτό του είχε δώσει θάρρος και έλεγε συχνά πως ο εχθρός δεν τολμούσε να πειράξει τους αγωνιστάς. Πήγαινε μόνος τους αμελείς και οκνηρούς. Κάποτε παρουσιάστηκε μπροστά του ο διάβολος και του παραπονέθηκε. «Τι σου έχω κάνει, Αβά, και με ξεφτελίζεις έτσι? Μήπως ποτέ σε πείραξα? Φύγε από εδώ, πονηρό πνεύμα», φώναξε άφοβα ο ερημίτης και σήκωσε το ραβδί του να τον χτυπήσει. «Δεν έχεις δικαίωμα να πειράζεις τους δούλους του Χριστού. Πήγαινε σε εκείνους που με την απροσεξία τους σε προσκαλούν». «Έτσι λοιπόν νομίζεις», έκανε ο διάβολος με κακία. «Δεν θα βρω, λες, ευκαιρία να σε ρίξω στα 40 χρόνια που έχεις να ζήσεις ακόμη». Βέβαιος τώρα που στο δόλωμα είχε κιόλας πετύχει, έγινε άφαντος, αφήνοντας στον αέρα ένα γέλιο ανατριχιαστικό. Από την ίδια στιγμή λοιπόν άρχισαν να συγχύζονται οι λογισμοί του ερημίτη. 40 χρόνια ζωή ακόμη, ω, είναι πάρα πολλά», μονολογούσε διαρκώς. Και ύστερα από λίγο: «Δεν πηγαίνω στον κόσμο να ειδώ λίγο τους συγγενείς μου? Ας δώσω και μια μικρή ξεκούραση στο βασανισμένο μου κορμί. Όταν γυρίσω συνεχίζω την άσκηση. Έχω καιρό μπροστά μου. 40 χρόνια ζωή». Πήρε την απόφαση και ένα πρωινό ξεκίνησε με το ραβδί στο χέρι για την πολιτεία. Μα ο φιλάνθρωπος Θεός λυπήθηκε τόσων χρόνων κόπους και έστειλε τον άγγελό του να τον εμποδίσει. «Πού πας, Αβά?», ρώτησε ο άγγελος, φράζοντάς του το δρόμο. «Στην πόλη», βιάστηκε να πει ο ερημίτης. «Ευλογημένε άνθρωπε, τώρα στο τέλος της ζωής σου άφησε να σε ξεγελάσει ο πονηρός. Βιάσου να γυρίσεις την καλύβα σου και κλάψε την ανοησία σου, προτού να είναι πια πολύ αργά για σένα». Ντροπιασμένος για το πάθημά του, ο γέρο ερημίτης γύρισε πίσω στο κελί του και ύστερα από 3 μέρες πέθανε. Ο άνθρωπος που κατορθώνει να έχει διαρκώς μπροστά στα μάτια του τον θάνατο νικά την ολιγοψυχία, έλεγε ένας γέροντας τους νεωτέρους αδελφούς που του ζητούσαν λόγο ωφέλιμο. Και πάλι καθώς έγνεθε τους εβεβαίωνε: «Όσες στροφές έχει κάνει ως τώρα τούτο τα δράχτη, τόσες φορές έχω φέρει στο νου μου τον θάνατο». «Όταν πρόκειται να αρχίσεις ένα οποιοδήποτε έργο», συμβουλεύει κάποιος γέροντας, «κάνε ευσυνείδητα αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. Αν αυτή τη στιγμή με επισκεφθεί ο Κύριός μου, τι γίνεται?» «Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. Αν σε αποδοκιμάζει, παράτησε ευθύς εκείνο που είχες αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιο άλλο που θα το επιδοκιμάζει για να το τελειώσεις θαρετά. Ο εργάτης της αρετής πρέπει να είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντικρίσει ήρεμα τον θάνατο. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς ή σηκώνεσαι από τον ύπνο, όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς το λογισμό σου: αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Κύριός μου, είμαι άραγε έτοιμος? Άκουε πάλι με προσοχή τι θα σε πληροφορήσει η συνείδησή σου και μην πάψεις να συμμορφώνεσαι με τις οδηγίες της. Η καρδιά σου θα σε βεβαιώσει ακόμη ότι ο Θεός έκανε έλεος για σένα».

Όταν ο Μέγας Αρσένιος αρρώστησε και κατάλαβε πως είχε φτάσει πια το τέρμα της επίγειας ζωής του, άρχισε να κλαίει. «Φοβάσαι, Αβά?» τον ρώτησαν με απορία οι μαθητές του. «Αυτός ο φόβος τέκνα δεν έλειψε στιγμή από την καρδιά μου, αφότου έγινα μοναχός», αποκρίθηκε ο μεγάλος φίλος του Θεού και έκλεισε για πάντα τα σοφά χείλη του. «Τρία πράγματα δυσκολεύεται πολύ να αποκτήσει ο χριστιανός», γράφει ο Αββάς Ισαΐας ο Αναχωρητής, «το πένθος, τα δάκρυα και τη διαρκή μνήμη του θανάτου. Κι όμως αυτά συγκρατούν όλες τις άλλες αρετές. Ειδικότερα για την ενθύμηση του θανάτου», γράφει, «όποιος κατορθώνει να λέγει κάθε μέρα στον εαυτό του: σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της ζωής μου, ουδέποτε θα αμαρτήσει θεληματικά προς τον Θεό. Εκείνος όμως που περιμένει πως έχει πολλά ακόμη χρόνια να ζήσει, δίχως άλλο θα περιπλεχθεί στα δίχτυα της αμαρτίας. Ο Θεός αγιάζει την ψυχή που διαρκώς προετοιμάζεται να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Όποιος λησμονεί την κρίση μένει στη δουλεία της αμαρτίας. Να θυμάσαι συχνά τη μελλοντική κρίση», συμβουλεύει και ο Αββάς Ευάγριος. «Μην ξεχνάς ποτέ την έξοδό σου από το γήινο κόσμο και δεν θα ασφάλει η ψυχή σου». «Σημάζευε καλά το νου σου, χριστιανέ», προτρέπει άλλος πατήρ, «και μνημόνευε την ώρα του θανάτου σου. Φέρνε ζωντανά μπροστά σου την εικόνα του αψύχου πιασώματός σου. Προσπάθησε να νιώσεις τον πόνο του χωρισμού της ψυχής. Μελέτα συχνά τη ματαιότητα του υλικού κόσμου. Στέλνε τη σκέψη σου να περιοδεύει τις τιμωρίες του άδου. Συλλογή σου σε ποια κατάσταση να βρίσκονται τάχα οι ψυχές εκεί. Σε τι δεινό στεναγμό, φόβο και τρόμο, ή πικρή σιγή. Με πόση βαθιά απελπισία περιμένουν τις πιο μεγάλες τιμωρίες που θα δοθούν ύστερα από την τελική κρίση. Τύπωσε ακόμη καλά στη σκέψη σου τη φοβερή ημέρα της Παγκοσμίου Αναστάσεως, όταν ολόκληρη η υπόδικος ανθρωπότης θα παρασταθεί μπροστά στο δικαστικό βήμα του Χριστού. Αναλογήσου το φρικτό εκείνο δικαστήριο και την ανήλαιη απόφαση που θα σκεπάσει με αιώνιο βάρος εντροπής τους δυστυχισμένους αμαρτωλούς. Μελετώντας όλα αυτά, χριστιανέ, θα αποφεύγεις τους κακούς λογισμούς και τα πονηρά έργα και θα γίνεις πιο πρόθυμος στην αρετή. Τρία πράγματα με συγκλονίζουν, αδελφοί», έλεγε ο Αββάς Ηλίας. «Ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, η εμφάνισή μου ενώπιον του αδέκαστου κριτού και η εναντίον μου καταδικαστική απόφασης». «Αν είναι το δυνατόν», λέγει κάποιος γέρον, «ύστερα από την Ανάσταση, κατά τη Δευτέρα Παρουσία, να έβγαιναν πάλι οι ψυχές από τα σώματα, όλοι οι άνθρωποι θα ξαναπέθαιναν από υπερβολικό φόβο. Γιατί πώς θα μπορεί να υποφέρει ο άνθρωπος, να ειδεί τους ουρανούς να σχίζονται, τον Θεό να εμφανίζεται με οργή και αγανάκτηση εναντίον των αμαρτωλών, τις αναρρύθμιτες στρατιές των ουρανίων δυνάμεων και ολόκληρη την ανθρωπότητα συγκεντρωμένη σε ένα τόπο. Ας τα συλλογιζόμαστε συχνά αυτά, αδελφοί, και ας ζούμε με τη συνέστηση πως χωρίς αναβολή μια μέρα θα πραγματοποιηθούν. Έτσι μόνο θα είμαι θα πάντοτε έτοιμη να δώσω με λόγο για τις πράξεις μας, οποιαδήποτε στιγμή κληθούμε». Ένας νέος αφοσιωμένος στο Χριστό άφησε τα εγκόσμια και πήγε στο όρος Σινά να σκητεύσει. Βρήκε μια ερυπωμένη καλύβα, την επιδιόρθωσε κάπως και αποφάσισε να μείνει εκεί. Πάνω από την παλιά μισοσπασμένη πορτούλα της καλύβας είδε μια μικρή ξύλινη επιγραφή. Θα την είχε χωρίς άλλο αφήσει εκεί ο προκάτοχός του. Ο νέος ερημίτης διάβασε: «Μωυσής προς τον Θεόδωρον παρουσιάζομαι και μαρτυρώ. Κάθε πρωί ύστερα από την προσευχή του, τα μάτια του έπεφταν στην επιγραφή και σαν να είχε μπροστά του τον άγνωστο που του την κληροδότησε, τον εξέταζε. «Πού να βρίσκεσαι τάχα τώρα, άνθρωπε, και μου φωνάζεις: είμαι παρόν και μαρτυρώ. Νιώθω την ύπαρξή σου, μα δεν βλέπω το χέρι που χάραξε τούτα τα σοφά λόγια». Καθώς έλεγε αυτά,
τύπωνε βαθιά στο μυαλό του πόσο σύντομα διαβαίνει ο άνθρωπος τη γέφυρα του χρόνου για να περάσει στην αιωνιότητα. Τόσο τον απασχολούσε η μελέτη του θανάτου, που δεν έμενε σχεδόν καθόλου καιρός να ασχοληθεί με τίποτε άλλο, ούτε με το εργόχειρό του που ήταν η καλλιγραφία. Είχε πάρει μερικές παραγγελίες, μα δεν πρόλαβε να τις τελειώσει. Πέθανε. Οι αδελφοί που του είχαν δώσει δουλειά, σαν το έμαθαν, πήγαν στην καλύβα του να πάρουν τα βιβλία τους. Μα δεν βρήκαν τίποτε άλλο γραμμένο στα χαρτιά τους από αυτά τα ενιγματικά λόγια. Συγχωρήστε με, κύριοι μου και αδελφοί, γιατί έχοντας καθημερινό λογαριασμό με το θάνατο, δεν ευκαίρισα να γράψω για σας.

Δύο γέροντες κουβέντιαζαν κάτω από τη σκιά μιας φοινικιάς. «Όταν στείλω τον υποτακτικό μου σε δουλειά και αργήσει να γυρίσει, στενοχωριέμαι», είπε ο πρώτος. «Είναι τάχα κακό, αμαρτάνω». «Εγώ αβά», αποκρίθηκε ο άλλος. «Όταν συμβεί να αργήσει έξω ο μαθητής μου, κάθομαι στο κατόφλι της πόρτας και τον περιμένω. Αν μου είπε ο λογισμός μου πως ο αδελφός αργεί, του απαντώ αμέσως. Αν προλάβει ο άλλος αδελφός και φτάσει πρώτος, ο άγγελος της ψυχής σου να σε οδηγήσει σήμερα στον κύριό σου, τι γίνεται? Είσαι τάχα έτοιμος να παρουσιαστείς?» Κάνοντας αυτές τις σκέψεις, συντρίβεται η ψυχή μου και κλαίω τις αμαρτίες μου. Όσο περιμένω, τόσο μου δίνεται πιο πολύ ευκαιρία να συλλογίζομαι. Άραγε, ποιος αδελφός θα προφτάσει πρώτος, ο κάτω ή ο άνω? «Σε ευχαριστώ, αβά», είπε με θαυμασμό ο πρώτος γέροντας. «Σήμερα μου έκανες ένα από τα πιο ωφέλιμα μαθήματα. Με τη σκέψη του θανάτου νικάμε όλες τις αδυναμίες μας. Από τη στιγμή αυτή θα βάλω αρχή να σε μιμηθώ. Σήμερα μου έκανες ένα από τα πιο ωφέλιμα μαθήματα. Με τη σκέψη του θανάτου νικάμε όλες τις αδυναμίες μας. Από τη στιγμή αυτή θα βάλω αρχή να σε μιμηθώ». Και δεν στενοχωριόταν πια σαν έλειπε ο μαθητής του. Λένε για κάποιον ερημίτη στη Ραϊθό πως δεν έβγαινε ποτέ έξω από την καλύβα του. Πολλές φορές τον είχαν ήδη να σταματά το πλέξιμό του και να κοιτάζει περίλυπος στη γη. Κινούσε αργά αργά θλιμμένα το κεφάλι, στέναζε βαθιά με πόνο και σιγομουρμούριζε.

«Μη θαυμάζεις, αδελφέ», έλεγε σε ένα νέο μοναχό κάποιος γέροντας, «όταν ακούς να σου λέγουν πως ενώ είσαι άνθρωπος πρέπει να αγωνιστείς να γίνεις άγγελος. Συλλογήσου πως ο παντοδύναμος Θεός υπόσχεται στους αγωνιστάς δόξαν εις άγγελον. Δώσε λίγη ξεκούραση στο βασανισμένο σου κορμί, Αβά», έλεγαν οι μαθητές του σε ένα πολύ ηλικιωμένο ασκητή που εξακολουθούσε να αγωνίζεται με νεανικό ζήλο. «Νομίζω, παιδιά μου, πως και ο Πατριάρχης Αβραάμ ακόμη, βλέποντας τις θείες δωρεές που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να συλλάβει, θα μετανοεί γιατί δεν αγωνίστηκε περισσότερο στην επίγεια ζωή του», αποκρινόταν με ενθουσιασμό ο γέροντας. «Είναι συγκινητικά όσα διαβάζουμε για το μακάριο τέλος των Αγίων Ψυχών, που σαν φωτεινά μετέωρα πέρασαν από το γήινο κόσμο για να αφήσουν σε αυτόν την λάμψη του είναι τους και να πέσουν ύστερο ορμητικά στην απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Σαν έμαθαν οι πολυάριθμοι ασκητές στο βουνό του Μεγάλου Αντωνίου πως ο Αββάς Ισόης ήταν στα τελευταία του, μαζεύτηκαν στην καλύβα του να πάρουν την ευχή του. Η εκτίμησή τους για αυτόν δεν είχε όρια. Τον έλεγαν διαμάντη της ερήμου και πολύ δίκαια. Όλη του η μακρόχρονη ζωή ήταν ένας αγώνας για την αγιότητα και τώρα στο θάνατό του έλαμψε σ' όλη της την πληρότητα. Στη σεβάσμια μορφή του είχε χαραχτεί μια έκφραση ηρεμίας και ευτυχίας. Σαν ένιωσε γύρω του τους συνασκητάς του, τους αδελφούς του, τους συντρόφους του στον καλόν αγώνα, που τώρα αυτός νικητής άγγιζε στο τέρμα του, τα χείλη του αργοσάλεψαν, κάτι θέλησε να υπεί. Εκείνοι, γέροντες και νεότεροι, σεβάσμιοι πατέρες και αρχάριοι υποτακτικοί, όλοι τους δακρυσμένοι από βαθιά συγκίνηση, στέκονταν με ευλάβεια μπροστά σε αυτή τη μυσταγωγία. Απόλυτη σιγή είχε απλωθεί γύρω. Περίμεναν να ακούσουν τα τελευταία λόγια ενός μεγάλου Αγίου, να τα φυλάξουν σαν παρακαταθήκη ιερή. Μα εκείνος είχε μεταρσιωθεί, δεν έβλεπε πια παρά μόνο τα ουράνια. «Έρχεται ο Αββάς μου», τον άκουσαν να ψιθυρίζει. Ρίγος πέρασε από τα λιπόσαρκα σώματα των ασκητών. Είδαν για μια στιγμή με τα μάτια της ψυχής τους τη μεγάλη μορφή του καθηγητού των μοναστών, τον Όσιο Αντώνιο, να πλώνει το ευλογημένο χέρι του για να πάρει κοντά του τον πιο εκλεκτό από τους μαθητάς του, εκείνον που αντέγραψε και τις πιο μικρές λεπτομέρειες της παράδοξης ζωής του. «Να ο χορός των Αποστόλων και των Προφητών!» Το πρόσωπο του ετοιμοθάνατου έλαμψε από φως ουράνιο καθώς σιγοψιθύριζε αυτά τα λόγια. Τα χείλη του αργοσάλευαν ακόμη, λες και κουβέντιαζε με όντα που μόνο εκείνος έβλεπε. «Με ποιον συνομιλείς, πάτερ?» ρώτησαν οι γεροντότεροι από τους συνασκητάς του. «Οι Άγιοι Άγγελοι θέλουν να με πάρουν και τους παρακαλώ να με αφήσουν ακόμη να μετανοήσω», είπε με κόπο και δύο δάκρυα κύλησαν πίσω από τα πεσμένα βλέφαρά του. «Δεν έχεις πια ανάγκη από μετάνοια, μακάριε Ισόη. Συ μετανοούσες όλη σου τη ζωή», του αποκρίθηκαν οι πατέρες, θαυμάζοντας την ταπεινοφροσύνη του. «Δεν ξέρω, αδελφοί μου, να έχω βάλει ακόμη αρχή». Καθώς έλεγε αυτά, άστραψε ξαφνικά το πρόσωπό του, λες και έβλεπε σε αυτό τον ίδιο τον ήλιο. Οι γύρω έμειναν εκστατικοί από θαυμασμό μαζί και φόβο. «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου, δόξαση», ήταν τα τελευταία του λόγια. Μ' αυτά πέταξε η ψυχή του στα ουράνια. Είχε ειδεί τον Ιησού που λάτρευε από τα βάθη της καρδιάς του. Κανείς δεν μπορούσε να υπεί, μα όλα το εβεβαίωναν. Το παράδοξο φως που έβλεπαν στη μορφή του, η υπερκόσμια γαλήνη που είχε χυθεί στην ταπεινή καλύβα, η άρρητη ευωδιά, όλα μαρτυρούσαν την επίσκεψη του ουρανίου βασιλέως στον εκλεχτό φίλο του.

Κατέβηκε μια μέρα στην πόλη να πουλήσει τα πανέργια του ένας γέρος Αβάς. Κατάκοπος από την οδηπορία, πήγε και κάθισε στο σκαλοπάτι ενός μεγάλου σπιτιού που βρέθηκε στο δρόμο του. Τη στιγμή εκείνη ψυχοραγούσε ο πλούσιος νοικοκύρης του σπιτιού. Ενώ ο Αβάς ξεκουραζόταν, ανίδιος για ό,τι γινόταν μέσα, είδε ξαφνικά να έρχονται καλπάζοντας πλήθος μαύροι καβαλάριδες, άγριοι στην όψη. Στην εξώθυρα κατέβηκαν από τα κατάμαυρα επίσης άλογά τους και όρμησαν στο σπίτι. Ο γέροντας κατάλαβε και τους ακολούθησε ως επάνω στο δωμάτιο του ετοιμού θανάτου. Σαν τους αντίκρισε εκείνος, έβγαλε σπαραχτικές κραυγές. «Θεέ μου, σώσε με!» Εκείνοι τον ηρωνεύτηκαν σκληρά. «Τώρα στη δύση της ζωής σου θυμάσαι τάχα το Θεό!» «Πολύ αργά το σκέφτηκες. Γιατί δεν τον φώναζες από την αυγή? Τώρα μας ανήκεις!» Καθώς έλεγαν αυτά, εκείνοι οι απάνθρωποι απόσπασαν με βία την ψυχή του και με θριαμβευτικό αλλαγμό απομακρύνθηκαν. Ο Αβάς έμεινε σαν πεθαμένος από τη θλίψη και την τρομάρα του. Όταν ύστερα από πολλή ώρα συνήλθε, διηγήθηκε για ωφέλεια των άλλων τι του είχε φανερώσει ο Θεός. Ένας νέος πόθησε να αφιερώσει τη ζωή του στο Θεό, ακολουθώντας τον ερημικό βίο. Η μητέρα του όμως δεν τον άφηνε και έκανε ό,τι μπορούσε να τον εμποδίσει. «Αμαρτάνει στον Θεό», της έλεγε συχνά εκείνος, «βάζοντας στο δρόμο μου τόσα προσκόμματα. Θέλω να φύγω, να σώσω την ψυχή μου». Τέλος με τα πολλά κατάφερε να την πείσει. Έφυγε ευθύς στην έρημο, βρήκε μια καλύβα και έμεινε εκεί να σκητεύει μόνος. Ύστερα από λίγο καιρό πέθανε και η μητέρα του, που δεν ήταν καθόλου καλή χριστιανή. Στην αρχή ο νέος ερημίτης πήγαινε καλά, αγωνιζόταν. Με τον καιρό όμως άρχισε να χάνει τον πρώτο ζήλο του. Βαρέθηκε τη μοναξιά, παραμέλησε τα καθήκοντά του που είχε σαν μοναχός και στο τέλος κατάντησε να μην δίνει σημασία για τη σωτηρία του. Κάποτε αρρώστησε βαριά και λίγο έλειψε να πεθάνει. Ένας αδελφός που από αγάπη τον φρόντιζε, τον είδε να πέφτει εξαντλημένος σε βαθιά λιποθυμία. Ο ίδιος, όπως διοικεί το αργότερα, ένιωσε να χωρίζεται βία η ψυχή από το σώμα του και να βυθίζεται στη σκοτεινή άβυσο της κολάσεως. Εκεί, ανάμεσα στους άλλους κολασμένους, βρήκε τη μητέρα του. Τον είδε και εκείνη δυστυχισμένη και σάστησε. «Και εσύ, γιέ μου», του είπε θρηνώντας, «σε τούτο τον καταραμένο τόπο της απελπισίας καταδικάστηκες. Πού είναι λοιπόν τα λόγια που μου έλεγες πως θέλεις να σώσεις την ψυχή σου? Έγινες καλόγυρος, μα δεν την έσωσες». Τόσο ντροπιάστηκε ο μοναχός από τη δίκαιη εκείνη παρατήρηση, που δεν έβρισκε λόγια να δικαιολογηθεί. Ευχόταν τη στιγμή εκείνη να άνοιγε πιο βαθιά ο Άδης να τον γρύψει, παρά να ακούει τον έλεγχο της μάνας του. Στη δύσκολη θέση που βρισκόταν, του φάνηκε πως άκουσε την προσταγή. «Πάρτε τον πίσω, του χαρίζεται λίγη προθεσμία να διορθωθεί». Ύστερα από αυτό ήρθε στις αισθήσεις του. Τρομαγμένος διηγήθηκε στον αδελφό του όσα είχε ήδη και ακούσει. Σε λίγες μέρες έγινε καλά από την αρρώστια του, αλλά και ψυχικά αναγεννήθηκε. Κλείστηκε στην καλύβα του και φρόνιζε με φόβο και τρόμο για τη σωτηρία της ψυχής του. Κάθε μέρα έκλαιγε με δάκρυα πικρά, βαθιά μετανοημένος για την περασμένη του αμέλεια. «Μην κάνεις έτσι, αδελφέ», του έλεγαν οι γέροντες, «θα αρρωστήσεις πάλι από την υπερβολική σου θλίψη». «Αν δεν υπέφερα, πατέρες μου», τους έλεγε εκείνος, «τον ντρόπιασμα της μητέρας μου, πώς θα υπομείνω τάχα την κατεσχήνη που θα μου κάνει ο Κριτής μπροστά στους αγγέλους, στους δικαίους και σε όλους τους συνανθρώπους μου τη φοβερή στιγμή που θα με κρίνει?» Με την μελέτη αυτή ο πρώην αμελής ερημίτης έφτασε σε αγιότητα.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσι καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, ημνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτομυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακόν. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 29 Αυγούστου πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

29 του Αυγούστου σήμερα και η μνήμη της αποτομής της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Γενεθλίων τελουμένων του Ανεδεστάτου Ηρώδου της Ασελγούς Ορχιστρίδος επληρούτο η διάθεση του όρκου του γάρ προδρόμου η κεφαλή αποτμηθήσα ως οψώνιον εφαίρετο επί πίνακη της ανακειμένης ο συμποσίου μισητού ανουσιοργήματος και μιεφωνίας πλήρους αλλημής των βαπτιστήν ως εν γεννητής γυναικών μίζωνα επαξίως τιμώντες μακαρίζομεν.

τέμνη κεφαλήν χύρμη εφόνος ξύφη, του χείρα θέντωσης κεφαλήν κυρίου, χέριε μου χαρές αποκόπτη με ξύφος, την κεφαλή του θέσαντος το χέρι του, στην κεφαλή του κυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, όπως διακήρυξε ο ίδιος ο Κύριος, υπήρξε ο μεγαλύτερος κατά την αξία μεταξύ των ανθρώπων που γεννήθηκαν από γυναίκες και κάτι περισσότερο από προφήτης. Ήταν αυτός που σκύρτησε όντας στην κοιλιά της μητέρας του και αυτός που κήρυξε τον Χριστό και στους ζώντες στην γη και στις ψυχές των τεθνεώτων στον Άδη. Ήταν γιος του αρχιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ και γεννήθηκε εξ επαγγελίας του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Αποκεφαλίστηκε δε από τον Ηρώδη, επειδή ο Άγιος τον έλεγχε δρυμύτατα για τον παράνομο δεσμό που αυτός είχε συνάψει με την Ηρωδιάδα. Ηρώδης, Ηρώδης ο Αντύπας, ήταν γιος του Ηρώδη του Μεγάλου και της Μαλθάκης. Υπήρξε τετράρχης της Γαλιλαίας και της Περαίας, 4 π.Χ. μέχρι 39 μετά Χριστόν. Ήταν άνθρωπος ύπουλος και ακόλαστος. Ήθελε να γνωρίσει τον Χριστό και τον ανέκρινε όταν του τον έστειλε ο Πιλάτος. Ο Κύριος τον είχε αποκαλέσει αλόπεκα, δηλαδή αλεπού. Κατά το έτος 40 μετά Χριστόν εξορίστηκε μαζί με την Μιχαλίδα Ηρωδιάδα στο Λούγδουνο, σημερινή Λιόν της Γαλλίας, και από εκεί στην Ισπανία, όπου τελείωσαν την ζωή τους. Ο Ιωάννης ήταν περιβεβλημένος με αγιοσύνη, όντας ακόμα και στην κοιλιά της μητέρας του. Είχε την αγνία και την καθαρότητα κάτοικο στην ψυχή του. Ασπάστηκε ολόκαρδα την σοφροσύνη, άσκησε υποδειγματικά την αυστηρότατη νηστεία, απομακρύνθηκε από κάθε συναναστροφή με ανθρώπους και κατοικήσα στην έρημο σαν σε πόλη, ζούσε μαζί με τα άγρια θηρία, κάλυπτε το σώμα του με τρίχες καμήλας και έζωνε την μέση του με ζώνη δερμάτινη, έπαιρνε την τροφή έτοιμη από την φύση όπως τα πουλιά, μελετούσε αδιαλείπτος τον Θείο Νόμο και μπροστά στην διαφύλαξη και τήρησή του θεωρούσε τα πάντα δεύτερα και υποδεέστερα. Τέλος αξιώθηκε να υπερβεί τους όρους της φύσεως και να βαπτίσει τον Χριστό, τον καθαρό και αμόλυντο και επέκεινα πάσης της φύσεως. Ο διακρινόμενος για την ακολασία του Ηρώδης, τετράρχης της Ιουδαίας, συζούσε παράνομα με την Ηρωδιάδα, γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, έχοντας διώξει την δική του γυναίκα. Για τον λόγον αυτόν ο μέγας προφήτης Ιωάννης ο Πρόδρομος, κινηθής από θείο ζήλο και οπλισμένος με τα όπλα της αλήθειας, στυλίτευσε δρυμύτατα τον τύραννο λέγοντάς του «Δεν σου επιτρέπεται από τον νόμο του Θεού να έχεις ως σύζυγο τη γυναίκα του αδελφού σου Φιλίππου». Τότε ο Ηρώδης, μη αντέχοντας τον έλεγχο και επιπλέον παρακινούμενος από την μανιακή Μιχαλίδα, έδεσε τον Άγιο και τον έριξε στη φυλακή. Βεβαίως ο Ηρώδης, υποκινούμενος από την Ηρωδιάδα, ήθελε να φωνεύσει αμέσως τον βαπτιστή. Δεν προεβήν όμως την ενέργεια αυτή, γιατί εφοβόταν τα πλήθη του λαού που θεωρούσαν και σέβονταν αυτόν ως προφήτη. Αλλά όταν εορτάζονταν τα γενέθλιά του και οργανώθηκε πλουσιότατο και φιλίδωνο συμπόσιο, ο Ηρώδης παραφρόνησε, εμέθησε από την υπερβολική κατανάλωση ποτών.
Έτσι λοιπόν, μόλις εχόρεψε η φαυλόβια κόρη της Ηρωδιάδας και ο άσεμνος χορός της άρεσε σε αυτόν, της υποσχέθηκε με όρκο ότι θα της έδινε οτιδήποτε του ζητούσε. Εκείνη, καθοδηγηθής από την Μιχαλίδα της μητέρα την Ηρωδιάδα, του είπε «Δώσ' μου πάνω σε πιάτο την κεφαλή του Ιωάννη του Βαπτιστή». Αμέσως δε τότε ο Ηρώδης έστειλε δήμιο στη φυλακή και αποκεφάλισε τον Άγιο και δίκαιο Βαπτιστή του Κυρίου. Ακολούθως τοποθέτησε σε πιάτο την τιμία κεφαλή του, η οποία έσταζε αίμα και καυτηρίαζε τρόπον δεινά τον ακόλαστο Ηρώδη, και την έδωσε στην εσχρή γυναίκα. Όλα δε αυτά έγιναν στην πόλη Σεβαστή, Σεβαστούπολη, η οποία απέχει από τα Ιεροσόλυμα δρόμο μιας μέρας. Στον τόπο εκείνο που έγινε το προφητοκτόνο συμπόσιο, ο τετράρχης που διαδέχθηκε τον Ηρώδη έκτισε τα ανάκτορά του. Εκεί στη Σεβαστή επίσης σκυδεύτηκε το προφητικό και άγιο σώμα του τιμίου προδρόμου από τους μαθητές του, οι οποίοι μόλις πληροφορήθηκαν τον αποκεφαλισμό του, πήγαν εκεί, σήκωσαν το ιερό λείψανο του προφήτη και το έβαλαν μέσα σε μνημείο.

τι σε καλέσομεν προφήτα, άγγελον, απόστολον ή μάρτυρα. Άγγελον, ότι ο σασώματος δίγαγες, απόστολον, ότι εμαθήτευσα στα έθνη, μάρτυρα δε, ότι σου η κεφαλή υπερ Χριστού ετμήθη, αυτόν οικέτευε, ελεηθήνε, τας ψυχάς ημών.

29 του Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η αποτομή της τιμίας κεφαλής του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ο Ιωάννης, ο θείος αυτός βαπτιστής, ο από προφήτη προφήτης και των προφητών το επισφράγισμα και των Αποστόλων αρχή, ο Μεσίτης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, η φωνή του Βοόντος εν διερήμο, ο Θεόσταλτος προάγγελος του σαρκωμένου Μεσσία και πρόδρομος και προετοιμαστής της παρουσίας εκείνου στον κόσμο. Αυτός που μέσα από πολλά θαυμαστά γεγονότα συνελήφθη και γεννήθηκε και ήταν πλημμυρισμένος με Άγιον Πνεύμαν ήδη όταν ακόμα βρισκόταν στα μητρικά σπλάχνα και πρόβαλε σαν άλλος Ηλίας Ζηλωτής, του οποίου μιμήθηκε και των ερημικών βίων και το ασκητικό ένδυμα και την δερμάτινη ζώνη γύρω από την μέση και τον ένθεο ζήλο για την τήρηση του νόμου. Αυτός λοιπόν, αφού κήρυξε στο λαό το βάπτισμα της μετανοίας κατά το θείο πρόσταγμα, αφού δίδαξε τι έπρεπε να πράττουν και οι ιδιώτες και οι αξιωματικοί και υπεγράμμισε κάθε επαγγέλματος τα καθήκοντα, αφού κατέπληξε όσους βάπτιζε με την θεία φοβέρα ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει την μέλουσαν οργήν αν δεν κάμει καρπούς αξίους της μετανοίας, και με το κήρυγμα αυτό τακτοποίησε τις καρδιές τους ώστε να υποδεχθούν την ευαγγελική του σωτήρος διδασκαλία, αφού τέλος και τον ίδιο τον σωτήρα έδειξε με το δάκτυλο και είπε: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου», επεσφράγισε ύστερα με το ίδιο του το αίμα την αλήθεια των λόγων του, έχοντας γίνει για χάρη του θείου νόμου ιερό σφάγιο στα χέρια ανθρώπου παρανόμου.

εσύ την συμφώνος νόμου και χάριτος, οι πιστοί συνελθόντες ανεφημίσομεν, ότι μετάνοιαν ημίν προεκήρυξε και ηρώδην εμφανώς στυλιτεύσας ευθαρσός την κάραν αυτού ετμήθη και άρτη ζών μεταγγέλων Χριστό πρεσβεύει του σωθήνε ημάς. Τον εκ μήτρας προφήτην αναδειχθέντα ημίν και εξτήρας φωστήρα τη οικουμένη φεδρός προελθόντα εν οδές ανυμνήσομεν του Χριστού τον βαπτιστήν και νικηφόρον αθλητήν τον πρόδρομον Ιωάννην πρεσβεύει γάρ το Κυρίο ελεήθηνε τας ψυχάς ημών.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 29 του Αυγούστου, η μνήμη της Οσίας Θεοδόρας της εν Θεσσαλονίκη. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Αρκαδίου, του Θαυματουργού, Επισκόπου Αρσινόης της Κύπρου. Γεννήθηκε στην Αρσινόη της Κύπρου μας και ήταν γιος ευσεβών και πλουσίων γονέων του Μιχαήλ και της Άννας. Ο Αρκάδιος μορφώθηκε πολύ καλά στην Κωνσταντινούπολη και επανήλθε στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αρσινόη. Έγινε πολύ γνωστός για τους ασκητικούς του αγώνες και για τις μεγάλες του αρετές. Έτσι όταν πέθανε ο Άγιος Νίκων, ο Αρκάδιος εκλέχθηκε διάδοχος του στον θρόνο της Αρσινόης. Αφού πείμανε το πίμνιό του θεάρεστα, απεβίωσε ειρηνικά στις 29 Αυγούστου. Είχε αδελφό τον Άγιο Θεοσέβιο τον Αρσινοητή. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η κατάθεση του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωσήφ του Υγειασμένου του Σαμάκου. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Βασιλείου του Μακεδόνος του Αυτοκράτορος. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνων.

ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσιών, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 29 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

29 του Αυγούστου σήμερα και η μνήμη της αποτομής της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Γενεθλίων τελουμένων του Ανεδεστάτου Ηρώδου, της Ασελγούς Ορχιστρίδος επληρούτο η διάθεσης του όρκου, του γάρ προδρόμου η κεφαλή αποτμηθήσα, ως οψώνιον εφαίρετο επί πίνακι της ανακειμένης, ως συμποσίου μισητού ανουσιοργήματος και μιεφωνίας πλήρους, αλημής των βαπτιστήν ως εν γεννητής γυναικών μίζωνα επαξίως τιμώντες μακαρίζομεν.

άμνη κεφαλήν χύρμη εφόνος ξύφη, του χείρα θέντωσης κεφαλήν κυρίου, χέριε μου χαρές αποκόπτη με ξύφος, την κεφαλή του θέσαντος το χέρι του, στην κεφαλή του κυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, όπως διακήρυξε ο ίδιος ο Κύριος, υπήρξε ο μεγαλύτερος κατά την αξία μεταξύ των ανθρώπων που γεννήθηκαν από γυναίκες και κάτι περισσότερο από προφήτης. Ήταν αυτός που σκύρτησε όντας στην κοιλιά της μητέρας του και αυτός που κήρυξε τον Χριστό και στους ζώντες στην γη και στις ψυχές των τεθνεώτων στον Άδη. Ήταν γιος του αρχιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ και γεννήθηκε εξ επαγγελίας του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Αποκεφαλίστηκε δε από τον Ηρώδη επειδή ο Άγιος τον έλεγχε δρυμύτατα για τον παράνομο δεσμό που αυτός είχε συνάψει με την Ηρωδιάδα. Ηρώδης ο Αντύπας, ήταν γιος του Ηρώδη του Μεγάλου και της Μαλθάκης. Υπήρξε τετράρχης της Γαλιλαίας και της Περαίας, 4 π.Χ. μέχρι 39 μετά Χριστόν. Ήταν άνθρωπος ύπουλος και ακόλαστος. Ήθελε να γνωρίσει τον Χριστό και τον ανέκρινε όταν του τον έστειλε ο Πιλάτος. Ο Κύριος τον είχε αποκαλέσει αλόπεκα, δηλαδή αλεπού. Κατά το έτος 40 μετά Χριστόν εξορίστηκε μαζί με την Μιχαλίδα Ηρωδιάδα στο Λούγδουνο, σημερινή Λιόν της Γαλλίας, και από εκεί στην Ισπανία, όπου τελείωσαν την ζωή τους. Ο Ιωάννης ήταν περιβεβλημένος με αγιοσύνη, όντας ακόμα και στην κοιλιά της μητέρας του. Είχε την αγνία και την καθαρότητα κάτοικο στην ψυχή του. Ασπάστηκε ολόκαρδα την σοφροσύνη. Άσκησε υποδειγματικά την αυστηρότατη νηστεία. Απομακρύνθηκε από κάθε συναναστροφή με ανθρώπους και κατοικήσα στην έρημο σαν σε πόλη. Ζούσε μαζί με τα άγρια θηρία. Κάλυπτε το σώμα του με τρίχες καμήλας και έζωνε την μέση του με ζώνη δερμάτινη. Έπαιρνε την τροφή έτοιμη από την φύση όπως τα πουλιά. Μελετούσε αδιαλείπτος τον θείο νόμο και μπροστά στην διαφύλαξη και τήρησή του θεωρούσε τα πάντα δεύτερα και υποδεέστερα. Τέλος αξιώθηκε να υπερβεί τους όρους της φύσεως και να βαπτίσει τον Χριστό, τον καθαρό και αμόλυντο και επέκεινα πάσης της φύσεως. Ο διακρινόμενος για την ακολασία του Ηρώδης, τετράρχης της Ιουδαίας, συζούσε παράνομα με την Ηρωδιάδα, γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, έχοντας διώξει την δική του γυναίκα. Για τον λόγον αυτόν ο μέγας προφήτης Ιωάννης ο Πρόδρομος, κινηθείς από θείο ζήλο και οπλισμένος με τα όπλα της αλήθειας, στυλίτευσε δρυμύτατα τον τύρανο λέγοντάς του «Δεν σου επιτρέπεται από τον νόμο του Θεού να έχεις ως σύζυγο τη γυναίκα του αδελφού σου Φιλίππου». Τότε ο Ηρώδης, μη αντέχοντας τον έλεγχο και επιπλέον παρακινούμενος από την μανιακή Μιχαλίδα, έδεσε τον Άγιο και τον έριξε στη φυλακή. Βεβαίως ο Ηρώδης, υποκινούμενος από την Ηρωδιάδα, ήθελε να φωνεύσει αμέσως τον βαπτιστή. Δεν προεβήν όμως την ενέργεια αυτή, γιατί εφοβόταν τα πλήθη του λαού που θεωρούσαν και σέβονταν αυτόν ως προφήτη. Αλλά όταν εορτάζονταν τα γενέθλιά του και οργανώθηκε πλουσιότατο και φιλίδωνο συμπόσιο, ο Ηρώδης παραφρόνησε, εμέθησε από την υπερβολική κατανάλωση ποτών.
Έτσι λοιπόν, μόλις εχόρεψε η φαυλόβια κόρη της Ηρωδιάδας και ο άσεμνος χορός της άρεσε σε αυτόν, της υποσχέθηκε με όρκο ότι θα της έδινε οτιδήποτε του ζητούσε. Εκείνη, καθοδηγηθής από την Μιχαλίδα της μητέρα την Ηρωδιάδα, του είπε «Δώσ' μου πάνω σε πιάτο την κεφαλή του Ιωάννη του Βαπτιστή». Αμέσως δε τότε ο Ηρώδης έστειλε δήμιο στη φυλακή και αποκεφάλισε τον Άγιο και δίκαιο Βαπτιστή του Κυρίου. Ακολούθως τοποθέτησε σε πιάτο την τιμία κεφαλή του, η οποία έσταζε αίμα και καυτηρίαζε τροποντινά τον ακόλαστο Ηρώδη και την έδωσε στην αισχρή γυναίκα. Όλα δε αυτά έγιναν στην πόλη Σεβαστή, Σεβαστούπολη, η οποία απέχει από τα Ιεροσόλυμα δρόμο μιας μέρας. Στον τόπο εκείνο που έγινε το προφητοκτόνο συμπόσιο, ο τετράρχης που διαδέχθηκε τον Ηρώδη έκτισε τα ανάκτορά του. Εκεί στη Σεβαστή επίσης κυδεύτηκε το προφητικό και άγιο σώμα του τιμίου προδρόμου από τους μαθητές του, οι οποίοι μόλις πληροφορήθηκαν τον αποκεφαλισμό του, πήγαν εκεί, σήκωσαν το ιερό λείψανο του προφήτη και το έβαλαν μέσα σε μνημείο.

σε καλέσομεν προφήτα, άγγελον, απόστολον ή μάρτυρα. Άγγελον, ότι ο σασώματος δίγαγες, απόστολον, ότι εμαθήτευσα στα έθνη, μάρτυρα δε, ότι σου η κεφαλή υπερ Χριστού ετμήθη, αυτόν οικέτευε, ελεηθήνε, τας ψυχάς ημών.

29 του Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Τιμίου Εν Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ο Ιωάννης, ο θείος αυτός βαπτιστής, ο αποπροφήτη προφήτης και των προφητών το επισφράγισμα και των Αποστόλων αρχή, ο μεσίτης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, η φωνή του βόντος εν διερήμο, ο Θεόσταλτος προάγγελος του σαρκωμένου Μεσσία και πρόδρομος και προετοιμαστής της παρουσίας εκείνου στον κόσμο. Αυτός που μέσα από πολλά θαυμαστά γεγονότα συνελήφθη και γεννήθηκε και ήταν πλημμυρισμένος με Άγιον Πνεύμαν ήδη όταν ακόμα βρισκόταν στα μητρικά σπλάχνα και πρόβαλε σαν άλλος Ηλίας Ζηλωτής, του οποίου μιμήθηκε και των ερημικών βίων και το ασκητικόν ένδυμα και την δερμάτινη ζώνη γύρω από την μέση και τον ένθεο ζήλο για την τήρηση του νόμου. Αυτός λοιπόν, αφού κήρυξε στο λαό το βάπτισμα της μετανοίας κατά το θείο πρόσταγμα, αφού δίδαξε τι έπρεπε να πράττουν και οι ιδιώτες και οι αξιωματικοί και υπεγράμμισε κάθε επαγγέλματος τα καθήκοντα, αφού κατέπληξε όσους βάπτιζε με την θεία φοβέρα ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει την μέλουσαν οργήν αν δεν κάμει καρπούς αξίους της μετανοίας, και με το κήρυγμαν αυτό τακτοποίησε τις καρδιές τους ώστε να υποδεχθούν την ευαγγελική του σωτήρος διδασκαλία, αφού τέλος και τον ίδιο τον σωτήρα έδειξε με το δάκτυλο και είπε: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Επεσφράγισε ύστερα με το ίδιο του το αίμα την αλήθεια των λόγων του, έχοντας γίνει για χάρη του θείου νόμου ιερό σφάγιο στα χέρια ανθρώπου παρανόμου.

Μεσίτην είναι συμφώνος νόμου και χάριτος, οι πιστοί συνελθόντες ανεφημίσομεν, ότι μετάνοιαν ημίν προεκήρυξε και η ρόδιν εμφανώς στυλιτεύσας ευθαρσός την κάραν αυτού ετμήθη και άρτη ζών μεταγγέλων Χριστό πρεσβεύει του σωθήνε ημάς. Τον εκ μήτρας προφήτην αναδειχθέντα ημίν και εξτήρας φωστήρα τι οικουμένη φεδρός προελθόντα εν οδές ανυμνήσομεν του Χριστού τον βαπτιστήν και νικηφόρον αθλητήν τον πρόδρομον Ιωάννην πρεσβεύει γάρ το Κυρίο ελεήθηνε τας ψυχάς ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 29 του Αυγούστου, η μνήμη της Οσίας Θεοδόρας της εν Θεσσαλονίκη. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Αρκαδίου, του Θαυματουργού, Επισκόπου Αρσινόης της Κύπρου. Γεννήθηκε στην Αρσινόη της Κύπρου μας και ήταν γιος ευσεβών και πλουσίων γονέων του Μιχαήλ και της Άννας. Ο Αρκάδιος μορφώθηκε πολύ καλά στην Κωνσταντινούπολη και επανήλθε στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αρσινόη. Έγινε πολύ γνωστός για τους ασκητικούς του αγώνες και για τις μεγάλες του αρετές. Έτσι όταν πέθανε ο Άγιος Νίκων, ο Αρκάδιος εκλέχθηκε διάδοχος του στον θρόνο της Αρσινόης. Αφού πείμανε το πίμνιό του θεάρεστα, απεβίωσε ειρηνικά στις 29 Αυγούστου. Είχε αδελφό τον Άγιο Θεοσέβιο τον Αρσινοητή. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η κατάθεση του ιερού λειψάνου του Οσίου Ιωσήφ του Υγειασμένου του Σαμάκου. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Βασιλείου του Μακεδόνος του Αυτοκράτορος. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγώνας χωρίς αγωνία. Μια εκπομπή με τους ανθρώπους του μόχθου και του κόπου. Μια εκπομπή για αυτούς που εργάζονται σωματικά και πνευματικά. Για αυτούς που θέλουν να βρουν τη χαρά και το νόημα της ζωής.

0: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές και αγαπητές μου ακροάτριες. Με τη χάρη του Τριαδικού Θεού άλλη μία εκπομπή μαζί σας σήμερα. Σήμερα στο τέλος του Αυγούστου να γιορτάσουμε τον Άγιό μας, τον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο. Έχουμε καλεσμένο τον γνωστό σε εσάς και αγαπημένο μας πατέρα Δανιήλ Αεράκη για να μας πει για τη φωνή του λόγου, δηλαδή για τον λόγο, όπως ο πρόδρομος το έζησε και μαρτύρησε γι' αυτό. Την ευχή σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι που είμαι μαζί σας, χαίρομαι που συναντώμεθα με τους ακροατές διαμέσου του Λόγου του Θεού, να μιλήσουμε σήμερα και να παρουσιάσουμε αυτό που είπατε, τη φωνή του λόγου, τον Αυγερινό πριν από τον ήλιο, όπως είναι ο πρόδρομος και ο βαπτιστής Ιωάννης.
0: Περιμένουμε λοιπόν να σας ακούσουμε. Αύγουστος τελειώνει τώρα, ο Αύγουστος με το μεγαλύτερο άνθρωπο κατά τη μαρτυρία του Κυρίου μας, με τον πρόδρομο και μάλιστα με τη γιορτή του μαρτυρίου, αποκεφάλισης, νηστή αυστηρή σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Γιατί τον τιμά τόσο η Εκκλησία, πατέρα Δανιήλ?
1: Η Εκκλησία τιμά, όπως είπατε, να ξεκινήσω από αυτό, ιδιαίτερα τον πρόδρομο. Άλλωστε τον τιμά η Αγία Γραφή. Πολύ περισσότερες μαρτυρίες έχουμε για τον πρόδρομο από ό,τι έχουμε για την Παναγία. Δεν το έχω μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτό δεν σημαίνει υποτίμηση του προσώπου της Παναγίας. Άλλωστε, πολύ περισσότερες μαρτυρίες έχουμε για τον Κορνήλιο από ό,τι έχουμε για την Παναγία. Ή πολύ περισσότερες μαρτυρίες έχουμε για τον Στέφανο από ό,τι έχουμε για την Παναγία. Αυτό δεν θεωρείται υποτίμηση. Είναι αυτονόητη η θέση της Παναγίας στον τόκο. Αλλά έχει μεγάλη σημασία η τιμή που δίνει η Αγία Γραφή και η Εκκλησία στο πρόσωπο του προδρόμου. Γιατί όπως είπατε εσείς, ο ίδιος ο Κύριος τον ονόμασε ο μείζων εν γέννητής γυναικών ο πρόδρομος. Είναι αυτό που λέμε στο πολιτικό του σιδεαρκές η μαρτυρία του Κύριου Πρόδρομε. Γι' αυτό βλέπετε οι περισσότερες εορτές είναι για τον πρόδρομο, έτσι. Η Εκκλησία κατά έναν τρόπο καταπληκτικό, αγιοπνευματικό, τρεις γιορτές τις έχει 50 τόσες φορές. Τον Άγιο Νικόλαο τον τιμά 53 φορές, κάθε Πέμπτη ο Άγιος Νικόλαος και μία τη γιορτή του 53, τους Αγίους Αποστόλους επίσης κάθε Πέμπτη, τους Αγγέλους κάθε Δευτέρα, αλλά τον πρόδρομο τον τιμά η Εκκλησία κάθε εβδομάδα και τον τιμά και ξεχωριστά με τόσες εορτές. Από τη σύλληψη, από τη σύναξη, από την αποκεφάλιση, από τη γέννηση του προδρόμου. Τώρα έχουμε την αποκεφάλιση που είπατε εσείς, που είναι όντως αυστηρή νηστεία και Μεγάλη Παρασκευή. Και πενθεί η Εκκλησία όχι για την μαρτυρία του προδρόμου και για το μαρτύριο του προδρόμου που είναι στεφάνι του προδρόμου, αλλά πενθεί για τα άγρια πάθη, τα οποία οδήγησαν στην αποκεφάλιση του αγιότερου ανθρώπου. Και ο Ιερός Χρυσόστομος έχει δύο ομιλίες πάνω σε αυτό. Ποια είναι τα άγρια πάθη που οδήγησαν στην αποκεφάλιση του προδρόμου? Θα αναφέρω μερικά πάθη. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Ηρώδης, αυτός ο διαστραμμένος και διεφθαρμένος Ηρώδης, ο οποίος είχε μπλέξει με την αδερφή της, με την γυναίκα του αδερφού του, με την Ηρωδιάδα, αυτός ο Ηρώδης θαύμαζε τον Ιωάννη και ιδέως αυτού ήκουε. Τον άκουγε ευχαρίστως και μάλιστα όταν τον είχε φυλακισμένο πήγαινε κρυφά από αυτήν τη Βρώμα, τη γυναίκα την Ηρωδιάδα, πήγαινε κρυφά εκεί στο υπόγειο και καθόταν σε ένα σκαμνάκι και τον άκουγε να διδάσκει. Το λέει η Γραφή, Λοιπόν, ποια ήταν τα πάθη που τον οδήγησαν? Το πρώτο πάθος η μοιχεία, έτσι. Η μοιχεία. Το δεύτερο πάθος το πάρτι. Το πάρτι. Αυτά τα πάρτι και τα οργιώδη πάρτι που γίνονται και σήμερα. Το τρίτο πάθος ήταν η κρεπάλη και η μέθη. Μέθησαν και ήταν μεθυσμένος και ο Ηρώδης. Το τέταρτο πάθος ο εσχρός χορός. Το πέμπτο πάθος η γύμνια της Σαλόμης. Το έβδομο, πόσα πάθη έχουμε πει μέχρι τώρα?
0: Πέντε
1: πάθη. Το έκτο πάθος ήταν ο ειδονισμός του Ηρώδη, ο οποίος δεν αρκέστηκε μόνο με την Ηρωδιάδα, του άρεσε και η κόρη, έτσι. Το έβδομο πάθος ήταν ο όρκος. Ο όρκος. Μην κάνει ποτέ κανείς όρκος. Το όγδοο πάθος ότι δεν αθέτησε τον αμαρτωλό του όρκο. Και το ένα του πάθος ήταν το ότι υποχώρησε στην. Το ένα του πάθος ότι πάνω στην τρέλα του θυσίασε το μισό του κράτος. Θα σου δώσω το μισό μου κράτος. Τόσο φτάνει κανείς πάνω στην τρέλα του. Και το δέκατο πάθος είναι η σκληρότητα, η σκληρότητα, η απανθρωπία της Ηρωδιάδας. Όλα αυτά τα πάθη και τα 10 πάθη, θα τα έλεγε κανείς, συνοψίζονται φυσικά σε ένα πρόσωπο, την Ηρωδιάδα. Ο Ηρώδης είχε ελαφρυντικά, αλλά ο Ηρώδης όμως έγινε θύμα των αγρίων παθών. Ας προσέξουμε τα πάθη, γιατί πάνω στο πάθος κανείς κάνει διαστραμμένα πράγματα. Το πάθος είναι άνεμος τρόβυλος, το πάθος είναι ζάλι, το πάθος είναι μέθη, το πάθος είναι τρέλα, το πάθος είναι τι κάνεις, κλαις μετά. Και δεν ηρέμησε ποτέ ο Ηρώδης, όπως ο Κάιν στέναζε συνεχώς, διότι μπροστά του είχε πάντα τον εφιάλτη, τον Άβελ. Κάιν, Κάιν, Κάιν, του φώναζε συνέχεια η φωνή της συνειδήσεως, έτσι. Και ο Ηρώδης, σαν έβλεπε μπροστά του τον Ιωάννη, Ηρώδη, Ηρώδη, Ηρώδη, μπροστά του έβλεπε το κεφάλι του Ιωάννη, το αίμα του Ιωάννου. Γι' αυτό και όταν άκουσε ότι ο Χριστός διδάσκει και διδάσκει το κήρυγμα της μετανοίας, αμέσως ταράχτηκε ότι αναστήθηκε ο πρόδρομος, που σημαίνει ότι μέσα του δεν ήταν πορωμένος ο Ηρώδης. Παρόλα αυτά τα πάθη, εκείνη που ήταν πορωμένη ήταν η διεφθαρμένη γυναίκα, η Ηρωδιάδα. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν μιλούσε για την Ηρωδιάδα, μιλάει για τα με τα σκληρότερα λόγια. Επομένως, η Εκκλησία τιμά τον πρόδρομο. Την αποκεφάλιση την τιμά, διότι είναι η αποκεφάλιση του προδρόμου, είναι το αποκορύφωμα ως μαρτύριο της μαρτυρίας του προδρόμου. Ουσιαστικά, Πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, ο Ιωάννης με μία λέξη ήταν ο μάρτυρας. Ο μάρτυρας με την έννοια ότι ήρθε να μαρτυρήσει, να δώσει τη μαρτυρία του και σφράγισε τη μαρτυρία του με το μαρτυρικό του τέλος.
0: Πατέρα Δανιήλ, ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι, όταν ένας άλλος άνθρωπος, ένας πνευματικός άνθρωπος, ένας φίλος μας, ο πνευματικός μας, μας υπογραμμίζει ένα πάθος, γιατί αγριεύουμε?
1: Ο Χριστός είπε στον νέο εκείνο που ήθελε την αιώνια ζωή, ένα σου λείπει. Και αυτό το ένα που του είπε, του έλειπε η ελίμωση, είναι ένα φιλάργυρος, τον πείραξε. Μετά βολή και έφυγε. Μας πειράζουν μερικά πράγματα. Αλλά σε εμάς, Πάτερ Ιωάννη, δεν θα έλεγε ο Χριστός ένα σου λείπει. Θα έλεγε πολλά σου λείπουν. Και φοβάμαι ότι πολλά από αυτά τα πάθη αγριεύουν μερικές φορές και μέσα μας. Και καλά κάνα την ερώτηση να συναισθανθούμε και να ταπεινωθούμε και να μην αδιαφορούμε για αυτά τα πάθη και να μην υποτιμάμε την ορμητικότητά τους.
0: Και το σπουδαίο είναι, Πατέρα Δανιήλ, ότι αποκεφαλίζουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτόν ο οποίος μας υποδεικνύει κάτι. Και ο αποκεφαλισμός αυτός δεν είναι η κεφαλή του Ιωάννη, αλλά είναι η κεφαλή του προσώπου αυτού που τον διαβάλλουμε, τον βγάζουμε, τον υποτιμάμε χιλιάδες πράγματα.
1: Είναι μια άλλη διάσταση. Δεν θέλουμε να ακούμε την αλήθεια. Ο Ιωάννης όμως ήταν ο μάρτυρας της αλήθειας.

0: Ο μάρτυρας της αλήθειας, μας είπατε πατέρα Δανιήλ, ότι ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Η μαρτυρία του είναι ότι καταθέτει την αλήθεια. Και την αλήθεια, το αλφα κεφαλαίο, το υπογραμμίζουμε. Αλλά και αλήθειες, με μικρό το αλφα, για τους ανθρώπους και προς τους ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε. Ο Ιωάννης δεν ήξερε τι σημαίνει σκοπιμότητα. Δεν απόκρυψης ή συσκίασης της αλήθειας χάρη κάποιας σκοπιμότητας ή δειλίας. Δεν μίλησε μόνο για τον Χριστό. Μίλησε και για τους ανθρώπους και για όλες σχεδόν τις συγκεκριμένες τάξεις της εποχής εκείνης των ανθρώπων. Αν εμείς, πατέρ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, δεχτούμε την επίσκεψη ανθρώπων στο σπίτι μας και μάλιστα ανθρώπων με σημαντική θέση και μάλιστα ανθρώπων για να μας συμβολευθούν και να μας ακούσουν διότι μας σέβονται, θέλουμε συνήθως να είμαστε ευχάριστοι, να είμαστε ευγενείς, και πρέπει να είμαστε και ευγενείς και ευχάριστοι. Ο Ιωάννης δεν προσπαθούσε πάντοτε να είναι ευχάριστος. Ένα ήθελε, να είναι αληθινός. Το στόμα του ήταν στόμα αλήθειας, και όταν απευθυνόταν στους τελώνες, και όταν απευθυνόταν στους φαρισαίους, και όταν απευθυνόταν στους στρατιωτικούς, και όταν απευθυνόταν στο λαό, ο λαός, πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, από λαχτάρα έσπευδε να ακούσει τον Ιωάννη. Ξέρετε πως τον υποδέχτηκε το λαό? Αλλά ο λαός είχε ταπείνωση. Ενώ εμείς σήμερα, άμα μας θίξουν, όπως είπατε προηγουμένως, αγριεύουμε και κάνουμε από συνάγωγο αυτόν τον διδάσκαλο που θα μας διδάξει. Ξέρετε πως υποδέχτηκε το λαό ο Ιωάννης? Εκείνα τα λόγια που ακούμε, γεννήματα εχιδνών, τις υπέδειξεν μην φυγήν από τις μελούσεις οργής, δεν τα είπε ο Ιωάννης για τους Φαρισαίους, ούτε τα είπε για τους αρχιερείς και τους ιερείς της εποχής εκείνης που ήταν δούλοι της υποκρισίας και της σκοπιμότητας. Τα είπε για το λαό, και ο λαός συγκλονίστηκε από αυτά τα λόγια, γιατί ήξερε ποιος είναι ο Ιωάννης και ήξερε ότι η επέμβαση σε αυτή του Ιωάννη ήταν σωτηριώδης επέμβαση, όπως η χειρουργική επέμβαση ενός καλού γιατρού σώζει τον άνθρωπο από τη γάγκρενα. Ήταν λοιπόν, για να συνοψίσω, στόμα αλήθειας ο Ιωάννης. Να αναφέρω δύο-τρεις περιπτώσεις. Πρώτον, απευθύνθηκε κατά πρόσωπο προς τον Ηρώδη όταν ο Ηρώδης συζούσε παράνομα και του είπε: ούκ εξεστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου. Ατόφια ξεκάθαρη. Ο χριστιανός, πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, και ο εργάτης του Ευαγγελίου δεν διαπομπεύει προσωπικό κρυφό αμάρτημα κανενός, διότι και εκείνος είναι αμαρτωλός. Όταν όμως το αμάρτημα είναι δημόσιο σκάνδαλο, όταν αποτελεί πρόκληση και όταν αποτελεί κακό προηγούμενο για το λαό, τότε είναι υποχρεωμένη η Εκκλησία και ο εργάτης του Ευαγγελίου να καυτηριάσει το συγκεκριμένο προκλητικό, είτε σκάνδαλο είτε εκτροπή από την πίστη. Δεύτερον, πηγαίνουν στον Ιωάννη τάξεις των ανθρώπων, και το ερώτημα, δεν πηγαίνουν στον Ιωάννη για να πάρουν την ευλογία του απλώς, ή δεν πηγαίνουν μόνο για να μπουν στο νερό και να βαπτιστούν το βάπτισμα της μετανοίας και να πούν όλες τις αμαρτίες τους. Εμείς πάμε τυπικά στον Ιορδάνη ποταμό, άντε να μπούμε στον Ιορδάνη να πάρουμε και λίγο νεράκι, και τυπικά, και ξεχνάμε ότι ο Ιορδάνης της Εκκλησίας είναι η μετάνοια, είναι τα δάκρυα, και ξεχνάμε την Αγία Γραφή που μιλάει για τον Ιωάννη, και ξεχνάμε το κήρυγμα του Ιωάννου. Ο Ιωάννης, όταν βλέπει το λαό, από αγάπη στο λαό δίνει την συνταγή στην κάθε τάξη. Η κάθε τάξη, διαβάστε το τρίτο κεφάλαιο του Λουκά, να δείτε, κάθε τάξη που πηγαίνει κάνει ένα ερώτημα, και εμείς τι ποιήσομεν, και εμείς τώρα τι να κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα, πατέρ Ιωάννη. Εξομολογήθηκες, παιδί μου, εξομολογούμε και εγώ, εξομολογήσε και εσύ. Τι να κάνω από εδώ και πέρα, πώς θα αλλάξω? Και ο Ιωάννης λέει πρακτικά πράγματα. Ελάτε εδώ εσείς μια τάξη. Ο έχουν δύο χιτώνας, να δίνει τον έναν. Ελάτε εσείς οι στρατιωτικοί. Οι στρατιωτικοί ήταν εκείνοι οι οποίοι αδικούσαν, έτσι. Ελάτε εσείς. Εμείς τι ποιήσομεν και ακούτε τι ωραία, μια απάντηση που αν στις μέρες μας, μέρες κομπίνας, διαφθοράς, διαστροφής, που όλοι κλέβουν και κανείς δεν αρκείται στον τίμιο μισθό του, ακούτε τι λέει, αρκείστε τη σοψονίηση μόνο, να οι λύσεις του κοινωνικού προβλήματος. Αν όλοι αρκούμασταν στον ιδρώτα μας, στον τίμιο μισθό του ιδρώτα μας, τελείωσε υπόθεση. Όλοι μάθαμε φακελάκια, όλοι μάθαμε να κλέβουμε, όλοι μάθαμε να εκμεταλλευόμαστε τον άλλο, όλοι μάθαμε σε χρήμα μαύρο. Ο Ιωάννης λοιπόν μιλούσε απλά αληθινά. Ο Ιωάννης ήταν ο μάρτυρας, όπως είπατε, της αλήθειας προς τους ανθρώπους. Έτσι. Και γι' αυτό ήταν η φωνή βόνος εν τη ερήμο. Δηλαδή η έρημος με τον Ιωάννη είναι αυτό που λέμε στα τροπάρια των Αγίων των Ασκητών. Επόλυσαν στην έρημο. Τι σημαίνει επόλυσαν? Έκανες πόλη την έρημο. Γέμισαν την έρημο πόλη. Έτσι η ερημιά του Ιορδάνη γέμισε από λαό. Αλλά και η άλλη έρημος στο πρόσωπο του Ιωάννη άρχισε να γεμίζει κόσμο. Η εκκλησία. Πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης των άνδρα. Ο Ιωάννης είναι ο πρόδρομος του Χριστού και το κήρυγμά του είναι η αρχή της ζωής της εκκλησίας. Την εκκλησία λοιπόν ο Ιωάννης, όπως είπατε, τιμάται ξεχωριστά και αποτελεί τη φωνή του λόγου, είναι το υπόδειγμα της Θείας Διδασκαλίας και είναι ο Ιωάννης ποικίλος είναι στο λόγο του, είναι κεριάκι απλό και παραμυθιτικό και κηρύττουν λόγω της μετανοίας, αλλά είναι και χύμαρος και καταράκτης που θέλει να ελέγξει το κακό και συθέμελα να γκρεμίσει το αμαρτωλό κατεστημένο. Έτσι ο Ιωάννης αξιώθηκε, αφού ήταν κήρυκας της αλήθειας, αξιώθηκε της αποκαλύψεως ουρανίων μυστηρίων. Έτσι έγινε μετά για το δεύτερο θέμα που λέτε μάρτυρας της αλήθειας με κεφαλαίο α, διότι γεννιέται ένα ερώτημα. Πώς γνώριζε ο Ιωάννης ο ίδιος το ρόλο του? Δεύτερον, πώς γνώριζε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Τρίτον, πώς γνώριζε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, τη θεϊκή και την ανθρώπινη? Τέταρτον, πώς γνώριζε το έργο του Χριστού? Όλα αυτά τα εξηγεί ο άλλος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και λέγει ο πρόδρομος του Ευαγγέλου του Ιωάννου, καγώ, λέει ο πρόδρομος, ουκ είδην αυτόν, δεν το γνώριζα το Χριστό, αλλά ο πέμψας με βαπτίζειν, ο Θεός Πατέρας που τον έστειλε να βαπτίζει εν είδατι, εκείνος μη είπεν, του είχε πει μυστικά στα αυτή, είχε την εσωτερική μαρτυρία, τι μου είπε? Εφώναν ήδη στο πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, ούτως εστίν ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίων. Είναι λοιπόν κρίμα σε εμάς τους Ορθοδόξους να γνωρίζουμε απλά τυπικά πραγματάκια γύρω από τον Ιορδάνη και να μην γνωρίζουμε τη μαρτυρία την οποία ο Θεός του αποκάλυψε, τη μαρτυρία για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αφού ο Ιωάννης αποτελεί εκείνον που έδωσε καγό εώρακα και με μαρτύρικα.

0: Σήμερα έχουμε την χαρά και έχουμε μαζί μας τον πατέρα Δανίλη Λαεράκη με θέμα μας η φωνή του λόγου για το λόγο, δηλαδή ο πρόδρομος, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, μια και γιορτάζουμε την αποκεφάλιση, το μαρτύριό του. Προηγουμένως ακούσαμε πατέρα Δανίλη να μας πείτε αυτό το κομμάτι που είπε ο πρόδρομος, και εγώ καγώ εώρακα και με μαρτύρικα. Τι λοιπόν έχει να μας πει για τη θεότητα του Χριστού ο Ιερός Πρόδρομος?
1: Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, πατέρ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, έχει και το όνομα του Ιωάννου. Λοιπόν, ο Ιωάννης σταδιακά αποκαλύπτει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους. Ο ίδιος έχει γίνει ο δέκτης εκείνος που προσέλαβε την αλήθεια από τον ουρανό, και έγινε ο δέκτης διότι είχε τη δεκτική αρετή, και η δεκτική αρετή της Θείας Αποκαλύψεως για τον άνθρωπο είναι η ταπείνωση. Ο Ιωάννης τον θεωρούσε μεγάλο λαός, έτσι, ουδέποτε εκμεταλλεύτηκε αυτή τη δόξα, αλλά όταν ήρθε ο Χριστός έκανε εκείνη, είπε εκείνο τον περίφημο λόγο, αυτόν δι αυξάνειν εμέ δε ελατούστε. Όταν κανείς τελειώνει το ρόλο του, μπαίνει στα παρασκήνια και αφήνει στη σκηνή εκείνο που είναι το όπου παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο σε ένα θεατρικό έργο. Το θεατρικό έργο που λέγεται Σωτηρία του ανθρώπου έχει σαν κύριο πρόσωπο τον Ιησού Χριστό. Όταν έπαιξε το ρόλο του, μπήκε στα παρασκήνια, μόνος του θέλει να μπει στα παρασκήνια, αλλά ας δούμε πώς θέλει να παρουσιάσει στη σκηνή, στο σκηνικό της ιστορίας, να παρουσιάσει ο Ιωάννης σταδιακά το πρόσωπο του Κυρίου. Πρώτα τον παρουσιάζει όταν λέγει έρχεται, έρχεται. Όλη η Παλαιά Διαθήκη, η πατέρ Ιωάννη, είναι η φωνή αυτή, έρχεται ο Χριστός. Η Καινή Διαθήκη είναι ήλθε, και η Αποκάλυψη είναι θα έλθει. Έρχεται, ήλθε, θα έλθει. Ο Ιωάννης λοιπόν συνέχεια να ακούγεται ο Ιωάννης να λέει έρχεται, έρχεται. Ποιος έρχεται? Ο ισχυρότερός μου, ο πίσω μου. Αν δηλαδή ο Ιωάννης κατά το λαό και στην πραγματικότητα ήταν ο δυνατός, ο Χριστός είναι ο ισχυρότερος, είναι ο παντοδύναμος. Η πρώτη μαρτυρία λοιπόν, και ο Χριστός είναι ο ισχυρότερος, ο ισχυρότερος όλων των ανθρώπων, είναι ο παντοδύναμος Θεός. Ύστερα παρουσιάζει και λέει έρχεται ο πίσω μου εκείνος, ο πίσω μου ερχόμενος έμπροσθεν μου γέγονε. Κοιτάξτε μυστηριώδη λόγια. Ο πίσω μου ερχόμενος έμπροσθεν μου γέγονε ότι πρώτος μου είναι. Εγώ προηγήθηκα χρονικά, ο Ιωάννης, και ως προς την γέννηση προηγείται της γεννήσεως του Χριστού. Ενώ λοιπόν εγώ προηγήθηκα, έρχεται αυτός μετά από μένα, όμως έμπροσθεν μου γέγονεν. Εδώ είναι η προαιώνιος γέννηση, ομολογεί ότι ο Χριστός έγινε πριν από τον Ιωάννη, πριν από τον ήλιο, πριν από τα άστρα. Δεν υπάρχει χρόνος που δεν υπήρχε Χριστός, έτσι. Είναι ο προαιώνιος Θεός Λόγος, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Και αφού λοιπόν πρώτον δείχνει την παντοδυναμία του Χριστού, ισχυρότερός μου, δεύτερον, εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω, να λύσω τον ημάντα των υποδημάτων. Τρίτον, παρουσιάζει το προάναρχο και προαιώνιο του Χριστού, έμπροσθεν μου γέγον. Τέταρτον, παρουσιάζει ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος, ότι πρώτος μου είναι. Και μόνο αυτή η φράση του Ιωάννου, ότι ο Χριστός είναι μπροστά του και ότι είναι ο πρώτος, θα έφτανε για να αποστομώνονται οι χιλιαστές που δεν πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο άχρονος Θεός, ο Χριστός είναι ο πρώτος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή, είναι η αυτός τα πάντα εν πάση πρωτεύων, είναι ο πρώτος με την έννοια ότι είναι η αρχή του σήμανος, είναι ο πρώτος με την έννοια ότι είναι ο δεσπότης του κόσμου, είναι ο πρώτος με την έννοια ότι είναι ο δημιουργικός λόγος. Τόση μεγάλη σημασία έχει αυτός ο λόγος του Ιωάννου, έρχεται ο ισχυρότερός μου, ο πίσω μου, ως έμπροσθεν μου γέγονον, ότι πρώτος μου είναι, τόσο μεγάλη σημασία ώστε ο Ιωάννης ο πρόδρομος την επαναλαμβάνει τρεις φορές. Τη μία φορά τη βρίσκουμε στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο περίφημο προήμιο όπου ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής παρουσιάζει την θεότητα του Χριστού, έτσι, εν αυτό ζωή είναι και τα λοιπά, ο Θεός και Θεός είναι ο Λόγος και τα λοιπά. Εκεί λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εκεί που λέει ο Λόγος άρχισε γένετο, ακριβώς μετά το στίχο ο Λόγος άρχισε γένετο, στο στίχο δηλαδή 14 του πρώτου κεφαλαίου, εκεί επικαλείται ο Ιωάννης τη μαρτυρία του βαπτιστού Ιωάννου, που σε ανύποπτο χρόνο έκραξε και είπε «Ο πίσω μου ερχόμενος, εμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτος μου είναι». Αυτή είναι από τις μεγαλειώδεις ομολογίες και μαρτυρίες. Δηλαδή, όπως στο δικαστήριο καταθέτει κάποιος τη μαρτυρία του, γιατί είναι αυτόπτης και αυτήκος μάρτυρας, και μάλιστα αν το πρόσωπο που καταθέτει δεν είναι απλώς αυτήκος και αυτόπτης μάρτυρας, αλλά είναι και ανυπόλυπτο πρόσωπο, τότε το δικαστήριο λαμβάνει σοβαρά υπόψη και στηρίζεται στη μαρτυρία του. Έτσι, στο δικαστήριο της ιστορίας καταθέτει τη μαρτυρία του ο Ιωάννης για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος Ιωάννης ήταν ανυπόλυπτο, ήταν πρόσωπο ακατηγόρητο, ήταν πρόσωπο αυτόπτης και αυτήκος μάρτυρας, αυτόπτης και αυτήκος μάρτυρας, αφού το Πνεύμα του Άγιο που το αποκάλυψε, αφού στον Ιορδάνη τα τρία πρόσωπα του Τριαδικού Θεού μαρτύρησαν για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ήταν πρόσωπο που κανείς δεν το αμφισβητούσε τον Ιωάννη. Επομένως η μαρτυρία του, και τη δίνει τρεις φορές. Τη μία, όπως σας είπα, στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Τη δεύτερη φορά, επίσης στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν μιλάει για το έργο του Μεσσία ο Ιωάννης και παρουσιάζει τη διαφορά που έχει εκείνος ως προς τον Χριστό. Θαυμάζουμε τον Ιωάννη, πάτερ Ιωάννη, και αγαπητοί ακροατές, τον θαυμάζουμε, αλλά συγγνώμη που θα το πω, ο ίδιος ο Ιωάννης είχε τη συνείδηση ότι είναι ένα μηδέν μπροστά στο Χριστό. Ο μεγάλος Ιωάννης μπροστά στο Χριστό είναι ένα μηδενικό. Ο Ιωάννης είναι πλάσμα, ο Χριστός είναι ο πλάστης, ο Ιωάννης είναι δημιούργημα, ο Χριστός είναι δημιουργός, ο Ιωάννης είναι ο δούλος, ο Χριστός είναι ο Κύριος, ο Ιωάννης είναι ο αυγερινός, ο Χριστός είναι ο ήλιος της θεότητας, ο Ιωάννης είναι ο πρόδρομος, ο Χριστός είναι ο δρόμος σωτηρίας. Αλλά η μαρτυρία του είναι καταπληκτική. Και για τρίτη φορά, όταν δίνει την μαρτυρία του και λέει πάλι στο τέλος του κεφαλαίου, του πρώτου κεφαλαίου, «Πρώτος μου είναι». Αυτό το πρώτος, ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος και μοναδικός, είναι εκείνο που τονίζει συνέχεια ο Ιωάννης για να τον ακολουθήσει ο λαός τον Χριστό. Ο Ιωάννης έχει πλήρη συνείδηση της αποστολής του. Ο Ιωάννης δεν είναι από εκείνους τους γεροντάδες της εποχής μας, ή και εμείς οι ίδιοι όπως έχουμε καταντήσει, που να θέλουμε τους ανθρώπους οπαδούς κοντά μας. Ο Ιωάννης έχει τη συνείδηση, πάτερ Ιωάννη, ότι είναι ο νυμφαγωγός. Να το καταλάβουμε ότι εμείς απλώς είμαστε χριστοδείκτες. Δεν θα θαυμάσουν εμάς οι άνθρωποι τον νυμφίο Χριστό. Από τη στιγμή που θα αγαπήσουν τον νυμφίο Χριστό τελείως, αν αγαπήσουν εμάς και συνδεθούν με εμάς και δεν συνδεθούν τον Χριστό και πικραίνουν για την απουσία τη δική μας και δεν εφραίνονται με την παρουσία την αιώνια του Χριστού μέσα στην Εκκλησία, κάπου υπάρχει ένα λάθος και μια αρρωστημένη κατάσταση. Ο Ιωάννης λοιπόν δίνει τη σωστή μαρτυρία για τη σωστή διάσταση του θεανθρωπίνου προσώπου του Ιησού Χριστού.

0: Πατέρα Δανιήλ, στον υπόλοιπο χρόνο θέλω να μας παρουσιάσετε αυτές τις παραστάσεις που ο Τίμιος Πρόδρομος προαγγέλει τις δύο παρουσίες του Χριστού. Σωτήρας μας ο Χριστός στην πρώτη και Κριτής στην δεύτερη παρουσία του. Πώς ο Πρόδρομος προαγγέλει αυτές τις δύο παρουσίες?
1: Όντως ο Πρόδρομος είναι ο άγγελος, έτσι. Είδω εγώ αποστέλω των αγγελών μου, λέει ο προφήτης Μαλαχίας για τον Ιωάννη, αποστέλω των αγγελών μου προσώπους, ως ετοιμάσει την οδόν σου εμπροστέν σου. Λοιπόν, ο Ιωάννης είναι ο άγγελος, όπως είπατε, και της πρώτης και της δευτέρας παρουσίας με ποια έννοια? Ο Ιωάννης έχει μια λέξη ωραία και θα ήθελα να την τονίσω, τη λέξη χρία. Παρουσιάζει τον Χριστό ότι είναι η μεγάλη ανάγκη. Όταν έρχεται ο Χριστός να βαπτιστεί, του λέει, εσύ θα βαπτιστείς από μένα? Εγώ χρίαν, εγώ έχω ανάγκη πως σου βαπτιστεί είναι. Εάν δεν αισθανθούμε, Πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, ότι ο Χριστός είναι η πρώτη μας ανάγκη, ότι έχουμε το Χριστό, ότι ο Χριστός είναι εκ των ον ουκάνευ, ότι όλες τις ανάγκες θα ικανοποιήσουμε, εάν δεν αγαπήσουμε τον Χριστό να μας ικανοποιήσει τη μεγάλη ανάγκη που είναι η σωτηρία μας, η άφεση των αμαρτιών μας, η αιώνια ζωή, η ελπίδα για τη Βασιλεία του Θεού, τότε ούτε οι άγγελοι ούτε οι άγιοι θα μας σώσουν. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπατε, ο Ιωάννης προαναγγέλει και την πρώτη παρουσία και τη δεύτερη παρουσία. Για την πρώτη παρουσία έχει τη γνωστή εκείνη η εικόνα. Σε κάποια στιγμή ο Πρόδρομος βλέπει το λαό που βρίσκεται εκεί κοντά και τον θαυμάζει και ακούει το κήρυγμα της μετανοίας και βαπτίζεται και βλέπει να έρχεται από μακριά ο Κύριος. Αμέσως τι κάνει ο Ιωάννης? Απλώνει το χέρι, γιατί ο Ιωάννης, θα έλεγα, είναι ο δείκτης και με τις δύο έννοιες, και με ήτα και με εψιλογιώτα. Είναι εκείνος ο οποίος δείχνει, πλήττει τους αμαρτωλούς εκεί που πρέπει και επομένως τους οδηγεί στη μετάνοια, αλλά είναι και εκείνος ο οποίος δείχνει το Χριστό που έρχεται και λέει, είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτό δείχνει ότι ο Ιωάννης γνώριζε ποια είναι η μεσιανική αποστολή του Χριστού. Ο Ιωάννης γνώριζε ότι ο προφήτης Ισαΐας είδε τον Χριστό και είπε, ως πρόβατον επισφαγή νύχθη και ως αμνός άμμος εναντίον του Κύριοντος αυτόν άφωνος, ούτως σου κανήγει το στόμα αυτού. Ο Ιωάννης γνώριζε ότι ο Χριστός είναι ο αμνός, ο άμμος, ο άκακος. Ο Ιωάννης γνώριζε ότι ο Χριστός είναι ο αναμάρτητος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, διότι θα μπορούσε ο Χριστός να έρθει στη γη, να αποκαλύψει την αναμαρτησία του, να ακτινοβολήσει με τη θεότητά του, να κάνει τα θαύματά του, αλλά να μην γίνει το άλλο που λέει, ο αμνός, ο αίρον. Εκείνο που έχει σημασία ότι ο Χριστός είναι ο αίρον, είναι αυτός που μας σηκώνει. Ο Χριστός δεν μας προσέλαβε μόνο όλους τους ανθρώπους, μας σηκώνει όλους τους ανθρώπους. Και όταν λέει μας σηκώνει, σηκώνει τα αμαρτήματά μας. Είναι ο πρωταθλητής βαρέων βαρών. Όλα τα βάρη μας τα σήκωσε εκείνος επάνω στο Σταυρό. Αυτήν την έννοια λοιπόν, ότι ο αμνός του Θεού, ο Χριστός θα είναι το εσφαγμένο αρνείο, αυτή η εικόνα ανήκει στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Δεν έχει άλλη αποστολή ο Χριστός. Δεν είναι κανένας κοινωνικός επαναστάτης ο Χριστός. Δεν είναι κανένας ιδρυτής θρησκείας ο Χριστός. Είναι ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Πάψαμε να μιλάμε για αμαρτία, Πατέρ Ιωάννη. Η αμαρτία είναι το πρόβλημά μας. Και πώς θα φύγει η αμαρτία? Και η αμαρτία φεύγει μόνο εν το αίμα του Ιησού Χριστού, εν το αίμα του εσφραγμένου αρνίου. Είμαστε ηλελουμένοι, όπως λέει η Αποκάλυψη, εν το αίμα του αρνίου. Αυτήν την ωραία εικόνα παρουσιάζει λοιπόν ο Πρόδρομος για την πρώτη παρουσία, όπως είπατε, του Χριστού. Η δεύτερη παρουσία του Χριστού έχει δύο άλλες εικόνες ο Ιωάννης. Η μία εικόνα είναι η εικόνα της αξίνας και η άλλη είναι η εικόνα με το φτιάρι. Λέει για την αξίνα, ήδη η αξίνη προς την ρίζαν κείται. Δηλαδή ήδη έχει φτάσει η αξίνα και θα κόψει τη ρίζα, τη σάπια ρίζα. Ο Χριστός ήρθε για να ξεριζώσει αλλά και να φυτέψει. Σε τόπο αγκαθιών δεν φυτεύει κανείς ωραία λουλούδια προτού να ξεριζώσει τα αγκάθια. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε να ξεριζώσει πρώτα από το χωράφι της ψυχής μας και από το χωράφι της κοινωνίας τα αγκάθια των παθών και ύστερα να φυτρώσουν και να βλαστήσουν με τη χάρη του τα άνθη των αρετών. Δεν γίνεται μέσα στα πάθη, μέσα στα αγκάθια να φυτρώσουν τα λουλούδια. Με την εικόνα λοιπόν της αξίνας, ο Ιωάννης θέλει να παραστήσει την αληθινή επανάσταση που κάνει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η επανάσταση της αγάπης, η επανάσταση της αγιότητας, η επανάσταση της καθάρισης της ψυχής. Είναι η παντοδυναμία. Τα σάπια δέντρα θα ξεριζωθούν με τον Χριστό. Πόσα σάπια δέντρα ξεριζώνει η αξίνη του Ευαγγελίου. Πόσες, να πω κάτι, θρησκευτικές προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Μόνο αν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο και αν ακούσουμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου και εφαρμόσουμε εντολές, ξεριζώνονται θρησκευτικές προλήψεις και θρησκευτικές δυσδαιμονίες. Ξεριζώνονται ψεύτικες παραδόσεις. Γέμισε η θρησκευτική μας ζωή ψεύτικα εντάλματα ανθρώπων. Για σταθείτε. Ήρθε ο Χριστός να ξεριζώσει το ψεύτικο, το ψέμα. Κάθε τι το θρησκευτικό και το σάπιο και να φυτέψει τα λουλούδια της αρετής, να φέρει στη γη τον κήπο που λέγεται Εκκλησία. Η αξίνη αυτή της παντοδυναμίας του Χριστού, της χάριτος του Χριστού, λειτουργεί και για τα δικά μας πάθη όταν μετανοούμε, αλλά λειτουργεί και εσχατολογικά. Θα έρθει η στιγμή που η αξίνη αυτή του Χριστού θα λειτουργήσει εσχατολογικά, θα ξεριζωθεί το κακό τελείως και θα ξεριζωθεί και θα τελειώσει και το τελευταίο κακό, και έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος, λέει ο Απόστολος Παύλος στο 15 κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν εσχατολογικά μιλάει για την αξίνη που είναι η παντοδυναμία του Χριστού και για τη σωτηρία μας και για τη χάρη μας και για την κάθαρσή μας, αλλά και για τον γκρέμισμα κάθε κατεστημένου, αλλά και για το τέλος του κόσμου. Η άλλη εικόνα που πρέπει να μας φοβήσει σαν ανθρώπους αμαρτωλούς που δεν μετανοούμε είναι η εικόνα με το φτιάρι. Λέει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Βαπτιστής, το πτύον, το φτιάρι, εντιχειρεί αυτού και διακαθαριεί την άλωνα αυτού και συνάξει τον σύτον αυτού στην αποθήκη το δε άχυρον κατακαύσει πυρίας μέστο. Ο Χριστός, λέει ο Ιωάννης, θα έρθει η μέρα, η εσχάτη η μέρα, η μεγάλη ημέρα που όλοι θα φανερωθούμε μπροστά του και θα πάρει το φτιάρι, και αυτό το φτιάρι είναι το φτιάρι της δικαιοσύνης, και θα διαχωρίσει το άχυρο από το στάρι, τους δικαίους από τους αδίκους, τους πιστούς από τους απίστους, τους μετανοούντας από τους σκληρούς και πορωμένους και αμετανοήτους, τους ευσεβείς από τους ασεβείς. Και ας προσέξουμε κάτι, το άχυρο, λέει, θα πεταχτεί, το άχυρο κατακαύσει πυρί, το άχυρο θα πεταχτεί στη φωτιά της κολάσεως. Μπορούμε να φανταστούμε τα άχυρα να πέφτουν στη φωτιά και η φωτιά να φουντώνει, δηλαδή η κόλαση φουντώνει με τα άχυρα, με τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν. Η κόλαση δεν είναι στους ανθρώπους, Πάτερ Ιωάννη, η κόλαση είναι για το διάβολο. Για τον άνθρωπο είναι ο παράδεισος. Όταν όμως ο άνθρωπος μόνος του επιλέγει την κόλαση, ο Θεός δεν μπορεί να πιέσει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, το μόνο που καταφέρνουμε με την μετανοησία μας, με την ασέβειά μας, με τη σκληρότητά μας, με την έλλειψη της αγάπης μας, με την απιστία μας, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να φουντώνουμε τη φωτιά της κολάσεως, λέγει ο Ιωάννης. Το άχυρον στη φωτιά. Και το άλλο, και το σιτάρι θα το συνάξει, είναι η σύναξη, θα το συνάξει ή στην αποθήκη. Δηλαδή ο Χριστός ήρθε για να μας συνάξει. Είδατε τι λέμε στην εξόδιο ακολουθία, άξις είναι αυτό, θα μας μαζέψει όλους μαζί. Η σύναξη της Εκκλησίας στη γη είναι ο πρόναος της συνάξεως στον Παράδεισο. Θα συνάξει όλους τους Αγίους. Περισσότερο λοιπόν ας προσέξουμε αυτή την τελευταία εικόνα, το φτιάρι της δικαιοσύνης, γιατί μας αρέσει πολλές φορές, Πάτερ Ιωάννη, και πολύ καλά κάνουν, μας αρέσει να προβάλλουμε το σταυρό της αγάπης και αλίμονα να προβάλλουμε το σταυρό της αγάπης που μας σώζει και ελπίζουμε να μας σώσει. Διελπίδωσε σώθμεν, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός δεν σηκώνει μόνο το σταυρό της αγάπης, σηκώνει και το φτιάρι της δικαιοσύνης. Και προσοχή να μην καταντήσουμε κι εμείς άχυρα. Αχυράνθρωποι, αχριάνθρωποι, αγριάνθρωποι, άνθρωποι χωρίς αγάπη, χωρίς στοργή, χωρίς ευγένεια της ανθρωπίνης φύσεως, χωρίς χάρη, χωρίς ελεημοσύνη, χωρίς βαρύτητα πνευματική. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν αυτές τις εικόνες που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης, και ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο Ηρώδης, όπως είπα στην αρχή, για να επανέλθω στη γιορτή του, ιδέως τον ήκουε. Ας διαβάζουμε και τα λόγια του Ιωάννου, ας δίνουμε σημασία στα λόγια του προδρόμου, ας θαυμάζουμε τον πρόδρομο και για τη ζωή του εις άγγελος, στη ζωή του και για την άσκησή του και για το κήρυγμα της μετανοίας και για τη μαρτυρία που έδωσε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και για τις μαρτυρίες που δίνει σε εμάς και για το μαρτύριό του. Και τότε θα πω κάτι και με αυτό θα ήθελα να σφραγίσω. Τότε θα έχουμε την προσωπική εμπειρία κι εμείς. Ο Ιωάννης είχε την προσωπική εμπειρία. Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Δεν έλεγε κάτι που το άκουσα από άλλους. Είχε εσωτερική μαρτυρία. Όποιος βιώνει λοιπόν τον Χριστό με τη μετάνοιά του και με την αλλαγή του και με τη χάρη του Θεού, αυτός αποκτά την προσωπική εμπειρία, ενώνεται με τον Χριστό. Και τότε λέει μαζί με τον Ιωάννη, καγώ εώρακα, δεν πιστεύω στον Χριστό Πάτερ μου, γιατί άκουσα εσένα. Σε ευχαριστώ που σε άκουσα. Τώρα όμως εγώ τον ζω τον Χριστό. Όπως είπανε οι άνθρωποι στην Σαμαρία, όχι δια την σύλλαλη αν πιστεύουμε, εμείς οι ίδιοι τον είδαμε και τον απολαύσαμε. Θα απολαύσουμε τον Χριστό που μας τον δείχνει ο πρόδρομος και ο βαπτιστής Ιωάννης και θα δίνουμε τη μαρτυρία μας κι εμείς για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που το έχουν τόσο ανάγκη οι άνθρωποι. Να ο σωτήρας, να ο αμνός, να η ελπίδα, να η ζωή, να το φως.
0: Τα μηνύματα αυτά, πατέρα Δανιήλ, ας είναι στην καρδιά μας, μια και τελειώνει ο χρόνος αυτός ο εκκλησιαστικός και σε δύο μέρες περίπου μπαίνουμε στον καινούριο χρόνο, να μας έχουμε τον πρόδρομο κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη, να απευθυνόμεθα σε αυτόν για να παίρνουμε τα στοιχεία που είχε για να μπορούμε να οδηγηθούμε και εμείς στη Βασιλεία του Θεού. Την ευχή σας, σας ευχαριστώ
1: που είστε. Την ευχή σας και ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας.
0: Ευχαριστούμε και εσάς αγαπητοί μου ακροατές και αγαπητές μου ακροάτες. Χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Κυριακή, η 13η του Ματθαίου. Θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καταρχήν το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο και το βρίσκουμε στο 21ο κεφάλαιο και στους στίχους 33-42. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, άνθρωπος της ειν οικοδεσπότης, ως της εφύτευσε αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξεν εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ότε δε ίγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού ον μεν έδιραν, ον δε απέκτηναν, ον δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλείωνα στον πρώτον και επίησαν αυτοίς ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλεν προς αυτούς τον Υιόν αυτού, λέγον, εντραπήσονται τον Υιόν μου. Ιδέ γεωργοί, ειδώντες τον Υιόν, είπον εν εαυτής, ούτως εστίν ο κλήρον όμως, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν ουν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει της γεωργής εκείνης. Λέγουσι αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής ή την εσαποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της κερής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρά Κυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών.

Να δούμε, αγαπητοί ακροατές, και την μετάφραση της υπέροχης αυτής παραβολής. Είπεν ο Κύριος αυτή την παραβολή: ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι, το περίφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έκτισε πύργο, τον οικίασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Όταν κόντευε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξαναστείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίον τους έστειλε τον γιο του, λέγοντας: «Θα σεβαστούν τον γιο μου». Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν τον γιο, είπαν μεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από τα μπέλη και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? Του λένε: «Επειδή είναι κακοί, θα τους εξολοθρεύσει με τον χειρότερο τρόπο και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους». Τους λέει ο Ιησούς: «Ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Ο λίθος που πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας».

Ο λαός, αγαπητοί ακροατές, προς τον οποίο απευθύνεται ο Κύριος μας, είναι απλοϊκός λαός. Οι περιορισμένες εμπειρίες του προέρχονται από τον γεωργικό και τον ποιμενικό βίο. Η φιλοσοφική σκέψη του είναι εντελώς ξένη. Ανατολείται στην οτροπία οι Εβραίοι, δεν αρέσκονται στον ορθό λόγο και τον σύνθετο συλλογισμό. Γι' αυτό ο Κύριος μιλά συχνά με παραβολές. Οι παραβολές είναι εικόνες και περιστατικά παρμένα από την ίδια την αγροτική και ποιμενική ζωή των Ιουδαίων. Μια από αυτές είναι και η σημερινή παραβολή. Ένας βασιλιάς φύτεψε αμπέλι, το περιέφραξε και το έδωσε στους γεωργούς, κατόπιν έφυγε. Το αμπέλι είναι η βασιλεία των ουρανών, οικοδεσπότης ο Θεός, γεωργή ο εκλεκτός του λαός ο Ισραήλ. Εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδήμησεν. Έφυγε μακριά, δηλαδή μακροθύμησε. Αιώνες ολόκληρους περίμενε τους καρπούς. Κάποτε αποφάσισε να ζητήσει λογαριασμό. Τι έκαναν τόσο καιρό? Καλλιέργησαν την γην, μάζεψαν τον καρπό. Στέλνει λοιπόν τους δούλους του για να λογαριαστούν μαζί τους. Απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού. Αλλά οι γεωργοί δεν ήθελαν να προσφέρουν καρπούς, ήθελαν να κρατήσουν τα πάντα για τον εαυτό τους. Όταν λοιπόν έφτασαν οι προφήτες απεσταλμένοι του Θεού, οι Ισραηλίτες δεν τους ανέκτηκαν, γιατί η ζωή και ο λόγος τους ήταν έλεγχος της διαγωγής τους, και αυτοί αντί να υπομείνουν το σωστικό νηστέρι που βυήθιζαν οι προφήτες στα φιλοκάρδια τους και να μετανοήσουν, λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν, έδωσαν την πιο εσφαλμένη λύση στο αδιέξοδο που τους πίεζε. Ήταν ένοχοι μπροστά στο Θεό για την ανεντιμότητα και την παχυδερμία τους. Ήταν όμως ως τότε μόνο κλέφτες και καταχραστές του αμπελιού. Τώρα γίνονται και φωνιάδες. Τι τρομερό, βάφουν τα χέρια τους στο αίμα των πρώτων δούλων του Θεού και αργότερα και των άλλων που ήσαν περισσότεροι από τους πρώτους. Τώρα είναι υπόδικοι για τον φόνο τόσων ανθρώπων. Αλλά το κατρακύλισμα δεν μένει ως εδώ. Όποιος βρεθεί από αμυαλιά στον κρεμό δεν σταματά παρά μόνο στην χαράδρα. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον ιόν μου. Το ήξερε πως δεν θα ντρέπονταν, μα μιλάει χρησιμοποιώντας ανθρώπινους συλλογισμούς, γιατί και εμείς αν παρακολουθούσαμε ως εδώ τα γεγονότα θα σκεφτόμασταν πως η αδιαντροπιά αυτών των γεωργών θα σταματήσει στην εμφάνιση του Υιού. Αυτός ήταν πια ο κληρονόμος. Αλλά εκείνοι αφήνουν να κορυφωθεί μέσα τους η κακία και η εγκληματικότητα. Δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού. Επειδή είναι πνευματικά τυφλοί, δεν αντιλαμβάνονται ποια είναι η φύση της βασιλείας και λογαριάζουν να την κληρονομήσουν αφού σκοτώσουν τον κληρονόμον. Με άλλα λόγια, οι Ιουδαίοι περίμεναν και περιμένουν ακόμα μερικοί τον Χριστό να έλθει σαν κοσμικός άρχοντας, ο οποίος με συνάρχοντες αυτούς τους ίδιους θα κυβερνήσει τον κόσμο. Πορώθηκαν από τις συνεχείς και αλλεπάλληλες δοξονδρομήσεις από τον δρόμο του Θεού. Σκλήρινε τόσο η καρδιά τους από την φαρισαϊκή ίηση, τον εγωισμό. Αλλοιώθηκαν τόσο ανεπανόρθωτα από τον πλούτο, ώστε δεν αντιλαμβάνονταν σε πιο φρικτό βάραθρον έριχναν τον ίδιο τον εαυτό τους. Για τον λόγο τούτο η χάρη θα φύγει από αυτούς και εκδώσεται άλλης γεωργής, ή την εσαποδώσουσιν αυτό,
τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Τούτοι οι γεωργοί είναι τα έθνη, οι άλλοι λαοί. Σ' αυτούς θα κηρύξει ο Παύλος, παρότι λιώνει από αγάπη για τους συμπατριώτες του. Ένα από αυτά τα έθνη είναι και το δικό μας, το ελληνικό. Προνομιούχο για την καθαρή του σκέψη και την προπαίδεια των αρχαίων, δέκτηκε και αφομοίωσε σωστά σε γενικές γραμμές τον χριστιανισμό, παρά τις τραγικές ιστορικές του περιπέτειες και τις ποικίλες επιδράσεις από Ανατολή και Δύση. Εν τούτης χρειάζεται προσοχή. Το μήνυμα του Ευαγγελίου στον τόπο μας δεν προσφέρεται πάντοτε σωστά. Κατά συνέπεια, δεν αφομοιώνεται δημιουργικά από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Δεν θα εξετάσουμε εδώ τα αίτια. Βαρύνει πάντως ακόμη επάνω μας η τουρκοκρατία με τα απομεινάρια του δεσποτισμού, ενός δεσποτισμού που εναντιώθηκε στο αναγεννόμενο ελληνοχριστιανικό πνεύμα, καθώς έβγαινε αγνό από τα σπλάχνα του ορθόδοξου λαού της γενιάς του 21. Αυτού του ίδιου λαού ας ακούσουμε και πάλι την φωνή, να φτάνει αδιάκοπα στα αυτιά μας. Ας την ακούσουμε και ας την προσέξουμε πριν γίνει η φωνή του λαού, οργή Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης της Ιερής Μητρόπολης Κητίου. Θα κάνουμε στη συνέχεια μια προσπάθεια με την βοήθεια του Θεού να προσεγγίσουμε περισσότερο την υπέροχη αυτή ευαγγελική περικοπή με βοήθημά μας το Κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη.

είπε ο Κύριος στην παραβολήν ταυτήν. Άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσε έναν μπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξεν εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδήμησε. Ο οικοδεσπότης σημαίνει τον Θεόν, τον δεσπότην και κύριον του Ιουδαϊκού γένους και πάσης της κτίσεως. Ονόμασε δι τούτον άνθρωπον μεν δια την άκραν φιλανθρωπίαν αυτού προς τους ανθρώπους, οικοδεσπότην δε επειδή καθώς ο δεσπότης του οίκου προνοεί και περιποιείται τους οικιακούς αυτού, έτσι και ο Θεός των απάντων επρονόησε και περιποιήθη την φυλήν των Ιουδαίων. Αμπελών δε είναι η συναγωγή των Εβραίων κατά τον Ισαΐαν, ο γάρ αμπελών Κυρίου Σαβαώθ, οίκος του Ισραήλ. Τούτον δε τον αμπελώναν μετέφερεν ο Θεός εξ Αιγύπτου και εφύδευσεν εις την γην της επαγγελίας, ως ψάλλει ο Δαβίδ, άμπελον εξ Αιγύπτου μετήρας, εξέβαλας έθνη και κατεφύδευσας αυτήν. Φραγμός δε είναι ο νόμος, επειδή περιορίζει και εμποδίζει αυτούς από των αμαρτιών και από τις επιμιξίες των αλλογενών. Λινός είναι το θυσιαστήριον, εις το οποίον δεν επατούντο στα φυλέ, ούτε γίνωσε γένετο, αλλά ζώα εσφάζοντο και αίμα περιεραντίζετο. Πύργος είναι ο ναός, ο επιστηρίζων και διαφυλάττων των λαών, ως ο πύργος των αμπελώναν. Γεωργοί δε οι πρόεδροι του Ιουδαϊκού γένους, ιερείς και διδάσκαλοι, ήτινες καταρχάς, αγαθοί και άγιοι όντες, εκαλλιέργουν τας των Ιουδαίων ψυχάς, όσοι επιμελείς γεωργοί του τους αμπελώνας. Αλλά απεδήμησε, λέγει ο οικοδεσπότης, δηλαδή ο Θεός. Πώς δε απεδήμησεν ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, καθώς ο οικοδεσπότης και ο αμπελών και ο φραγμός και τα άλλα έχουν μεταφορική σημασία, ούτω και το απεδήμησεν είναι μεταφορικόν, σημαίνει δε το εμακροθύμησεν. Η αποδημία σημαίνει αργίαν εργασίας, καθώς και η μακροθυμία αργίαν τιμωρίας. Εμακροθύμησε δε πολλούς αιώνας ο Θεός και δεν ετιμώρησε τους Ιουδαίους δια της φοβεράς και εσχάτης τιμωρίας ευθύς μετά τας αμαρτίας αυτών. Ότε δε ίγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού. Ποιος είναι ο εγγύσας καιρός? Ο καιρός αυτός είναι εκείνος, καθόν ο Θεός διόρισε να αποστείλει στον κόσμο τους αληθινούς δούλους αυτού, δηλαδή τους Αγίους Προφήτας. Ότε λοιπόν επλησίασε νούτος ο καιρός, τότε απέστειλεν αυτούς προς το Ιουδαϊκόν γένος, εξόχως δε προς τους άρχοντας και διδασκάλους αυτών, είναι λάβωση τους καρπούς, τους οποίους εχρεώστον εις τον Θεόν, δια την δοθήσαν εις αυτούς νομοθεσία. Κι δε ήσαν οι καρποί, η υποδοχή του κηρύγματος των προφητών και η υπακοή εις των υπαυτών διδασκόμενων λόγων και η τήρηση των εντολών και τα έργα της αρετής. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους, πλείωνα στον πρώτον, και επίησαν αυτής ως αυτός. Οι γεωργοί δηλαδή οι ψευδοπροφήτε και ψευδοδιδάσκαλοι και διεστραμμένοι άρχοντες των Ιουδαίων, άλλον μεν εκ των Αγίων Προφητών έδιραν, δηλαδή τον Μιχαίαν, τον οποίον εκτύπησεν εις το πρόσωπο ο Σεδεκίας ιός Χαναάν, άλλον δε εφώνευσαν, όπως τον Ζαχαρίαν, τον οποίον εφώνευσεν Ιωάς ο βασιλεύς Ιούδα μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου.
άλλων ελιθοβόλησαν καθώς τον Ιερεμίαν, τον οποίον ο λαός εφώνευσε δια λιθοβολισμών εν τάφνες Αιγύπτου. Πάλιν δε μετά τούτους τους προφήντας απέστειλαν ο Θεός άλλους περισσότερους των πρώτων. Και τρίτην δε αποστολήν προφητών μνημονεύει ο ιερός Λουκάς, ή της διήρκεσε νέος των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού. Επίησαν δε και εις αυτούς όσα και εις τους πρώτους. Γένος αληθώς σκληροτράχυλων και απερίτμητων τη καρδία, διότι όχι μόνο δεν εδέχθη, ούτε επίστευσεν, ούτε ευλαβήθη τους υποθεού απεσταλμένους προς αυτό Αγίους Προφήτας, αλλά και έδιρε και εφώνευσε και ελιθοβόλησεν αυτού.

Ύστερον δε απέστειλεν προς αυτούς τον Υιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον Υιόν μου. Μετά τους προφήτας απέστειλεν ο Θεός προς αυτούς τον μονογενήν Υιόν και λόγον αυτού, ώστις σάρκα λαβών εκ των παναχράντων αιμάτων της αϊπαρθένου Μαρίας εγένετο τέλειος άνθρωπος, τέλειος υπάρχον και Θεός. Το δε εντραπήσονται τον Υιόν μου, λέγει όχι διότι δεν εγνώριζε πως έμελλον να υποδεχθούν αυτόν οι Ιουδαίοι, αλλά δια να δείξει την υπό των Ιουδαίων χρεωστουμένην εις αυτόν πίστην και το σέβας. Χρέος είχαν βέβαια αυτοί, επειδή είχαν διδαχθεί υπό των προφητών, όταν ήκουσαν την ουράνιον διδασκαλίαν του Ιησού Χριστού, την σύμφωνον κατά πάντα προς το κήρυγμα των προφητών, και είδον το πλήθος των εξαισίων θαυμάτων αυτού, και κατενόησαντας προφητικάς προρήσεις εκπληρωθήσας εις αυτόν. Χρέος είχον, λέγω, αφού πιστεύσουν εις αυτόν και τον σεβασθώσει, να μεταβληθώσει από τις κακίες εις την αρετήν. Οι δε γεωργοί, οι δόντες των Υιών, είπον εν εαυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού, και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι όταν είδον τον Ιησούν Χριστόν μετά το σάφτη σοφίας και χάριτος εξηγούντα τας θείας γραφάς και τους νόμους του Θεού και το σούτον κατάλληλα και αρμόδια ελέγχοντα τας παρανομίας αυτών και μετά το σάφτη εξουσίας και κυριότητος θαυματουργούντα και εγείροντα εκ των τάφων τους νεκρούς, αν και δεν επίστευσαν ότι είναι Υιός Θεού και Θεός κατά φύσιν, εγνώρισαν όμως ότι έχει θείαν εξουσίαν, η οποία η δύνατο να κάνει τα πάντα, διό συνήγαγον συνέδριον και έλεγον, τι ποιούμεν ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί, ιδού το ρητόν του Ευαγγελίου, δηλαδή το «ύπον εν εαυτής», εάν αφόμεν έλεγον αυτόν, ούτω πάντες πιστεύσουσιν εις αυτόν, ιδού κατά τίνα λόγον ενόμιζον αυτόν κληρονόμων, δηλαδή εξουσιαστήν όλου του έθνους αυτών. Τι απεφάσισαν λοιπόν, συμφέρει ημίν είπον, ή να εις άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλον το έθνος απόλυτε. Ιδού το δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού.

ήλπισαν οι πεπλανημένοι, ότι τίουτο τρόπος θα κατακυριεύσωσιν της κληρονομίας αυτού, δηλαδή της επί το έθνος αυτών εξουσίας αυτού. Εκβαλώντες λοιπόν αυτών εκτής ομιγύρεως και της πόλεως αυτών, απελθόντες εις τον τόπον των λεγόμενων κρανίων, εκεί με σταυρικών θάνατων εφώνευσαν αυτών. Βλέπουμε δε εκ τούτου πρώτον μεν πόση ομοιότητα έχουν συν τα λόγια της παραβολής και τα πραχθέντα υπό των αρχιερέων και φαρισαίων κατά του Σωτήρος Χριστού. Δεύτερον δε, ότι όχι μόνον παραβολικά είναι ταύτα τα λόγια της παραβολής, αλλά και προφητικά, διότι πριν να γίνουν ταύτα, προκατήγγειλεν αυτά ο Θεάνθρωπος.

όταν έλθει ο Κύριος του Αμπελώνος. Τι ποίηση της Γεωργής εκείνης λέγουσιν αυτό, κακός, κακούς, κακός απολέσει αυτούς και τον Αμπελώναν εκδώσετε άλλης Γεωργής, ήτινες αποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της κερής αυτών. Την παραβολήν ταύτην ελάλησεν ο Ιησούς ενώπιον των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ήτινες προσήλθον προς αυτόν ότε εδίδασκεν εις το ιερόν. Αυτούς λοιπόν έκαμε κριτάς της υποθέσεως λέγον, όταν ουν έλθει ο Κύριος του Αμπελώνος, τι ποιήσει της Γεωργής εκείνης λέγουσιν αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς. Αλλά ποιοι είναι οι αποκριθέντες εις αυτόν? Φανερών ότι οι ακούοντες στην παραβολή, δηλαδή οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, αλλά όπως αλέγει ο ιερός Λουκάς, φαίνεται ότι κάποιοι άλλοι εξεφώνησαν την απόφαση του τέστητο «κακούς, κακός απολέσει αυτούς» και τα εξής, και ότι όταν ήκουσαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι εξεβόησαν το «μη γέννητο». Μήπως λοιπόν οι μεν αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, επειδή εκατάλαβαν ως λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι εις αυτούς αφορά η παραβολή, εσιώπησαν? Οι δε μαθητές του Χριστού βλέποντες αυτούς σιωπώντας έδωκαν εις αυτόν την απόκριση? Ότε δε οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι ήκουσαν αυτήν να διαλαμβάνει το «κακούς κακός απολέσει αυτούς», εκράβγασαν το «μη γέννητο». Ίσως δε οι αυτοί οι αρχιερείς και πρεσβύτεροι αναγκασθέντες υπό της αληθείας ομολόγησαν οποία καταδίκη πρέπει εις τους κακούς εκείνους γεωργούς, έπειτα δε επευχήθησαν ή να μη δέποτε ταύτα γένονται μη γέννητο. Πότε δε επεδεύθησαν οι Ιουδαίοι και διαπίες τιμωρίας? Δύο είναι οι καιροί, ομέν εις, ομέν πρώτος πρόσκερος, ο άλλος δε αιώνιος. Και δύο ετιμωρίε, ημέν εις την παρούσαν ζωήν, η άλλη εις την αιώνιον ζωήν. Μετά την Ανάσταση του Σωτήρος εστερήθη το γένος των Ιουδαίων πάσης προσκέρου εξουσίας, εξεδιώχθησαν εκ της Αγίας Πόλεως, εξορίστησαν εκ της γης της Επαγγελίας, διεσκορπίστησαν κακός και ατίμος εις πάντα της γης τα μέρη. Εις την δευτέραν δε παρουσίαν του Κυρίου Ιησού όψονται ίσον εξεκέντησαν. Τότε δε θα βασανισθώσει και θα κλάψωσει και θα παραδοθώσει εις το αιώνιον πυρ. Τούτο σημαίνει το κακούς όντας κακός απολέσει αυτούς. Άλλοι δε γεωργοί είναι οι θεοφόροι απόστολοι και πάντες οι θείοι διδάσκαλοι και του Ευαγγελίου ιεροκήρυκες, εις αυτούς παρέδωσεν ο Θεός όχι μόνο των λαών του Ισραήλ αλλά και πάντα τα έθνη της γης, κατά το πορευθέντεσουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτοί δε κατά διαφόρους καιρούς προσέφερον τους καρπούς, δηλαδή τους υπέρ του Ευαγγελικού κηρύγματος αγώνας, την πίστην, τα σαρετάς, το αίμα των εις αυτών πιστευσάντων, επιβεβαιείδε ο Κύριος ταύτα δια των εξής προφητικών λόγων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρά Κυρίου έγινε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Ποιος ο σύνδεσμος μεταξύ τούτων των λόγων
και εκείνων που ελέγχθησαν προηγουμένως, μέγας και ισχυρός, καθότι επιβεβαιεί ότι ως παραβολικός είπεν ο Κύριος, ήσαν προορισμένα υπό του Θεού και φανερωμένα υπό των Αγίων Προφητών. Τα αυτά δε προβάλλον ελέγχει συγχρόνως την εν τες γραφές αμάθιαν αυτών. Ουδέποτε λέγει ανέγνωτε ταύτα τα λόγια της Θείας Γραφής, λίθωνον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, και λίθος μεν είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός. Η δε πέτρα, λέγει ο Θείος Απόστολος, ειν ο Χριστός. Οι οικοδομούντες δε είναι εκείνοι τους οποίους ανωτέρω ονόμασε Γεωργούς, διότι το Γεώργιον και την οικοδομήν ως συνώνυμα εξέλαβε και ο μακάριος Παύλος υπόν Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε. Γωνία δε η ένωσις των εις αυτών πιστευσάντων δύο λαών, δηλαδή του Ιουδαϊκού και του Εθνικού, καθώς δε δια του ακρογωνιαίου λίθου συνενούνται τα δύο τείχη του οίκου, ούτω δια της εις Χριστών πίστεως συνήφθησαν ταύτα τα δύο γέννη, εκ των οποίων απετελέσθη η Εκκλησία, της οποίας κεφαλή εστίν ο Χριστός. Τούτων λοιπόν των λίθων, δηλαδή των σωτήραν Χριστών, εξουδένωσαν οι οικοδομούντες, οι άρχοντες δηλωνότητων Ιουδαίων, ή να κατακυριεύσωσιν της εξουσίας αυτού. Αυτός δε γένετο αρχή και κεφαλή της γωνίας, ήτι της εκκλησίας, της εκ των δύο λαών συγκυμένης. Ο αυτός δε και οκοδόμησεν αυτήν, παρακυρίου εγένετο αυτή, είπεν ο ψαλμωδός, και επί ταύτη τη πέτρα, είπεν ο θεάνθρωπος, οικοδομήσω μου την εκκλησίαν. Θαυμαστή δε αληθώς αυτή η οικοδομή, θαυμαστή δια τα εν αυτή άπειρα θαύματα, θαυμαστή δια τα υπ' αυτής διδασκόμενα υψηλά δόγματα και υπερφυή μυστήρια, θαυμαστή δια την εν αυτή ένωσιν και συμφωνίαν τόσου των λαών και φυλών και γενών και γλωσσών, θαυμαστή δια τους κατά των εχθρών αυτής θριάμβους ουδέ γαρπή λεάδου κατησχίσους υποτέ της υπό Χριστού οικοδομηθήσεις εκκλησίας ή της σώαν και άδωλον φυλάτη την υπ' αυτού διδαχθήσαν ορθόδοξον πίστην.

Να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και την Αποστολική Περικοπή. Είναι παρμένη από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Τη βρίσκουμε στο κεφάλαιο 16, στους στίχους 13-24.

Αδελφοί, γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούσθε, πάντα ημών εν αγάπη γυναίσθω. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, είδατε την οικίαν Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς, είναι και ημείς υποτάσσιστε της θειού της και παντήτω συνεργούντι και κοπιόντι. Χαίρο δε επί τη παρουσία Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, ότι το ημών ιστέρημα ούτι ανεπλήρωσαν, ανέπαυσαν γάρ το εμών πνεύμα και το ημών επιγεινώσκεται ούν τους θειού τους. Ασπάζονται ημάς εκκλησία της Αχαΐας, ασπάζονται ημάς εν Κυρίω πολλά Ακύλας και Πρίσκυλα σύντι κατοίκων αυτών εκκλησία. Ασπάζονται ημάς οι αδελφοί πάντες, ασπάσαστε αλλήλους εν Φιλήματι Αγίω. Ο ασπασμός τη εμή χειρή Παύλου ήτης ου φιλή των Κύριων Ιησούν Χριστών ή το ανάθεμα μαράναθα. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με θυμών, η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού.

Αδελφοί αγρυπνείτε, μένετε στερεοί στην πίστη, να είστε γενναίοι και δυνατοί, όλες τις πράξεις σας να τις εμπνέει η αγάπη. Έχω να σας ζητήσω κάτι, αδελφοί. Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά που υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των πιστών. Γι' αυτό και εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενος από την παρουσία κοντά μου του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί αναπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας, μου ξεκούρασαν την ψυχήν όπως και τη δική σας. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλετε αναγνώριση. Σας στέλνουν χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας. Πολλούς χριστιανικούς ασπασμούς σας στέλνουν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα και όλη η εκκλησία που συναθρίζεται σπίτι τους. Σας στέλνουν χαιρετισμούς όλοι οι αδελφοί. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με αδελφικό φίλημα. Ο χαιρετισμός αυτός γράφεται από μένα τον Παύλο με το ίδιο μου το χέρι. Όποιος δεν

Ήταν ένα αφιέρωμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στα αναγνώσματα της Κυριακής της 13ης του Ματθαίου.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

λίχνος, το λιχνάρι, είναι η υλική έκφραση και το όργανο της μεταγγίσεως του φωτός και της αληθινής ζωής που βρίσκεται μόνο στην πηγή του φωτός. Το λιχνάρι καταξιώνεται όταν βρίσκεται σε άμεση σχέση και μεταδίδει το φως εν τόπο και χρόνο, ενώ είναι άλογη η παρουσία του κάτω από το μόδιο. Είναι φωτοδότης και όχι φως, ετερόφωτο και όχι πρωτογενής αιστεία, διακονητής και όχι κύριος. Μεταφορικά η ιδιότητα του λίχνου αποδόθηκε στους πιστούς των οποίων η ζωή ήταν οδηγητική πορεία προς το φως και σημείο παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, ο Τίμιος Πρόδρομος χαρακτηρίζεται σαν λίχνος του μόνου φωτός του Χριστού και η παρουσία του στη ζωή της Εκκλησίας ερμηνεύτηκε σαν οδηγητική και νυμφαγωγική συμπόρευση μαζί της. Οράτε φίλοι τη φωνή του λόγου, του ηλίου των λίχνων, των φίλων του νυμφίου. Μετανοείτε της λαής εκβοώντα και σπεύσατε καθαρθήνε του κτίστου εις υπάντησιν, αναφέρεται στην πέμπτη οδή του κανόνα του αποδείπνου της 3ης Ιανουαρίου. Αναμένο λιχνάρι λοιπόν και άσβεστο στους αιώνες ο Τίμιος Πρόδρομος φωτίζει τις γενιές των πιστών με το λάδι του Αγίου Πνεύματος και καταδείχνει στους αναζητητές της αλήθειας όλων των εποχών το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, τον Ιησού Χριστό ως λυτρωτή, σωτήρα, πατέρα και νυμφίο. Λιχνάρι λοιπόν ο Άγιος Βαπτιστής Πρόδρομος. Δεν είναι βέβαια λιχνάρι που μας περιλούζει με υλικό φως, γιατί τότε δεν θα ήταν διαρκής και αδιάκοπη η λάμψη του και θα χανόταν κάθε φορά που θα έμπαινε μπροστά του κάποιο εμπόδιο. Αλλά είναι φως που δείχνει την αστραφτερή λαμπρότητα της Θείας Χάριτος στα κατάβαθα της καρδιάς εκείνων που συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν κάθε φορά τη μνήμη του, για να στοχαστούν τα παθήματα του δίκαιου αυτού άνδρα και να γεμίσουν με πνευματική εφροσύνη. Σε καμία περίπτωση βέβαια, φίλοι μας, η θέα του χυμένου κατά γης αίματος κάποιου άλλου αποκεφαλισμένου ανθρώπου δεν θα έφερνε ευχαρίστηση. Ούτε το άκουσμα μιας τέτοιας είδησης θα προκαλούσε σεβασμό στη μνήμη του αποθαμένου. Γιατί πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος που από φυσικού του αγαπάει τη ζωή να χαρεί μια αιμορραγία που οδηγεί στο θάνατο? Αντίθετα, πολύ περισσότερο το θέαμα αυτό θα τον οδηγούσε σε απέχθεια, ίκτο και κακολογία της πράξεως, εκτός αν παραλογιζόταν και αποθυριωνόταν, μην μπορώντας να αντιδράσει λογικά σε αυτά που βλέπει, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα διάφορα ζώα που δεν έχουν λογική. Χαίρονται δηλαδή και κακαρίζουν οι πετινοί όταν βλέπουν να σφάζουν ένα άλλο κοκόρι, απολαμβάνοντας μόνο το θέαμα, χωρίς να σκέπτονται ότι τους περιμένει και αυτούς το ίδιο πάθημα. Χαίρονται όμως τα μάτια μας να βλέπουν το αίμα κάθε Αγίου, εφραίνονται τα αυτιά μας να ακούν τα σωτήρια μηνύματά του και τα χείλη μας το προσκυνούν. Γιατί η αφαίρεσή του χαρίζει τέλεια συμμετοχή στην αθάνατη και αληθινή ζωή. Δεν εννοούμε βέβαια μόνο τη σταγόνα του αίματος, αλλά και οτιδήποτε από τα Άγια μέλη του ή μια τρίχα και κάθε τι που φορούσε ή έπιαναν τα χέρια του είναι περιζήτητο και πολύτιμο για εκείνον που έχει αποφασίσει να πιστεύει και να λατρεύει σωστά το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που έχει κάτι τέτοιο στο σπίτι του ή στην εκκλησία, δηλαδή ολόκληρο λείψανο ή ένα μέρος του, ακόμα και το ελάχιστο κομματάκι, το θεωρεί ιδιαίτερη τιμή και καυχιέται γι' αυτό σαν να έχει θησαυρό που υποβοηθάει τον αγιασμό του και εξασφαλίζει τη σωτηρία του. Έτσι προσέρχεται με πολύ ευλάβεια στη λειψανοθήκη με την ιερή σκόνη και αγγίζει με δέος τα ανέγκυκτα λόγω της ιερότητάς τους ιερά λείψανα. Τέτοιο είναι για μας το αίμα του δίκαιου Άβελ, αν και για τους γονείς του υπήρξε αιτία του πιο παράδοξου και του πιο πονεμένου θρήνου. Πώς μπορούσαν να μην καταπλαγούν με το σφάξιμο του παιδιού τους, αφού μέχρι τότε δεν είχαν αντικρίσει νεκρό, να μην θρηνήσουν, να μην ξεσπάσουν σε γοερές κραυγές, βλέποντάς το έτσι ξαφνικά ρηγμένο κατά γης, βουτυγμένο στα αίματα, νεκρό από το φωνικό μαχαίρι του αδελφού του? Τέτοιο είναι το Άγιο Αίμα του δίκαιου προφήτη Αμός, τον οποίο αφού πρώτα ξυλοκόπησε άγρια ο βασιλιάς Αμασίας, τον θανάτωσε με ξύφος. Επειδή τον χτυπούσαν σαν βόλια οι προφητείες του, τον χτύπησε και αυτό στο κεφάλι με ρόπαλο και τον παρέδωσε στο θάνατο.
Τέτοιο είναι το Άγιο Αίμα του προφήτη Μιχαία, τον οποίο γκρεμίζοντας σκότισε ο Ιωράμ, ο γιος του Αχάβ, επειδή κήρυτε με παρησία το Λόγο του Θεού. Γιατί τον έλεγχε, όπως λέει η Αγία Γραφή, για τις ασέβειες των προγόνων του. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του προφήτη Ισαΐα, που τον έκοψε με πριόνι στα δύο Μανασής, ο οποίος είχε παρασύρει στην ειδωλολατρία τον ευμετάβλητο ισραηλιτικό λαό που αλλαξοπιστούσε τόσο εύκολα και επιπόλαια, γιατί δεν υπέφερε να ακούει τα όσα του φανέρωνε ο προφήτης. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του γενναίου Ελεάζαρ, των επτά παιδών και της θεοφοβούμενης μητέρας τους, που έχει ο αντίοχος μετά από πολλά βασανιστήρια, γιατί δεν ανέχτηκε τη στεναρή αντίσταση που του πρόβαλαν οι αίτητοι για χάρη της τηρήσεως της εντολής του Θεού και που τους βρήκε ο θάνατος με τέλεια και ακέραιη την πίστη τους. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του προφήτη Ζαχαρία, που έχησε μπροστά στο θυσιαστήριο το μαχαίρι της αφηνιασμένης ομότητας των Ιουδαίων, επειδή δεν μπορούσαν να υποφέρουν το άκουσμα των προφητικών αποκαλύψεων. Χρειάζεται να πούμε περισσότερα, αγαπητοί ακροατές, από το να αναφέρουμε γενικά όλων των Αποστόλων, των Μαρτύρων και των Προφητών το Άγιο Αίμα, το οποίο με πολλούς τρόπους έχησαν διάφοροι αιματοβαμμένοι δολοφόνοι και που τώρα κυκλώνει τη γη σαν πλούσιος ποταμός και σβήνει την ασέβεια. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του Προδρόμου και Βαπτιστή του Χριστού, για το οποίο μιλάμε σήμερα και το οποίο έχησε από τον Ιερό του Τράχυλο σαν πολύτιμο μύρο που ευωδιάζει την Οικουμένη. Το αίμα αυτό δεν το έφτιαξε η ειδονική πολυφαγία, ούτε το κρασί, ούτε το φαγοπότι με κρεατινά εδέσματα, ούτε κάποια από τις άλλες τροφές που συνήθως παχαίνουν και ευχαριστούν τους λέμαργους. Αλλά το δημιούργησε η χάρη της εγκράτειας που ο Άγιος την ασκούσε από τα σπάργανά του μέχρι το μαρτυρικό του τέλος. Και όπως είπε ο Κύριος, ο Ιωάννης που ούτε έτρωγε ούτε έπινε. Το αίμα αυτό χύθηκε πριν από το αίμα του δεσποτικού και αθανάτου ποτηρίου, γιατί έπρεπε ο πρόδρομος του Φωτός, που με το λαμπρό ερχομό του από στήρα μάνα φώτισε όσους βρίσκονταν πάνω στη γη, να γίνει ακτινοβόλος κήρυκας και σε αυτούς που ήταν κάτω από αυτήν, δηλαδή στον Άδη. Το αίμα αυτό έχει παρησία ενώπιον του Παντοκράτορα Κυρίου περισσότερο από ό,τι είχε το αίμα του δίκαιου Άβελ, γιατί κάθε έργο περιέχει μέσα του μια μυστική φωνή που δεν παράγεται από ηχητικά όργανα, αλλά που γίνεται φανερή από τη δύναμη που έχει βάλει μέσα σε αυτό ο ποιητής του έργου. Το αίμα αυτό είναι πιο αξιοσέβαστο από το αίμα των πατριαρχών Αβραάμ και Ισαάκ, πιο πολύτιμο από το αίμα των προφητών και πιο αγιασμένο από το αίμα όλων των δικαίων. Γιατί είναι πιο υπέροχο και από αυτό ακόμα το αίμα των Αποστόλων και πιο ένδοξο και από το αίμα των Μαρτύρων. Και αυτά τα λόγια δεν είναι δικά μας, αλλά είναι λόγια του Μεγάλου Λόγου, του Ιησού Χριστού, που έχει δώσει τη σχετική μαρτυρία για τον Τίμιο Πρόδρομο. Είναι αίμα που στολίζει την Εκκλησία του Χριστού πιο όμορφα από κάθε στολισμό που θα της γινόταν με πολύχρωμα και σπάνια λουλούδια. Χύθηκε για τη δικαιοσύνη στο τέλος της εποχής που ίσχυε ο παλιός νόμος και έγινε λούλουδο που παραστέκει στην είσοδο της παρουσίας του Χριστού.

Αλλά συνεχίσουμε τώρα να πούμε, με βάση αγαπητοί ακροατές, τα Ιερά Ευαγγέλια, πώς αυτό το αίμα χύθηκε, από ποιον και για ποια υπόθεση. Ο Ηρώδης λοιπόν, λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον φυλάκισε εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Γιατί ο Ιωάννης του έλεγε, δεν επιτρέπεται να συζείς με αυτήν. Ήθελε τότε λοιπόν να τον θανατώσει, αλλά φοβήθηκε το λαό, γιατί όλοι θεωρούσαν τον Ιωάννη προφήτη. Ας εξετάσουμε όμως πρώτα ποιος ήταν αυτός ο Ηρώδης, γιατί η συνωνυμία συγχαίει τα πράγματα πολλές φορές και δεν μας επιτρέπει να αναφερόμαστε στο σωστό πρόσωπο. Πρόκειται λοιπόν για τον Ηρώδη τον Τετράρχη, γιατί ο πατέρας του ο Ηρώδης, ο φωνιάς των Ιππίων, είχε πεθάνει προπολού. Γιατί όμως τον έλεγχε ο Ιωάννης? Γιατί έδιωξε την νόμιμη γυναίκα του, την κόρη του βασιλιά Αρέτα, και συζούσε παράνομα με τη γυναίκα του αδελφού του, του Φιλίππου. Θα μπορούσε βέβαια να την παντρευτεί νόμιμα στην περίπτωση που αυτή δεν είχε παιδιά από τον αδελφό του, ώστε να του χαρίσει κληρονόμους όπως όριζε ο Μωσαϊκός νόμος. Αλλά αφού δεν ήταν άτεκνη, δεν μπορούσε. Είχε μια κόρη που ονομαζόταν και αυτή η Ηρωδιάδα. Γι' αυτό λοιπόν δίκαια τον έλεγχε ο Ιωάννης. Ο έλεγχος όμως δεν ήταν υβριστικός και δεν γινόταν για να τραυματίσει την ψυχή και την αξιοπρέπεια του Ηρώδη, αλλά ήταν υπόμνηση που είχε σκοπό τη θεραπεία. Τι του έλεγε λοιπόν του Ηρώδη? «Δεν επιτρέπεται να συζείς», του έλεγε με αυτήν. Του θυμίζει τη θεία νομοθεσία σαν να του λέει «Κοίταξε καλά και μάθε τι σου παραγγέλει ο νόμος». Αν μένουν μαζί δύο αδελφοί και πεθάνει ο ένας από αυτούς χωρίς να έχει αποκτήσει παιδιά, δεν επιτρέπεται η χείρα να παντρευτεί ξένο άνθρωπο. Θα την παντρευτεί ο αδελφός του πεθαμένου συζύγου της και το παιδί που θα γεννηθεί θα πάρει το όνομα του πεθαμένου και έτσι δεν θα χαθεί μέσα από το Ισραήλ το όνομά του. Αυτά σου λέει ο νόμος. Εσύ όμως πήρες τη γυναίκα του αδελφού σου που έχει παιδί. Να μην παραβείς λοιπόν τον όρο που έβαλε ο νομοθέτης. Ούτε τη βασιλική σου πορφύρα να μολύνεις με ανεπίτρεπτη αιμομιξία, ούτε πάλι να φανείς αίτιος παρανομίας εσύ που πρέπει να δίνεις στους υπηκόους σου το παράδειγμα της πρόθυμης και ευχάριστης υποταγής τους νόμους. Και αν πέσεις αυτό το λάθος θα τιμωρηθείς, γιατί τιμωρούνται πολύ πιο αυστηρά όσοι βρίσκονται σε μεγάλα αξιώματα. Αυτός όμως, επειδή μόλις πήρε την εξουσία ξέχασε ότι υπάρχει Θεός, οργίστηκε, άναψε από θυμό και δεν δέχτηκε τον έλεγχο. Δεν μιμήθηκε το Δαβίδ, ο οποίος τότε που ελέγχθηκε από τον προφήτη Νάθαν για το αμάρτημα της Μιχείας, είπε εκείνο το χαρακτηριστικό «Έχω αμαρτήσει ενώπιον του Κυρίου». Και ο Κύριος για την ταπείνωσή του το συγχώρεσε, το αμάρτημά του. Αντίθετα, ο Ηρώδης, αφού συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έριξε στις φυλακές της Μαχαιρούντος. Το φρούριο της Μαχαιρούντος ήταν το πιο καλά οχυρωμένο φυλάκιο της Ιουδαίας. Είχε κτιστεί για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Αράβων Αβατέων και περιλάμβανε πολυτελέστατα διαμερίσματα. Έτσι, χωρίς να χάνει τις ανέσεις και τα γλέντια του ο βασιλιάς, μπορούσε να παρακολουθεί όλες τις κινήσεις των εχθρών του με τους οποίους βρισκόταν σε τεταμένες σχέσεις εξαιτίας του διαζυγίου της νομίμου συζύγου του, που ήταν κόρη του βασιλιά των Αράβων, Αρέτα του Τέταρτου. Στο φρούριο της Μαχαιρούντος ο Ιωάννης έμεινε φυλακισμένος περίπου 10 μήνες, χωρίς να χάσει όμως την επαφή του με το λαό και τους μαθητές του, στους οποίους ο Ηρώδης, επειδή έτρεφε ένα δυσιδαιμονικό σεβασμό στο πρόσωπο του Τιμίου Προδρόμου και κατά βάθος ούτε ήθελε ούτε σκόπευε να τον θανατώσει, επέτρεπε ελεύθερα τις επισκέψεις. Οι Ευαγγελιστές μας πληροφορούν ότι η αφορμή του αποκεφαλισμού του Αγίου δόθηκε στο γνωστό συμπόσιο που έγινε με την ευκαιρία των γενεθλίων του Ηρώδη. Χρησιμοποιούμε τη λέξη αφορμή γιατί ουσιαστικά η μνησικακία της Ηρωδιάδας χρησιμοποιήθηκε σαν άψογο άλοθη των υποχθόνιων σκοπών και επιδιώξεων των φθονερών γραμματέων και φαρισαίων. Είναι πολύ φανερό ότι το κύρος και η επιρροή που είχε αποκτήσει πάνω στα πλήθη ο Ιωάννης ενοχλούσε αφάνταστα τους κορυφαίους νομοδιδασκάλους, γιατί τους αφαιρούσε την αυθεντία και την προτεραιότητα στη συνείδηση του Ιουδαϊκού λαού. Το κήρυγμα του Ιωάννη
τους δημιουργούσε ακόμα πολλές αντιδράσεις και ανησυχίες. Έτσι έφθαναν να εκδηλώνουν το μίσος τους, θέτοντας σε αμφιβολία ή αρνούμενη φανερά την νομιμότητα της αποστολής του βαπτιστή. Σύμφωνα με όσα δίδασκε ο Ιωάννης, βρισκόταν κιόλας ανάμεσά τους ο ερχόμενος Μεσσίας, που θα βάπτιζε εν ύδατη και πυρή. Αυτός θα έβγαινε στο αλώνι και θα λίχνιζε το σιτάρι, ξεχωρίζοντας τον καρπό από το άχυρο. Αν βέβαια ο καρπός ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, δεν θα είχαν καμιά αντίρρηση. Αλλά αυτός ο πρωτόγνωρος κήρυκας δεν έδινε εγγυήσεις ότι εννοούσε κάτι τέτοιο, γιατί έδειχνε τόση καλοσύνη στους τελώνες και στους στρατιώτες οι οποίοι ανήκαν, κατά το πιστεύω των Φαρισαίων, στον ακάθαρτο λαό της γης, ενώ αντίθετα τους ίδιους τους αποκαλούσε γεννήματα εχιδνών. Ασφαλώς λοιπόν αυτούς θεωρούσε ο Ιωάννης σαν άχυρο που θα έτρεφε τις μεγαλύτερες φλόγες του Άδη. Γι' αυτό και εκείνοι με τη σειρά τους θα του απέδειχναν γρήγορα πως ο ίδιος θα γινόταν άχυρο κάτω από τη φωτιά του ξύφους του Ηρώδη.

Ενώ λοιπόν γιορτάζανε τα γενέθλια του Ηρώδη, βγήκε στη μέση και χόρεψε η κόρη της Ηρωδιάδας. Άρεσε πολύ στον Ηρώδη, γι' αυτό και ο Ηρώδης ορκίστηκε να της χαρίσει ό,τι του ζητήσει. Την ημέρα που έπρεπε να δοξάσει το Θεό γιατί τον έφερε στο φως αυτής της ζωής, τότε προτίμησε τα έργα του σκότους. Αυτή η μέρα ήταν αφορμή για πνευματική εφροσύνη και όχι για χορούς. Τι γεννήθηκε από αυτό το χορό? Ο όρκος, και από αυτόν ο φόνος. Ξερίζωσε την κακία και δεν θα βλαστήσει ανομία. Αν όμως ριζώσει κακία, ασφαλώς και θα καρπίσει, δηλαδή θα φτάσει μέχρι την πράξη. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, θίγεται ένα πολύ βασικό θέμα της πνευματικής ζωής. Η κακία καθεαυτή δεν έχει οντότητα, ούτε είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά είναι δημιούργημα του ανθρώπου που αρνείται και βγάζει από τη ζωή του το Θεό. Ο Άγιος Αθανάσιος λέει χαρακτηριστικά: «Εξ αρχής μεν ούκ είναι η κακία. Άνθρωποι δε ταύτην ύστερον επινοήν ήρξαντο». Και αλλού συμπληρώνει: «Αιτία δε κακία σου δε μία, αλλη των κριτών εν αποστροφή». Κατά συνέπεια η κακία είναι άκρα εγολατρία και πλήρης ειδωλολατρία. Γι' αυτό όταν εχμαλωτιστεί ο άνθρωπος από αυτή, χάνει ολοκληρωτικά την κοινωνία του με το Θεό. Κάτω λοιπόν από την καταλήτρα δύναμη της κακίας, η ψυχή ζει στην περιοχή του θανάτου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αποκαλεί την κακία άζων και λέγει ότι αυτή οδηγείται από το ένα κακό στο άλλο, χωρίς να μπορεί να σταματήσει την αλληλουχία αυτή της έμπραχτης εκφράσεώς της. Αν παρατηρήσουμε παραδείγματος χάρη την όλη εξέλιξη της υποθέσεως της Ηρωδιάδας, θα δούμε ότι αρχικά η άρνηση του Θεού την οδηγεί στην έκλητη ζωή και στη μοιχεία. Στη συνέχεια, ο έλεγχος του Ιωάννη τη φέρνει στην κατάσταση του φθόνου και αυτός στο σχέδιο της θανατώσεως του Αγίου. Το σχέδιο αυτό αναγκαστικά το υπηρετεί η προαγωγή της κόρης της. Αυτή προκαλεί τον όρκο του Ηρώδη και τελικά την αποκεφάλιση του Ιωάννη. Το ίδιο με άλλα βέβαια σκηνικά μπορεί να επαναλαμβάνεται στη ζωή κάθε πιστού. Ποτέ μια αμαρτία δεν διαπράτεται και δεν ολοκληρώνεται με μια μόνο μορφή, αλλά σε κάθε πτώση υπάρχει συχνά ολόκληρη αλυσίδα από αμαρτίες. Γι' αυτό και σε κάποιο κείμενό του ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης τονίζει πολύ το θέμα του ριζώματος της κακίας, δηλαδή της συνθηκολογήσεως της ψυχής με το διάβολο. Όταν αυτό συντελεστεί, τότε τα πάντα είναι δυνατά. Όλα έρχονται σαν φυσικό επακόλουθο. Αντίθετα, η βάση για τη μετάνοια και την αρετή, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρεθεί ο άνθρωπος, είναι η άνευ όρων συνθηκολόγηση με το Θεό. Το συμβόλαιο αυτής της συνθηκολογήσεως είναι έτοιμο, δηλαδή παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Οπότε πλέον ανοίγεται ο δρόμος για την κλιμάκωση της αρετής και την κατάκτηση της σωτηρίας. Χόρεψε λοιπόν η κόρη της Ηρωδιάδας στη μέση των καλεσμένων και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό και εκείνος της υποσχέθηκε με όρκο ότι θα της έδινε ό,τι του ζητούσε. Τόσο απερίσκεπτα τρέχει γλώσσα αυτών που έχουν ξοκύλει στα πάθη της αμαρτίας, ώστε ξεστομίζουν εναντίον οποιουδήποτε, χωρίς σκέψη, ό,τι τους έρθει στο μυαλό. Αυτή η δασκαλεμένη από τη μάνα της πέτυχε τον αποτρόπαιο αποκεφαλισμό του Ιωάννη που από καιρό πάσχιζε να πετύχει η Ηρωδιάδα. Σίγουρα λοιπόν θα είπε στην κόρη της: «Να παιδάκι μου η ευκαιρία που ζητάγαμε. Κατάφερες με τα πόδια σου να μου προσφέρεις εκείνο που ποθούσα. Σταμάτησες τον πόνο μου με το περίτεχνο τραγούδι σου. Ας θάψουμε λοιπόν στη γη αυτόν που μας ελέγχει. Πήγαινε γρήγορα να πεις στον Ηρώδη: δώσε μου τώρα μέσω στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Όπα αφιασμένη και φωνική απέτηση, ενώ δεν είχε καν το δικαίωμα να σκέπτεται και να απολαμβάνει το φωνικό θέαμα, ξεπέρασε κάθε άλλον σε σκληρότητα. Η θηριωδία της ξεπερνάει και αυτή την αιμοχαρή Εζάβελ. «Και λυπήθηκε», λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, «ο βασιλιάς. Επειδή όμως είχε ορκιστεί και είχε υποσχεθεί μπροστά στους καλεσμένους, έδωσε εντολή να της δοθεί η κεφαλή. Έστειλε τότε στη φυλακή και αποκεφάλισε τον Ιωάννη. Και έφεραν την κεφαλή πάνω στην πιατέλα και την πρόσφεραν στην κόρη και αυτή στη μάνα της».
Ας σταθούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, λίγο σε αυτό το σημείο. Λυπήθηκε ο βασιλιάς. Λύπη, αλήθεια, η μόνιμη συντρόφισσα του μεταπτωτικού ανθρώπου. Ρίζα της έχει το ανικανοποίητο της ψυχής που τρέφεται με τα ξυλοκέρατα που χαρίζει ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Είναι βλαστάρι που φυτρώνει στη στέρηση της Ιδονής και αυξάνει με την προδοσία του ανθρώπου από τη θεά ύλη. Και στις δύο περιπτώσεις η λύπη είναι θανατηφόρα κατάσταση. Οι πατέρες τη χαρακτήρισαν με τους όρους κατακόσμων ή άκερο λύπη. Και αυτό για να τη διαστήλουν από μια άλλη μορφή ευλογημένης και καρποφόρου καταστάσεως, της καταθεών λύπης. Η καταθεών λύπη είναι αποτέλεσμα της συνειδητοποιήσεως της αμαρτίας του ανθρώπου και της δημιουργίας σωστών βιωμάτων μετανοίας και επιστροφής εις την πατρόν δόξαν. Η ψυχή που ζει την καταθεό λύπη δεν βρίσκεται στον αποπνικτικό κλειό της ανέλπιδης ζωής, αλλά γεύεται τη χαρμολύπη, την ειρηνική και ελπιδοφόρα δύναμη που χαρίζει η επανάκτηση της χαμένης ιότητας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει χαρακτηριστικά: «Εάν λυπηθείς δια χρήματα, δια δόξαν, δια τον απελθόντα, πάντα εκείνα κατά κόσμον, διό και θάνατον ποιεί. Ο γάρ δια δόξαν λυπούμενος φθονεί και αναγκάζεται πολλάκις απολέστε, ή αν και ο Κάιν ελυπήθη λύπην. Ενώ ο λυπούμενος εφαμαρτίες, ούτως μόνος ανοίει την πλέον της λύπης». Η άκερος λύπη είναι γερό όπλο στα χέρια του διαβόλου, χρησιμοποιείται δε από αυτόν για να αποδυναμώσει την ψυχή και να την οδηγήσει στην απώλεια. Το ακέρος λυπήστε εκ του φθονερού δαίμονος εστίν. Και ούκ αναβαίνει επί το θυσιαστήριον η έντευξη του λυπουμένου, επειδή σκόλιξ καρδίας εστί και εμπόδιον παντός κατορθώματος. Είναι φανερό λοιπόν ότι η λύπη του Ηρώδη ήταν κατά κόσμο, γιατί ούτε είχε κίνητρο τη μετάνοια, ούτε τον οδήγησε σε αυτήν. Η αγωνία του μήπως χάσει την αξιοπρέπεια και τη δόξα του εξαιτίας της επιορκίας, τον έκανε να προτιμήσει το φόνο του Ιωάννη και τη δική του πνευματική αυτοκτονία.

Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συντελεστές της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ τη Θεοδόρα την Παντελιού που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ τη Φίβη την Κωνσταντέλου που με τόση υπομονή κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Και τέλος ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.

0: κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερές μονές, Ιεράς Μητροπόλεως, Λέρου Καλύμνου και Αστυπάλαιας. Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Βρίσκεται κοντά στην πόλη της Καλύμνου σε απόσταση 4 χιλιόμετρων. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στον Άγιο Παντελεήμονα και είναι λαξευμένος ναός μέσα σε σπήλαιο. Δεν έχει πόρτα διότι ο Άγιος δεν την δέχεται επειδή είναι ο ίδιος φύλακας της Μονής. Κατά την παράδοση, θαυματουργός εικόνα του Αγίου ήλθε στην Κάλυμνο γύρω στο 1600. Το μοναστήρι είναι ανδρικό. Η Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας ιδρύθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα. Βρίσκεται στην Καλύμνο κοντά στο χωριό Άργος, γύρω στα 6 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλύμνου. Το καθολικό είναι ρυθμό βασιλικής αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 25 Μαρτίου. Είναι γυναικείο μοναστήρι.

Ιερά Μονή Αγγέλων, τελή υποκατασκευή. Είναι ιδρύτρια Ιεραπόστολος Μακαριστή Γερόντισα Γαβριλία Παπαγιάννη. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά της νήσου Λέρου, στην περιοχή Άγιος Πέτρος. Ο ναός είναι μονόκλητος βασιλική, εορτάζει στις 11 Ιανουαρίου.

Ιερά Μονή Αναλήψεως ιδρύθηκε ο Μέναος το 1940, η Δε Μονή το 1949. Βρίσκεται στην Κάλυμνο, μέσα στην πόλη, κοντά στο γήπεδο. Το καθολικό είναι ρυθμού Βασιλικής Μετρούλο, αφιερωμένο στην ανάληψη του Κυρίου. Είναι γυναικείο μοναστήρι. Η Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Ρότσο ιδρύθηκε το 1960. Βρίσκεται στην Κάλυμνο, κοντά στη χώρα, στην περιοχή Ποταμή. Ο ναός είναι ρυθμού Βασιλικής Μετρούλο, αφιερωμένο στην Παναγία την Ελεούσα και εορτάζει στις 2 Ιουλίου. Το μοναστήρι είναι

ιερός ναός Αγίας Ματρόνης Κιούρας έχει 2 με 3 κελιά και χαρακτηρίζεται ως ησυχαστήριο. Βρίσκεται στην Βόρεια Λέρο, στην περιοχή Παρθένη. Κρίθηκε διατηρηταίο μνημείο διότι αγιογραφήθηκε από τους εκτοπισθέντας κρατούμενους.

κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Πατέρ Γνώση και Διδαχή, στην καθημερινή μας επικοινωνία που έχουμε μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού και έχοντας πάντοτε την αίσθηση ότι ο λόγος που μεταφέρουμε, που δεν είναι λόγος ανθρώπινος, ούτε ένας λόγος ο οποίος κατατάφλει αρία, αλλά ένας λόγος γεμάτος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έρχεται πραγματικά να δροσίσει τις ψυχές μας και να μας καταστήσει όλους με τη βοήθεια του Θεού, ανθρώπους οι οποίοι θα φτάσουμε και θα νιώσουμε και θα αισθανθούμε την ζεστασιά της χάριτος του Θεού να περικλεί όλο μας το είναι. Όσοι ο Θεοφάνης ο Έγκλησος και η διδασκαλία του και σήμερα αγαπητοί ακροατές μέσα από την εκπομπή μας, στη σειρά αυτή που έχουμε ξεκινήσει και έχοντας σαν πολύτιμο βοήθημά μας το βιβλίο των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου «Ο δρόμος της ζωής, γράμματα σε μια ψυχή», όπου εκεί διασώζεται η αλληλογραφία του Οσίου Θεοφάνους με μια Ρωσίδα νέα, η οποία ζήτησε από τον Άγιο να της διδάξει τα μυστικά της πνευματικής ζωής. Έτσι λοιπόν, μέσα από την αλληλογραφία αυτή και ο Άγιος είχε τη δυνατότητα να μιλήσει για την πνευματική τέχνη και εμείς όλοι μετά από αρκετά χρόνια να γίνουμε ακροατές αυτών των τόσο γεμάτο από Άγιο Πνεύμα, έχουμε την δυνατότητα λόγους να έρχονται και να ακουμπούν την καρδιά μας. Η ψύχραση του πνευματικού ζήλου και οι αιτίες της και τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοια περίπτωση είναι η αρχή της διδασκαλίας στην σημερινή μας εκπομπή. Λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος: «Φοβάσαι. Αμφιβάλλεις αν θα καταφέρεις να ολοκληρώσεις την προσπάθειά σου, μολονότι έκανες μια φιλότιμη αρχή». Ναι, πρέπει να το φοβάσαι αυτό, γιατί καθώς είμαστε συχνά άστατοι, προκαλούμε βλάβη στον εαυτό μας. Μη στηρίζεσαι στις δυνάμεις σου, απόδεσε κάθε ελπίδα σου στο Θεό. Από την ανησυχία και το φόβο της αποτυχίας, όχι μόνο δεν θα ζημιωθείς, αλλά απέναντίας και θα ωφεληθείς, αν πρώτον δεν απελπιστείς και δεύτερον ακουμπήσεις και στηριχθείς στον παντοδύναμο Κύριο. Διατήρησε αυτή την καλή ανησυχία, να φοβάσαι μήπως λυπήσεις τον αγαπημένο σου Κύριο και να σκέφτεσαι πως αύριο έρχεται ο θάνατος. Αργότερα την ανησυχία θα την αντικαταστήσει η στέρεη ελπίδα της σωτηρίας. Προς το παρόν όμως μην την αποδιώξεις, σου χρειάζεται. Θα πυροδοτεί τον ενθουσιασμό σου, θα σε απομακρύνει από επιβλαβείς αδυναμίες και θα σε παρακινήσει ακατάπαυστη καρδιακή οικεσία. Κύριε, βοήθησέ με. Κύριε, σώσε με και σώσε με την ανάξια με τον τρόπο που εσύ ξέρεις. Αυτή είναι η έμπονη συντριβή της καρδιάς ενώπιον του Κυρίου. Οι εχθροί, τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί, είναι ισχυροί. Δεν ξέρεις τι θύελες θα ξεσπάσουν απ' έξω και μέσα σου. Κάθε στιγμή μπορεί να παραπατήσεις και να πέσεις, γι' αυτό μη σταματάς να κραυγάζεις. Κύριε, σώσε με. Με καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη, όπως λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Γιατί μια τέτοια καρδιά ο Θεός ποτέ δεν την περιφρονεί. Μην το ξεχάσεις. Όποιος έχει αμετάπτωτο το βίωμα της έμπονης συντριβής ενώπιον του Κυρίου, βίωμα που προέρχεται από την επίγνωση των κινδύνων και των δυσκολιών της πνευματικής ζωής, αυτός βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Να δώσει ο Θεός γράφει, ώστε ο τωρινός πνευματικός μου ζήλος να μην καταπέσει αργότερα. Να δώσει ο Θεός, ναι, ώστε ο ζήλος σου να μην καταπέσει, όχι αργότερα, αλλά ποτέ. Όταν υπάρχει αυτός ο ζήλος, υπάρχει πνευματική ζωή. Όταν δεν υπάρχει ζήλος, ούτε πνευματική ζωή υπάρχει. Η εξάτμιση του πνευματικού ζήλου συνεπάγεται διακοπή της πνευματικής αναπνοής και ανακοπή της πνευματικής καρδιάς. Το πνεύμα είτε πεθαίνει είτε αδρανεί. Και αυτό το πρώτο μέλημα του ανθρώπου που μπαίνει στον δρόμο του Θεού πρέπει να είναι η διατήρηση με κάθε δυνατό τρόπο του ζήλου, της προθυμίας, της φιλοτιμίας και της φιλοπονίας. Ο πνευματικός ζήλος και η έμπονη συντριβή ενώπιον του Κυρίου, για την οποία έγραψα πιο πάνω, είναι τα δύο θεμέλια της πνευματικής ζωής, η ασπίδα της και ο προμαχώνας της. Αντίθετα, ο μεγαλύτερος εχθρός της είναι η ψύχρανση του ζήλου. Φοβερό πράγμα. Πρέπει να ξέρεις ωστόσο πως η ψύχρανση αυτή δεν είναι σε κάθε περίπτωση οριστική ούτε αυτόχρημα καταστροφική. Πολλές φορές ακολουθεί είτε μια αναλόγιστη υπερένταση των δυνάμεων της ψυχής είτε μια ασθένεια του σώματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις
Δεν πρόκειται για κατάσταση μόνιμη και επιβλαβή, όπως απέναντία συμβαίνει όταν η ψύχρανση ακολουθεί την εκούσια απόρριψη της ευσέβειας και την ενσυνείδητη επιλογή της ασέβειας, παρά την αντίθεση και τη διαμαρτυρία της συνειδήσεως. Τότε είναι που το πνεύμα νεκρώνεται και η πνευματική ζωή τερματίζεται. Αυτό το ενδεχόμενο να φοβάσαι πάνω απ' όλα, να το φοβάσαι σαν τη φωτιά και σαν το θάνατο, και να θυμάσαι πως είναι το ολέθριο επακόλουθο της απώλειας, πρώτον της προσοχής και δεύτερον του θείου φόβου. Αν λοιπόν πάντοτε προσέχεις τον εαυτό σου και φοβάσαι τον Θεό, θα διατηρήσεις ζωντανό και θερμό τον πνευματικό σου ζήλο. Όσο για τις ακούσιες και φευγαλαίες ψυχράνσεις του ζήλου που οφείλονται σε ψυχική κόπωση ή σωματική ασθένεια, υπάρχει ένας κανόνας. Να υπομένεις και να εκτελείς με συνέπεια τα έργα του Θεού, έστω και τυπικά μόνο, δίχως ψυχική συμμετοχή, χάρη στην καρτερία και την αιμονή σου, σύντομα η ψυχρότητα θα ξαναδώσει τη θέση της στη θέρμη. Όλα όσα έχω υποδείξει στα τελευταία δύο γράμματά μου θα αποδειχθούν χρήσιμα αργότερα, όταν θα ακολουθήσεις τη νέα σου πορεία. Θεώρησα ωστόσο ότι δεν θα ήταν περιττό να αναφερθώ σε αυτά από τώρα, αφού ήδη προετοιμάζεσαι για την ανακαίνισή σου και να διοργανώνεις έστω νοερά προς το παρόν τη ζωή σου. Ομολογώ ότι χάρηκα πολύ, γιατί έδειξες χωρίς ίσως να το αντιληφθείς τις πιο ουσιαστικές πλευρές της πνευματικής ζωής. Αυτό δείχνει ότι ο νου σου λειτουργεί ορθά. Ο Κύριος, βλέποντας την ειλικρίνεια, την καλή προαίρεση και την προθυμία σου, σου συμπαραστέκεται. Χωρίς να το συνειδητοποιείς, κάποιες προβλέψεις και προειδοποιήσεις εισρέουν περιοδικά στη διάνοιά σου. Είναι ο φύλακας άγγελός σου που με εντολή του Θεού σου μιλάει. Ο Κύριος να ευλογήσει το ξεκίνημά σου. Σου εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία. Όταν αρχίσεις να καλλιεργείς τον εαυτό σου, θα διαπιστώσεις πως οι υποδείξεις και οι νουθεσίες των άλλων δεν είναι παρά οι γενικές κατευθυντήρες γραμμές. Κάθε άνθρωπος με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος που τον κατευθύνει μυστικά, πρέπει μόνος του να βλέπει τι πραγματικά χρειάζεται η ψυχή του και να αποφασίζει πως θα ενεργεί σε κάθε περίσταση. Όποιος ειλικρινά θέλει να ευαρεστεί τον Κύριο, κάνει πάντα το σωστό και το κατορθώνει με την ταπείνωση. Θα τελειώσω με τούτη την καλή ευχή. Μακάρι με τη βοήθεια του Κυρίου να ολοκληρώσεις την προετοιμασία σου για τη Σαρακοστή με τον πιο επιτυχημένο τρόπο.

Πατρόνος και Ιδαχή, αγαπητοί ακροατές, πάντα από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και πάντα με τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο ως πνευματικό διδάσκαλο στη σειρά των εκπομπών αυτών. Λίγο πριν ο Άγιος μας είπε για την ψύχρανση στην πνευματική μας εργασία και ποιες αιτίες την προκαλούν, και συνεχίζει μιλώντας και δίνοντας τις τελευταίες συμβουλές πριν από την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Είναι κοντά η μέρα της εξομολογήσεως, γράφει στη νεαρή Ρωσίδα, και στη συνέχεια η πανεφρόνηση είναι η στιγμή της μεταλήψεως του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ο Θεός να δώσει ώστε να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις όπως πρέπει. Έτσι ο αγώνας της νηστείας και όσα τυχόν κέρδισες από αυτόν θα επισφραγιστούν με τη θεϊκή σφραγίδα των ιερών μυστηρίων. Γιατί γράφεις ότι φοβάσαι την εξομολόγηση? Πολλοί άνθρωποι βέβαια τη φοβούνται, εσύ όμως γιατί? Ο εξομολόγος είναι μόνο μάρτυρας. Ο Θεός δέχεται τις αμαρτίες. Εκείνος παραγγέλει στον ιερέα να δώσει άφεση αμαρτιών στο χριστιανό που εξομολογείται. Ο Θεός ελεεί και συγχωρεί. Συγχωρεί κάθε άνθρωπο που προσέρχεται στο μυστήριο με μετάνοια αληθινή. Τι έχουμε λοιπόν να φοβεθούμε από έναν τόσο σπλαχνικό Κύριο? Γιατί να ανησυχούμε? Νομίζω πως η ανησυχία μας οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, στο ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς να πούμε στην εξομολόγηση, και δεύτερον, στο ότι εξομολογούμαστε σπάνια. Ως προς το πρώτο, έχω να παρατηρήσω ότι γνωρίζει πολύ καλά τι θα πει στον εξομολόγο όποιος αγωνίζεται πνευματικά. Αγωνίσου λοιπόν να ζήσεις όπως είπαμε και θα δεις πόσα θα έχεις να εξομολογηθείς. Ως προς το δεύτερο, πάλι είναι αλήθεια πως αν εξομολογούμασταν συχνά δεν θα φοβόμασταν τόσο. Από εδώ και μπρος λοιπόν, συχνότερα να εξομολογήσεις και συχνότερα να συμμετέχεις στο Κυριακό Δείπνο. Στο μεταξύ, γράψε σε ένα χαρτί όλα όσα νομίζεις ότι πρέπει να πεις στην εξομολόγηση, και όταν πας στον πνευματικό, εξομολογήσου με τη βοήθεια των σημειώσεών σου. Πρέπει να κάνεις μια πραγματικά σωστή εξομολόγηση. Και σε μια σωστή εξομολόγηση ο χριστιανός δεν περιμένει τον ιερέα να τον ρωτήσει αν έκανε τούτο ή εκείνο, αλλά λέει ο ίδιος εξ αρχής όλα του τα αμαρτήματα. Δυστυχώς η εξομολόγηση σπάνια γίνεται όπως πρέπει. Ο πνευματικός αναγκάζεται να ρωτάει ένα σωρό πράγματα που δεν αφορούν τον εξομολογούμενο, και συχνά δεν ρωτάει εκείνα που τον αφορούν, γιατί δεν τα γνωρίζει, δεν έρχονται στο νου του. Έτσι πολλά αμαρτήματα μένουν ανεξομολόγητα. Εσύ ίδια λοιπόν πρέπει να πεις όλα όσα σου υποδεικνύει η συνείδησή σου. Μπορεί να τα θυμάσαι και δίχως σημειώσεις, μόνο να είσαι σίγουρη ότι δεν θα παραλείψεις τίποτα. Μακάρι να εξομολογηθείς με αληθινή μετάνοια και με τη σταθερή απόφαση της διορθώσεως. Μη φοβάσαι. Αυτός ο φόβος είναι εντελώς ανώφελος και δυσκολεύει τα πράγματα. Ο ευλαβικός φόβος του Θεού είναι ωφέλιμος και σωτήριος, ενώ ο φόβος της εξομολογήσεως είναι επιβλαβής και θα έλεγα παιδιάστικος. Ο εχθρός τον εμπνέει. Πήγαινε στον Κύριο όπως πήγε στον πατέρα του άσωτος Υιός της Ευαγγελικής Παραβουλής, επιστρέφοντας από την αμαρτωλή ζωή. Με συντριβή αλλά και με ηρεμία. Όταν εκείνος γύρισε στο πατρικό σπίτι, ο πατέρας του τι έκανε? Μήπως τον έδιωξε? Μήπως τον μάλωσε? Κάθε άλλο. Έτρεξε κοντά του, τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Έτσι θα κάνει νοερά και σε σένα, ουράνιος πατέρα σου. Απλώνει κιόλας τα χέρια του προς το μέρος σου. Δεν έχεις παρά να τρέξεις κοντά του. Κάνε το με ευλαβική αγάπη. Τα βασικότερα στοιχεία της μετανοίας είναι η οδύνη της καρδιάς για την αμαρτωλότητά της και η σταθερή απόφασή της για διόρθωση. Έχεις ήδη αποφασίσει να ευαρεστήσεις τον Κύριο και εκείνος έχει αποδεχθεί με χαρά την απόφασή σου. Οδύνη όμως για την αμαρτωλότητά σου νιώθεις. Ακόμα και αν οι αμαρτίες σου δεν είναι πολλές ή βαριές, είναι ωστόσο αμαρτίες και προκαλούν λύπη στο Θεό. Ντρεπόμαστε τους ανθρώπους για κάποιες επιπολαιότητές μας. Αστόχαστα λόγια ή απρόσεκτα έργα, και δεν ντρεπόμαστε τον Κύριο όχι για απλές επιπολαιότητες αλλά για αμαρτίες. Μάθε λοιπόν να βιώνεις την κατά Θεό συντριβή και λύπη που υψώνει μέσα σου κάστρο ισχυρό ενάντια στα ελαττώματα και τις αδυναμίες σου. Στη μετάληψη των θείων μυστηρίων πήγαινε με απλότητα καρδιάς, με βαθιά ευλάβεια και με τη βέβαιη πίστη ότι θα λάβεις μέσα σου τον Κύριο. Εκείνος, μετά τη Θεία Κοινωνία, θα αλλοιώσει την ψυχή σου όπως ως Πανάγαθος θέλει και όπως ως Πάνσοβος γνωρίζει. Άφησε το να το κάνει ελεύθερα. Εσύ μην του ζητάς τίποτα, καθώς άλλοι που επιθυμώντας άκερα να λάβουν το ένα ή το άλλο χάρισμα από τη Θεία Κοινωνία στενοχωρούνται και ταράζονται όταν η επιθυμία τους δεν εκπληρώνεται. Τότε κλονίζεται ακόμα και η πίστη τους στη δύναμη του μυστηρίου. Η ατέλεια και η αδυναμία, ωστόσο, δεν βρίσκεται στο μυστήριο, αλλά σε εμάς, τους ρηχούς και επιπόλαιους.
Μην υπόσχεσαι στον εαυτό σου τίποτα. Άφησε τα όλα στον Κύριο, ζητώντας του μόνο τούτο. Να σε ενισχύει σε κάθε τι αγαθό, για να του είσαι ευάρεστη. Η Θεία Κοινωνία συνήθως χαρίζει μια γλυκιά ειρήνη στην καρδιά. Κάποτε φωτίζει το νου και εμπνέει στην ψυχή την αφιέρωση στον Κύριο. Άλλοτε πάλι δεν δίνει τίποτα το άμεσο και φανερό, αλλά δυναμώνει γενικά τον άνθρωπο στον πνευματικό του αγώνα. Πρέπει να σημειώσω πάντως ότι δεν βλέπουμε από τους καρπούς από τη Θεία Κοινωνία, επειδή σπάνια κοινωνάμε. Αν προσέρχεσαι συχνά στα Θεία Μυστήρια, θα δεις τους ανακαινιστικούς και παρακλητικούς καρπούς της. Παρακαλώ το Θεό να σε βοηθήσει ώστε να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις με εντελώς νέο πνεύμα, σημειώνει ο Όσιος.

Πατρινός και διδαχή συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, πάντα από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και έχοντας πάντοτε την διδασκαλία γύρω από την πνευματική ζωή του Οσίου Θεοφάνου του Εγκλήστου, μέσα από το βοήθημα το οποίο μας έχει προσφερθεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, το βιβλίο με τίτλο «Ο δρόμος της ζωής, γράμματα σε μία ψυχή», όπου εκεί έχει διασωθεί η αλληλογραφία του Οσίου με μία Ρωσίδα, νέα κοπέλα, η οποία ζήτησε από τον Άγιο να της μιλήσει για την πνευματική ζωή. Σήμερα ο Άγιος μέχρι τώρα μας έχει πει για τις αιτίες που προκαλούν την ψύχραση του πνευματικού μας ζήλου και στη συνέχεια έδωσε τις τελευταίες συμβουλές πριν την εξομολόγηση, κάνοντας πάλι αναφορά στην μετάνοια, για την οποία θα πρέπει να έχουμε βαθιά συνέστηση έτσι ώστε να ευαρεστούμε ενώπιον Θεού. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος στη διδασκαλία του, μιλώντας για την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού που πρέπει να υπάρχει μέσα μας. «Εξομολογήθηκες και κοινώνησες», λέει Όσιος. «Εύχομαι τα Θεία Μυστήρια να ζωογονήσουν το πνεύμα σου, να φέρουν την καρδιά σου πιο κοντά στον Κύριο, να δώσουν νόημα στη ζωή σου και να οχυρώσουν την ψυχή σου, για να μπορέσεις αποκρώντας αποτελεσματικά τις επιθέσεις του εχθρού, να ευαρεστήσεις το Θεό. Πάνω απ' όλα πάντως εύχομαι και ελπίζω να βιώνεις τη χαρά της σωτηρίας που έφερε ο Ιησούς Χριστός, γιατί ο Χριστός βρίσκεται τώρα μέσα σου, και όπου βρίσκεται ο Χριστός, εκείνη και η σωτηρία». Κάποτε λοιπόν ταξίδευε ο Κύριος με τους μαθητές του στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Ξέσπασε όμως ανεμοθύελα και το πλοίο τους κινδύνευε. Στο μεταξύ ο Ιησούς είχε αποκοιμηθεί. Οι Απόστολοι τον ξύπνησαν φοβισμένοι. «Δάσκαλε, δάσκαλε, χανόμαστε», φώναξαν. Εκείνος τότε επιτίμησε τον άνεμο και την τρικυμία και έγινε γαλήνη. Ύστερα είπε στους μαθητές του: «Πού είναι η πίστη σας?» Όποιος έχει πίστη στο Χριστό, όποιος είναι μαζί με τον Χριστό, δεν πρέπει να φοβάται. Ο Χριστός λοιπόν είναι τώρα μαζί σου. Μη φοβάσαι μήτε την εσωτερική μήτε την εξωτερική ταραχή. Κράτα ζωντανή την πίστη σου στον Κύριο και στη βοήθειά του, και η καρδιά σου θα πει με βεβαιότητα: «Κι αν ακόμα πορευθώ, Κύριε, μέσα από μέρη που τα σκιάζει ο κίνδυνος του θανάτου, δεν θα φοβηθώ ότι μπορεί να πάθω κάποιο κακό, γιατί εσύ είσαι μαζί μου», αναφέρει ο Δαβίδ. Όλοι όσοι κοινωνούν μπορούν να ψάλουν: «Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας, βοηθός μας είναι ο Θεός του Ιακώβ», αναφέρει πάλι ο Δαβίδ. Τώρα λοιπόν που έχεις ανακαινιστεί από τη Θεία Χάρη, τώρα που έχεις ενισχυθεί από το Θείο Έλεος, τώρα που έχεις αλλοιωθεί από τη Θεϊκή Παρουσία, βάδισε στον δρόμο του Κυρίου που διάλεξες με τόση φιλοτιμία. Βάδισε σε αυτόν τον δρόμο στο τέλος της ζωής σου, έχοντας ως βακτηρία στην πορεία σου την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Αγωνίσου επίμονα να κρατάς στο νου σου το Θεό, ώσπου η μνήμη του να μην σε εγκαταλείπει πια. Ο Κύριος μας βρίσκεται σε κάθε τόπο και σε κάθε στιγμή μαζί μας, δίπλα μας, μέσα μας. Εμείς όμως δεν είμαστε πάντα μαζί του, γιατί δεν τον θυμόμαστε. Γι' αυτό άλλωστε κάνουμε και πράγματα που ποτέ δεν θα κάναμε αν τον θυμόμασταν. Αγωνίσου λοιπόν να αποκτήσεις την ευλογημένη αυτή συνήθεια. Δεν χρειάζεται παραθέληση και επιμονή. Και δεν έχεις παρά απλώς να θυμάσαι πως ο Κύριος είναι κοντά σου, βλέπει τι κάνεις και γνωρίζει τι σκέφτεσαι. Στην αρχή θα δυσκολευτείς λίγο να κρατήσεις μέσα σου αμετάπτωτη αυτή τη σκέψη. Με τον καιρό και με την προσπάθεια όμως θα συνηθίσεις να την κρατάς. Σιγά σιγά θα γίνει μόνιμο βίωμά σου. Και τότε θα δεις τη λυτρωτική επίδρασή της στην ψυχή σου, που θα πλημμυρίσει από ευλάβεια και θείο φόβο. Εμείς οι Ορθόδοξοι, για την ευκολότερη απόκτηση της αδιάλειπτης μνήμης του Θεού, έχουμε μια ειδική μέθοδο, την επανάληψη της σύντομης προσευχής: «Κύριε ελέησον», ή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», ή «Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελέησόν με των αμαρτωλών». Αν ποτέ δεν έχεις ακούσει για αυτή την προσευχή που λέγεται ευχή του Ιησού, και αν ποτέ δεν την έχεις κάνει, άρχισε από τώρα να την επαναλαμβάνεις. Όταν κάθεσαι, όταν βαδίζεις, όταν εργάζεσαι, όταν τρως, ακόμα και όταν βρίσκεσαι στο κρεβάτι, λέγε χωρίς διακοπή και με προσήλωση της προσοχής στις λέξεις: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με». Έπειτα από καιρό η ευχή θα στερεωθεί στη γλώσσα και στο νου σου, και έτσι θα επαναλαμβάνεται μόνη της.
Η αδιάλειπτη αυτή προσευχή αποτρέπει τη διάχυση και περιπλάνηση των λογισμών, εμπνέει το φόβο του Θεού και συντηρεί την ευλάβη. Να είσαι ευδιάθετη και χαρούμενη τώρα που μπαίνεις στον δρόμο του Κυρίου, το δρόμο που οδηγεί στην ουράνια βασίλεια. Ο Χριστός και η Πάναγνη Μητέρα Του να σε βοηθήσουν. Καταλήγει λοιπόν στη διδασκαλία του ο Όσιος Θεοφάνης. Βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, πάντα πως αυτός ο πατερικός λόγος, ο λόγος των χαρισματικών ανθρώπων, των Αγίων, έρχεται λοιπόν με πολλή απλότητα να φωτίσει την ψυχή μας και να μας δώσει όντως τα όρια εκείνα μέσα στα οποία θα πρέπει να κινούμαστε για να έχουμε εμπειρία της χάριτος του Θεού. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται πάντα στο πνευματικό μας αγώνα και στην πνευματική μας ζωή να υπάρχει ενθουσιασμός, να αποφεύγουμε τις αιτίες που πολλές φορές ψυχραίνουν αυτόν τον ενθουσιασμό. Να στεκόμαστε πάντα με την μετάνοια ως μέτρο για την συνέχεια της πορείας μας. Δεν κρινόμεθα από την αμαρτία μας, αλλά κρινόμεθα από την αμετανοησία μας. Και τέλος, στο μυαλό μας πάντα να υπάρχει η εικόνα του Θεού, η μνήμη του Θεού, έτσι ώστε να προφυλασσόμεθα πάντοτε από οτιδήποτε μας βγάζει έξω από την αγκαλιά και την χάρη του Θεού. Καβεδόμως, ο χρόνος μας ολοκληρώνεται της εκπομπής. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας επικοινωνία για την προσεχή μας εκπομπή, μέχρι τότε ο Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 29 Αυγούστου πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

29 του Αυγούστου σήμερα και η μνήμη της αποτομής της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Γενεθλίων τελουμένων του Ανεδεστάτου Ηρώδου, της Ασελγούς Ορχιστρίδος επληρούτο η διάθεση του όρκου, του γάρ προδρόμου η κεφαλή αποτμηθήσα, ως οψώνιον εφαίρετο επί πίνακη της ανακειμένης. Ω συμποσίου μισητού, ανουσιοργήματος και μιεφωνίας πλήρους, αλλημείς των βαπτιστήν, ως εν γεννητής γυναικών μίζωνα, επαξίως τιμώντες, μακαρίζομεν.

τρέμνη κεφαλήν χύρμη εφόνος ξύφη, του χείρα θέντωσης κεφαλήν κυρίου. Χέριε μου χαρές αποκόπτη με ξύφος, την κεφαλή του θέσαντος το χέρι του, στην κεφαλή του κυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, όπως διακήρυξε ο ίδιος ο Κύριος, υπήρξε ο μεγαλύτερος κατά την αξία μεταξύ των ανθρώπων που γεννήθηκαν από γυναίκες και κάτι περισσότερο από προφήτης. Ήταν αυτός που σκύρτησε όντας στην κοιλιά της μητέρας του και αυτός που κήρυξε τον Χριστό και στους ζώντες στην γη και στις ψυχές των τεθνεώτων στον Άδη. Ήταν γιος του αρχιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ και γεννήθηκε εξ επαγγελίας του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Αποκεφαλίστηκε δε από τον Ηρώδη, επειδή ο Άγιος τον έλεγχε δρυμύτατα για τον παράνομο δεσμό που αυτός είχε συνάψει με την Ηρωδιάδα. Ηρώδης, Ηρώδης ο Αντύπας, ήταν γιος του Ηρώδη του Μεγάλου και της Μαλθάκης. Υπήρξε τετράρχης της Γαλιλαίας και της Περαίας 4 π.Χ. μέχρι 39 μετά Χριστόν. Ήταν άνθρωπος ύπουλος και ακόλαστος. Ήθελε να γνωρίσει τον Χριστό και τον ανέκρινε όταν του τον έστειλε ο Πιλάτος. Ο Κύριος τον είχε αποκαλέσει αλόπεκα, δηλαδή αλεπού. Κατά το έτος 40 μετά Χριστόν εξορίστηκε μαζί με την Μιχαλίδα Ηρωδιάδα στο Λούγδουνο, σημερινή Λιόν της Γαλλίας, και από εκεί στην Ισπανία, όπου τελείωσαν την ζωή τους. Ο Ιωάννης ήταν περιβεβλημένος με αγιοσύνη, όντας ακόμα και στην κοιλιά της μητέρας του. Είχε την αγνία και την καθαρότητα κάτοικο στην ψυχή του. Ασπάστηκε ολόκαρδα την σοφροσύνη. Άσκησε υποδειγματικά την αυστηρότατη νηστεία. Απομακρύνθηκε από κάθε συναναστροφή με ανθρώπους και κατοικήσα στην έρημο σαν σε πόλη. Ζούσε μαζί με τα άγρια θηρία. Κάλυπτε το σώμα του με τρίχες καμήλας και έζωνε την μέση του με ζώνη δερμάτινη. Έπαιρνε την τροφή έτοιμη από την φύση όπως τα πουλιά. Μελετούσε αδιαλείπτος τον Θείο Νόμο και μπροστά στην διαφύλαξη και τήρησή του θεωρούσε τα πάντα δεύτερα και υποδεέστερα. Τέλος αξιώθηκε να υπερβεί τους όρους της φύσεως και να βαπτίσει τον Χριστό, τον καθαρό και αμόλυντο και επέκεινα πάσης της φύσεως. Ο διακρινόμενος για την ακολασία του Ηρώδης, τετράρχης της Ιουδαίας, συζούσε παράνομα με την Ηρωδιάδα, γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, έχοντας διώξει την δική του γυναίκα. Για τον λόγον αυτόν ο μέγας προφήτης Ιωάννης ο Πρόδρομος, κινηθής από θείο ζήλο και οπλισμένος με τα όπλα της αλήθειας, στυλίτευσε δρυμύτατα τον τύρανο λέγοντάς του «Δεν σου επιτρέπεται από τον νόμο του Θεού να έχεις ως σύζυγο τη γυναίκα του αδελφού σου Φιλίππου». Τότε ο Ηρώδης, μη αντέχοντας τον έλεγχο και επιπλέον παρακινούμενος από την μανιακή Μιχαλίδα, έδεσε τον Άγιο και τον έριξε στη φυλακή. Βεβαίως ο Ηρώδης, υποκινούμενος από την Ηρωδιάδα, ήθελε να φωνεύσει αμέσως τον βαπτιστή. Δεν προεβήν όμως την ενέργεια αυτή, γιατί εφοβόταν τα πλήθη του λαού που θεωρούσαν και σέβονταν αυτόν ως προφήτη. Αλλά όταν εορτάζονταν τα γενέθλιά του και οργανώθηκε πλουσιότατο και φιλίδωνο συμπόσιο, ο Ηρώδης παραφρόνησε, εμέθησε από την υπερβολική κατανάλωση ποτών.
Έτσι λοιπόν, μόλις εχόρεψε η Φαυλόβια κόρη της Ηρωδιάδας και ο άσεμνος χορός της άρεσε σε αυτόν, της υποσχέθηκε με όρκο ότι θα της έδινε οτιδήποτε του ζητούσε. Εκείνη, καθοδηγηθής από την Μιχαλίδα της μητέρα την Ηρωδιάδα, του είπε «Δώσ' μου πάνω σε πιάτο την κεφαλή του Ιωάννη του Βαπτιστή». Αμέσως δε τότε ο Ηρώδης έστειλε δήμιο στη φυλακή και αποκεφάλισε τον Άγιο και δίκαιο Βαπτιστή του Κυρίου. Ακολούθως τοποθέτησε σε πιάτο την τιμία κεφαλή του, η οποία έσταζε αίμα και καυτηρίαζε τροποντινά τον ακόλαστο Ηρώδη και την έδωσε στην αισχρή γυναίκα. Όλα δε αυτά έγιναν στην πόλη Σεβαστή, Σεβαστούπολη, η οποία απέχει από τα Ιεροσόλυμα δρόμο μιας μέρας. Στον τόπο εκείνο που έγινε το προφητοκτόνο συμπόσιο, ο τετράρχης που διαδέχθηκε τον Ηρώδη έκτισε τα ανάκτορά του. Εκεί στη Σεβαστή επίσης κυδεύτηκε το προφητικό και άγιο σώμα του τιμίου προδρόμου από τους μαθητές του, οι οποίοι μόλις πληροφορήθηκαν τον αποκεφαλισμό του, πήγαν εκεί, σήκωσαν το ιερό λείψανο του προφήτη και το έβαλαν μέσα σε μνημείο.

τι σε καλέσομεν προφήτα, άγγελον, απόστολον ή μάρτυρα. Άγγελον, ότι ο σασώματος διήγαγες, απόστολον, ότι εμαθήτευσα στα έθνη, μάρτυρα δε, ότι σου η κεφαλή υπερ Χριστού ετμήθη, αυτόν οικέτευε, ελεηθήνε, τας ψυχάς ημών.

29 του Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η αποτομή της τιμίας κεφαλής του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ο Ιωάννης, ο θείος αυτός βαπτιστής, ο αποπροφήτη προφήτης και των προφητών το επισφράγισμα και των Αποστόλων αρχή, ο Μεσίτης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, η φωνή του Βοόντος εν διερήμο, ο Θεόσταλτος προάγγελος του σαρκωμένου Μεσσία και πρόδρομος και προετοιμαστής της παρουσίας εκείνου στον κόσμο. Αυτός που μέσα από πολλά θαυμαστά γεγονότα συνελήφθη και γεννήθηκε και ήταν πλημμυρισμένος με Άγιον Πνεύμαν ήδη όταν ακόμα βρισκόταν στα μητρικά σπλάχνα και πρόβαλε σαν άλλος Ηλίας Ζηλωτής, του οποίου μιμήθηκε και των ερημικών βίων και το ασκητικόν ένδυμα και την δερμάτινη ζώνη γύρω από την μέση και τον ένθεο ζήλο για την τήρηση του νόμου. Αυτός λοιπόν, αφού κήρυξε στο λαό το βάπτισμα της μετανοίας κατά το θείο πρόσταγμα, αφού δίδαξε τι έπρεπε να πράττουν και οι ιδιώτες και οι αξιωματικοί και υπεγράμμισε κάθε επαγγέλματος τα καθήκοντα, αφού κατέπληξε όσους βάπτιζε με την θεία φοβέρα ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει την μέλουσαν οργήν αν δεν κάμει καρπούς αξίους της μετανοίας, και με το κήρυγμα αυτό τακτοποίησε τις καρδιές τους ώστε να υποδεχθούν την ευαγγελική του σωτήρος διδασκαλία, αφού τέλος και τον ίδιο τον σωτήρα έδειξε με το δάκτυλο και είπε: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου», επεσφράγισε ύστερα με το ίδιο του το αίμα την αλήθεια των λόγων του, έχοντας γίνει για χάρη του θείου νόμου ιερό σφάγιο στα χέρια ανθρώπου παρανόμου.

Μεσίτ είναι συμφώνος νόμου και χάριτος, οι πιστοί συνελθόντες ανεφημίσομεν, ότι μετάνοιαν ημίν προεκήρυξε και η ρόδιν εμφανώς στυλιτεύσας ευθαρσός, την κάραν αυτού ετμήθη.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 29 του Αυγούστου, η μνήμη της Οσίας Θεοδόρας της εν Θεσσαλονίκη. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Αρκαδίου, του Θαυματουργού, Επισκόπου Αρσινόης της Κύπρου. Γεννήθηκε στην Αρσινόη της Κύπρου μας και ήταν γιος ευσεβών και πλουσίων γονέων του Μιχαήλ και της Άννας. Ο Αρκάδιος μορφώθηκε πολύ καλά στην Κωνσταντινούπολη και επανήλθε στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αρσινόη. Έγινε πολύ γνωστός για τους ασκητικούς του αγώνες και για τις μεγάλες του αρετές. Έτσι όταν πέθανε ο Άγιος Νίκων, ο Αρκάδιος εκλέχθηκε διάδοχος του στον θρόνο της Αρσινόης. Αφού πείμανε το πίμνιό του θεάρεστα, απεβίωσε ειρηνικά στις 29 Αυγούστου. Είχε αδελφό τον Άγιο Θεοσέβιο τον Αρσινοητή. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η κατάθεση του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωσήφ του Υγειασμένου του Σαμάκου. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Βασιλείου του Μακεδόνος του Αυτοκράτορος. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Στο νομό Φθιώτιδας θα ταξιδέψουμε σήμερα και στην Γραφική Παύλιανη. Κτισμένη σε υψόμετρο 1040 μέτρων στις πλαγιές της Ήτης, μέσα σε πυκνό ελατοδάσος, αποτελεί έναν από τους πιο ορεινούς οικισμούς του νομού Φθιώτιδας. Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 500 περίπου κατοίκους, ενώ αποτελείται από τους οικισμούς Νέα Παύλιανη ή Κάτω Παύλιανη και Παύλιανη ή Άνω Παύλιανη. Από την Εθνική Οδό Αθηνολαμίας και από τον κόμβο του Μπράλου ανηφορίζουμε προς την Παύλιανη, όπου φτάνουμε αφού πρώτα περάσουμε από τα χωριά Σκαμνός και Ήτη. Από εδώ και πέρα ο δρόμος συνεχίζει προς τα χωριά της Ορεινής Φωκίδας για να καταλήξει στα Βαρδούσια. Το τοπίο αλπικό, με τα έλατα μονίμως χιονισμένα το χειμώνα, προσφέρουν μια εξαίσια θέα στον επισκέπτη. Επίσης, πλήθος από καρυδιές, μιλιές και καστανιές δένουν αρμονικά σε αυτόν τον πίνακα ζωγραφικής. Για το όνομα του χωριού υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία αναφέρει ότι το οφείλει στους πρώτους της κατοίκους, οι οποίοι πίστεψαν στα διδάγματα του Αποστόλου Παύλου. Και η δεύτερη, ότι προέρχεται από τους αιρετικούς Παυλιανίτες και Βογομήλους, οι οποίοι πρωτοεμφανίστηκαν στη Βουλγαρία τον 8ο μετά Χριστόν αιώνα. Εναντίον τους εξαπολύθηκε άγριος διωγμός και ομάδες αυτών, αποφεύγοντας τους διωγμούς, έφτασαν στη Φθιώτιδα και εγκαταστάθηκαν στα ομώνυμα χωριά Βογόμηλη, κοντά στην Ιπάτη και Παύλιανη. Αρχικά το χωριό ήταν κτισμένο σε μια τοποθεσία με χαμηλότερο υψόμετρο, εκεί περίπου που τώρα βρίσκεται το χωριό Ήτη. Ενώ στις μέρες μας και καθώς ανηφορίζουμε το δρόμο, συναντάμε πρώτα τη συνοικία της Κάτω Παύλιανης και ύστερα από 1-2 χιλιόμετρα την Άνω Παύλιανη.

Περπατάμε στην Άνω Παύλιανη, όπου η πέτρα και το ξύλο ως κυρίαρχα υλικά της οικιστικής της δόμησης συνδυάζονται μοναδικά και τα σπίτια βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με την φύση. Η οικιστική ανοικοδόμηση των τελευταίων χρόνων οφείλεται στην ένταξη της Παύλιανης στο Habitat Agenda, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη των παραδοσιακών χωριών και στην εκτέλεση πρότυπων έργων ανάπλασης για την αναβάθμισή τους. Φτάνουμε στο ναό του Αγίου Αθανασίου, που χρονολογείται από το έτος 1868. Παρατηρούμε το πετρόκτιστο καμπαναριό και τη σκάλα που οδηγεί σε αυτό, αφού έχει γίνει από πέτρες σκαλοπάτια, το οποίο το ένα πατάει στο άλλο και καθώς αναρριχώνται σχηματίζουν ένα στενό κύλινδρο, φτάνοντας ψηλά όπου βρίσκεται το κοδωνοστάσιο. Εσωτερικά δε εντυπωσιάζει το ξυλόγλυπτο τέμπλο. Εντυπωσιακό επίσης είναι και το πέτρινο δημοτικό σχολείο, που βρίσκεται απέναντι και αποτελεί ένα πραγματικό μνημείο παραδοσιακής δόμησης. Μπροστά στην εκκλησία απλώνεται η κεντρική πλατεία με το μεγάλο πλατάνι. Παρά την έντονη τουριστική ανάπτυξη με τις αμέτρητες ταβέρνες και τους ξενώνες, η Παύλιανη διατηρεί αναλύωτο το παραδοσιακό της χρώμα. Παίρνουμε το δρόμο για την Κάτω Παύλιανη. Η διαδρομή μεταξύ Άνω και Κάτω Παύλιανης παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Πρώτα κάνουμε μια στάση στο Μουσείο Υδροκίνησης, ένα κτηριακό πέτρινο συγκρότημα το οποίο στεγάζει το νεροπρίωνο, το νερόμυλο, το μαντάνι και την νεροτριβή, την τρίστυλα. Κατόπιν περπατάμε το μονοπάτι για το ψυχαγωγικό πάρκο Ασοπού. Πρόκειται για έναν δασικό χώρο αναψυχής με πανύψηλα έλατα δίπλα ακριβώς στο ρέμα του Ασοπού και δεκάδες πολύχρωμες υφασμάτινες αιώρες δεμένες στα έλατα, καθώς και ξύλινα τραπέζια και άφθονα τρεχούμενα νερά. Η νοτισμένη βλάστηση που μοσχοβολάει, τα πανύψηλα έλατα, οι σπάνιοι σχηματισμοί δέντρων και ο ήχος των πηγών του Ασοπού παρασύρουν τον επισκέπτη σε μια μοναδική εμπειρία. Ύστερα από 20 λεπτά πεζοπορίας υπάρχει πινακίδα που υποδεικνύει τη θέση της σπηλιάς Καμάρα. Στην επόμενη στροφή του μονοπατιού βρίσκεται η καρδιά του επιβλητικού ελατοδάσους, όπου έχει διαμορφωθεί το ψυχαγωγικό πάρκο με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Από τις πιο ξεχωριστές και πρωτότυπες εμπειρίες είναι το πέρασμα με χειροκίνητο τελεφερίκ πάνω από το

Όπως λογικά θα περίμενε κανείς, μια τέτοια περιοχή είναι πλούσια σε έθιμα τα οποία και διατηρεί αναλύωτα στην εποχή μας. Κυρίως το 12ήμερο με τις τσιγαρίθρες, τα λουκάνικα, τα μπουμπάρια, τα χριστόψωμα, τα βασιλόψωμα και τις βασιλοκουλούρες. Τους μπακλαβάδες και πολλά κάλαντα είναι γεμάτα τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Τα έθιμα ξεκινούν από την παραμονή των Χριστουγέννων και ολοκληρώνονται μετά την Πρωτοχρονιά. Ξεκινούν με την χειροσφαγή αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σφάζουν τα γουρούνια και φτάνει μέχρι το πάντρεμα της φωτιάς. Συνοδεύονται με γλέντι και με κάλαντα. Το παραδοσιακό πανηγύρι όμως της Παύλιανης ήταν στις 25 Ιουλίου και εορτάζονταν στο παραδοσιακό ξοκλήσι που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής να εορτάζεται κάποιο Σάββατο του Αυγούστου στην πλατεία του χωριού. Ενώ στην τοποθεσία Κούβελος, στο ξοκλήσι της Παναγιάς, γίνεται μεγάλο πανηγύρι το 15 Αύγουστο. Κινητήρια δύναμη όλων αυτών των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων είναι η παρουσία των νέων του χωριού και η θέλησή τους για εθελοντισμό και συμμετοχή στα κοινά. Σημαντική θέση στη ζωή των κατοίκων και κύριος τρόπος έκφρασης των χαρούμενων γεγονότων και των πανηγυριών του χωριού αποτελεί δίχως αμφιβολία ο χορός. Γι' αυτό άλλωστε φημίζεται ολόκληρη η Ρούμελη. Ο γνωστός τσάμικος της Ρούμελης από τους πιο λεβέντικους παραδοσιακούς χορούς της ελληνικής μας παράδοσης. Λέγεται και κλέφτικος γιατί χορευόταν από τους κλέφτες στην εποχή της τουρκοκρατίας. Στη Ρούμελη χορεύεται από άντρες και γυναίκες. Στη Ρούμελη αυτός που σέρνει τον χορό χορεύει στον τόπο, αυτοσχεδιάζει δηλαδή, κάνοντας πηδήματα, ψαλίδια, στροφές, επιδεικνύοντας έτσι τη λεβεντιά του και τις χορευτικές του ικανότητες. Στην Ρούμελη ο τσάμικος χορός είναι ατόφιος και τελειοποιημένος χωρίς καμία παραποίηση. Θέλει τεχνίτη χορευτή, ρυθμό και βηματισμό στο ρυθμό του χορού, ακόμα και σε αυτά τα τσαλιμάκια, τις φιγούρες δηλαδή, οι οποίες γίνονται με ρυθμό και μέτρο και δείχνουν τη λεβετιά του άντρα χορευτή και τη δύναμή του, όταν ο πρωτοχορευτής είναι άντρας. Όταν η γυναίκα είναι εκείνη που σέρνει το χορό, τότε αυτό που τη διακρίνει είναι η λιγεράδα, η σεμνότητα και η ευπρέπεια. Εμείς τώρα ακούμε έναν τέτοιον τσάμικο χορό της Ρούμελης.

Συνεχίζουμε την περιήγηση μας στην Παύλιανη και βρισκόμαστε στην περιοχή μεταξύ Άνω και Κάτω χωριού, όπου όπως είπαμε υπάρχουν διάφορα μονοπάτια, μεταξύ των οποίων και το μονοπάτι του άγνωστου καλλιτέχνη που προσφέρει έναν απολαυστικό περίπατο. Οι ξύλινες πινακίδες ζωγραφισμένες στο χέρι με την εφάνταστη ονοματοδότηση των διαδρομών οδηγούν σε ένα σκυρό μονοπάτι όπου το φως φιλτράρεται μόνο μέσα από τις πυκνές φυλλωσιές των δέντρων, όπου τα έλατα, οι βελανιδιές, οι ιτιές και τα πλατάνια είναι τυλιγμένα από κυσούς. Το μονοπάτι που μοσχομυρίζει νοπό χώμα, σκίνα, κυσό και βελανίδι είναι στολισμένο συχνά με μεγάλα και λαμπερά, σχεδόν εξωτικά θα λέγαμε, μοβ κρινάκια με κίτρινα στίγματα που θυμίζουν ορχιδέες. Ακολουθώντας την ελικοειδή πορεία των νερών του ποταμού και ανάμεσα από μικρούς καταράκτες, το μονοπάτι περνάει πάνω από ξύλινα γεφυράκια, ενώ καρέκλες, τραπεζάκια, αιώρες, γλίτσες είναι μερικές από τις μικρές ευχάριστες θα λέγαμε εκπλήξεις κατά μήκος της διάρκειας της περίπου μισής ώρας διαδρομής. Στην Κάτω Παύλιανη περπατάμε στην υπαίθρια αγορά, η οποία αποτελεί ιδανική επιλογή για την αγορά τοπικών αγροτικών προϊόντων όπως μήλα, φασόλια, πατάτες, μέλι, καρύδια, τσάι του βουνού, ρίγανη και άλλα. Έξω από το χωριό συναντάμε και τα πυρά του Ηρακλέους, που λέγεται ότι είναι ο τόπος που μαρτύρησε ο Ηρακλής, ο οποίος προσπαθώντας να ελευθερωθεί από τον δηλητηριασμένο μανδύα έπεσε στις φλόγες. Σε εκείνο το σημείο υπάρχουν και τμήματα δωρικού ναού του 3ου αιώνα π.Χ., ο οποίος ήταν αφιερωμένος τότε στον Ηρακλή. Στην είσοδο της Παύλιανης ο επισκέπτης θα συναντήσει το μνημείο Ελλήνων και Ιταλών που έπεσαν στη μάχη της Παύλιανης τον Ιούνιο του 42. Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στο γύρο Ορεινό Όγκο. Από την Άνω Παύλιανη λοιπόν ξεκινούν χωματόδρομοι που μας οδηγούν στη Νίτη, ένα από τα μεγαλύτερα όπως είπαμε βουνά της Ρούμελης με υψόμετρο 2.152 μέτρα. Από τα βόρεια και ανατολικά έχει πλαγιές απόκρημνες και δύσβατες με βαθιές χαράδρες και άγριο ανάγλυφο, αλλά σε υψηλότερα επίπεδα το βουνό γίνεται εξαιρετικά ομαλό με καταπράσινα λιβάδια, μικρές λιμνούλες, καταβόθρες, καταράκτες και χιλιάδες αγριολούλουδα. Τα γάργαρα νερά χάνονται κάτω από το βράχο για να βγουν αργότερα στην απόκρημνη χαράδα του Γοργοποτάμου με τους καταράκτες. Από εδώ η θέα προς τα Βαρδούσια και την Κιώνα είναι καταπληκτική. Όλη η περιοχή καλύπτεται ψηλά από εκτεταμένα δάση και φαλινιακή σελάτης, ενώ χαμηλότερα συναντούμε πλατάνια, καστανιές, βελανιδιές, κέδρους, κουμαριές, αγριολωτούς, πουρνάρια, φράξους, γάβρους και άλλα 1250 είδη χλωρίδας μεγάλης οικολογικής αξίας. Γι' αυτό και έχει ιδρυθεί ο Εθνικός Δρυμός Ήτης. Εδώ βρίσκουν καταφύγιο κάποια αγριόγιδα, μερικά ζαρκάδια, ελάφια, αγριογούρουνα, αλεπούδες, λαγείς, κύουρι, ασβή, κουνάβια κλπ. Φτάνοντας στο οροπέδιο Λιβαδιές θα βρούμε και μια μικρή λίμνη στα νερά της οποίας καθρεφτίζεται η κορυφή Γρεβενό. Δίπλα ακριβώς στη λίμνη μπορούμε να ξεδιψάσουμε σε μια πέτρινη βρύση έργο του πατρός Γερμανού, ηγουμένου της Μονής Αγάθωνος. Το λιβάδι προς το τέλος της άνοιξης είναι γεμάτο νάρκισους, βιόλες, τούφες, πανσέδες και αγριοκυκλάμινα, αλλά αξίζει να βρεθεί κανείς εδώ τον Ιούνιο για να απολαύσει το σπάνιο κόκκινο κρίνο ή λύριον το χαλκιδονικό. Στην Ήτη γνωστό είναι και το φαράγγι του Ασοπού, ένα στενό πέρασμα που σχηματίζουν πανύψηλες κάθετες βουνοπλαγιές της Ήτης και του Καλλιδρόμου. Ένα φαράγγι που οδηγεί στα νερά της Ανατολικής Ήτης στο Σπερχιό ποταμό και μέσω αυτού στο Μαλιακό κόλπο, δημιουργώντας έναν υγρότοπο τεράστιας οικολογικής σημασίας. Το φαράγγι είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Στην έξοδο, στις παρυφές της Ήτης και του Καλλιδρόμου, στην νοτιοανατολική πλευρά της κοιλάδας του Σπερχιού, βρισκόταν η αρχαία Ηράκλεια, που ήταν μία από τις πέντε πόλεις στο βασίλειο του Αχιλλέα. Στο κέντρο του φαραγγιού, προς την πλευρά της Ήτης, δεσπόζει ο Κούβελος, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ένας αρχαίος οικισμός. Ενδιαφέρουσα διαδρομή για τους επισκέπτες αποτελεί η διαδρομή που ξεκινάει κάτω από τη σιδηροδρομική γέφυρα της Παπαδιάς και καταλήγει στη γέφυρα του Ασοπού, στο τέλος του φαραγγιού.

Ένας άλλος πολύ δημοφιλής χορός, φίλες και φίλοι ακροατές, στην περιοχή εδώ είναι το Καγγέλι, το οποίο ανήκει στην ομάδα των Συρτοκαλαματιανών χορών που συναντάται σε όλη τη Ρούμελη. Ξεκινάει ήρεμα, σιγά σιγά δυναμώνει και πάει πιο γρήγορα. Το Καγγέλι αρχίζει στο ρυθμό του Καλαματιανού, συνήθως του αργού Καλαματιανού, και ύστερα εξελίσσεται στον πιο γρήγορο ρυθμό. Συγκεκριμένα το Λιβανατέικο Καγγέλι, μια συγκεκριμένη μελωδία, συνοδεύει το χορό και κατάγεται από τους Λιβανάτες Θεότιδας, αρκετά κοντά στην περιοχή την οποία βρισκόμαστε. Ένα τέτοιο ακούμε εμείς ευθύς αμέσως.

από την Πάβιανη και τον ορεινό όγκο της Σίτης και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής προς Λαμία. Όχι πολύ μακριά όμως από την Πάβιανη και σε υψόμετρο 700 περίπου μέτρα, επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαμάστας. Και εδώ το βουνό είναι επιβλητικό. Το μοναστήρι Μεγαλόπρεπο δεσπόζει ολόλευκο μέσα στο πράσινο τοπίο. Πολλές είναι οι εκδοχές για την προέλευση του ονόματος της Ιεράς Μονής της Παναγίας Δαμάστας. Επικρατέστερη φαίνεται όμως η εκδοχή ότι προέρχεται από το Δαμάστρα, ότι δηλαδή η Παναγία δαμάζει τον πόνο και τα πάθη. Μια άλλη εκδοχή αναφέρεται στο γεγονός η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας να ήρθε στην Ελλάδα από την Δαμασκό της Συρίας και από το αρχικό Δαμάσκα έμεινε το όνομα Δαμάστα. Η εικόνα της Παναγίας φέρει επάργυρη επένδυση του 19ου αιώνα, συγκεκριμένα του 1892. Το μοναστήρι κάηκε πριν από τα χρόνια της Επαναστάσεως του 21. Ο ναός σώζεται ακέραιος σχεδόν και έχει ιστορηθεί το 1818. Την αγιογράφηση του καθολικού ανέλαβε με δικά του έξοδα ο αγωνιστής της Επαναστάσεως Βιοβουνιώτης. Στο κτηριακό συγκρότημα της Μονής ξεχωρίζουν ο Ξενώνας, το Κωδωνοστάσιο, η εικόνα της Ρευοκρατούσας Θεοτόκου, το Ηγουμενείο, το Αρκονταρίκι και ο προάβλιος χώρος με τις κρίνες και το παρεκκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο ναός είναι άγνωστο πότε κτίστηκε. Έχει τη μορφή σταυρικής βασιλικής μετά Τρούλου. Το ιστορικό, αντρικό τότε μοναστήρι της Δαμάστας έλαβε μέρος στην Επανάσταση και πολλοί μοναχοί του έπεσαν στα πεδία των μαχών. Αποτέλεσε επαναστατικό κέντρο για τη στερεά Ελλάδα και ορμητήριο για πολλούς ήρωες του αγώνα όπως ο Αθανάσιος Διάκος. Το 1833 η Μονή διαλύθηκε μετά το διάταγμα του βασιλιά Όθωνα, χάνοντας και την περιουσία της. Τη δεκαετία του 1930 εγκαταστάθηκε μικρή αντρική αδελφότητα μοναχών που προσέφερε πολλά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Το 1953 μετατράπηκε σε γυναικεία μονή. Σήμερα αποτελεί ένα δραστήριο πνευματικό κέντρο, έχοντας 15 περίπου μοναχές που τηρούν τον καλόν αγώνα αλλά και τον αγώνα να διατηρήσουν αυτό το μεγάλο, η αλήθεια είναι, οικοδόμημα και να βοηθήσουν πνευματικά καθέναν από τους πολυάριθμους επισκέπτες που φτάνει ως εδώ κουρασμένος από τα ψυχικά βάρη του καθημερινού αγώνα. Εξάλλου, η ησυχία του τοπίου και η γαλήνη της Μονής αποτελούν κατάλληλο μέρος για αυτή την ψυχική ανάταση.

σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα επισκεφθήκαμε την Παύλιανη του νομού Φιώτιδας, το παραδοσιακό χωριό που βρίσκεται στον ορεινό όγκο της Σίτης. Οι πηγές που αντλήσαμε πληροφορίες για αυτή την εκπομπή είναι από το ίντερνετ βασιλικιά.gr, παυλιανη.blogspot.gr, λαμία.gr, πάρτεταβουνά.blogspot.gr. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ως το επόμενό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλιο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

0: Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε τις επιστολές του, άφηνε να εκδηλωθεί ολόκληρος ο πνευματικός του πλούτος. Έγραφε εμπνεόμενος από το Άγιον Πνεύμα, γι' αυτό και δεν έγραψε κανένα λάθος. Τον καθοδηγούσε το Άγιον Πνεύμα και ό,τι τον εφώτιζε εκείνο έγραφε. Αυτό σημαίνει ότι ζούσε εν πνεύματι και είχε διαρκώς επικοινωνία με τον Θεό. Αναγκάστηκε κάποτε να μας αποκαλύψει αυτό το θαυμαστό μυστικό και είπε τα καταπληκτικά εκείνα λόγια: «Ζω εν εμή ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Ο Χριστός ζούσε μέσα του και ενεργούσε. Χριστοκίνητος και πνευματοκίνητος ο Μέγας Απόστολος του Χριστού. Αλλιώς δεν εξηγούνται τα καταπληκτικά θαύματα που υπάρχουν στην ζωή και την δράση του Αποστόλου Παύλου. Ας προσέξουμε και ένα άλλο μυστικό του Αποστόλου Παύλου. Δεν έγραφε απλώς επιστολές με συμβουλές τις οποίες συνόδευε με τις προσευχές του. Ήταν και ο ίδιος επιστολή Χριστού. Στη ζωή του, στα λόγια του, στα γραπτά του, ανεγνώριζε τον Χριστόν, έβλεπε τον Χριστόν να ομελεί. Ήταν ακριβής μιμητής του Χριστού, όπως ο ίδιος παραγγέλει: «Μιμητέ μου γίνεσαι καθώς καγώ Χριστού». Πρώτος αυτός ήταν επιστολή Χριστού και ύστερα ζητούσε και από τους Κορινθίους και όλους τους χριστιανούς να γίνουν επιστολή Χριστού. Να τι γράφει προς τους Κορινθίους: «Η επιστολή ημών ημίσεστε, εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, φανερούμενη ότι εστέ επιστολή Χριστού διακονηθήσα εφημών, εγγεγραμμένη ου μέλανη αλλά πνεύματι Θεού ζώντος, ουκ εν πλαξί λιθίνες αλλά εν πλαξί καρδίες σαρκίνες». Και ερμηνεία των δύο αυτών στίχων. Η συστατική μας επιστολή που βεβαιώνει ποιοι είμαστε είστε εσείς. Επιστολή γραμμένη μέσα στις καρδιές μας, η οποία παραμένει ανεξάλειπτη και γνωρίζεται και αναγνώσκεται από όλους τους ανθρώπους. Και γίνεστε εις όλους φανεροί ότι είστε επιστολή που την έγραψε ο Χριστός με διακόνους του εμάς. Και η επιστολή αυτή έχει γραφεί όχι με μελάνη, αλλά με την χάριν του Πνεύματος του Ζώντος Θεού. Και γράφτηκε όχι σε πλάκες λίθινες, όπως άλλοτε ο Μωσαϊκός νόμος, αλλά σε άλλου είδους πλάκες, δηλαδή σε καρδιές σάρκινες, οι οποίες αισθάνονται και κατανοούν και εγκολπώνονται αυτά που το Άγιο Πνεύμα γράφει εις αυτές. Φαντάζεστε, αδελφοί μου, σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε ή μάλλον υπαγόρευε εις τους γραφείς τις επιστολές του. Πόσο αφουσιωμένος και μεταρσιωμένος, πλήρης Πνεύματος Αγίου και Θείας Χάριτος. Να βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο και να διαβάζουμε στη ζωή του και τη συμπεριφορά του τα λόγια του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, γνησία επιστολή του Χριστού. Δεν είναι, αδελφοί μου, μεγάλη ευλογία το ότι μας αξιώνει ο Θεός να ασχολούμαστε εις αυτές τις εκπομπές με του Αγίου Παύλου τις επιστολές? Επειδή όμως δεν έχουμε μπροστά μας τον Απόστολο Παύλο για να διαβάσουμε στη ζωή του τα λόγια του Θεού, θα ακολουθήσουμε αντίστροφη πορεία. Από την επιστολή που θα μελετήσουμε θα μεταφερθούμε εις την μορφή του Αποστόλου Παύλου για να καταλάβουμε ότι ήταν και ο ίδιος επιστολή Χριστού. Να έχουμε ακόμη υπόψη μας ότι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου δύο στοιχεία κυριαρχούν: η αγάπη προς τον Χριστόν και η αγάπη προς τους ανθρώπους. Αυτή είναι και τώρα στη ζωή του το κύριο χαρακτηριστικό της αγιότητός του. Επειδή δεν πρέπει να σταματήσουμε τη μεγάλη αυτή αναφορά και εισαγωγή, να πούμε μια τελευταία σκέψη. Πόθος βαθύς και επιθυμία έντονη όλων των εργατών της Εκκλησίας πρέπει να είναι πώς θα γίνουν επιστολή Χριστού, όργανα του Αγίου Πνεύματος που θα κάνουν εγγραφές θαυμάσιες στον ανθρώπων της ψυχές. Κινδυνεύομαι, αδελφοί μου, να λησμονήσουμε ότι η εκπομπή αυτή ασχολείται με την ερμηνεία και ανάλυση των αποστολικών περικοπών των Κυριακών. Όχι, δεν θα το λησμονήσουμε. Θα επικεντρώσουμε τώρα την προσοχή μας στην αποστολική περικοπή της Κυριακής. Είναι οι 12 τελευταίοι στίχοι της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής και περικλείουν σπουδαίες συστάσεις και θερμές ευχές του Αποστόλου Παύλου. Εις αυτές τις λίγες ο Απόστολος Παύλος ξεχύνει όλων των πλούτων της αγιασμένης καρδιάς του και γι' αυτό ας τους ακούσουμε με πολλήν προσοχήν.
2: Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας.
3: Πρόσχομεν.
2: Ευλόγη.

γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε. Πάντα ημών εν αγάπη γυναίσθω, παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, είδατε την οικίαν Στέφανα, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς. Είναι και εμείς υποτάσσιστε της Θεού της και παντί το συνεργούντι και κοπιόντι. Χαίρονται επί την παρουσία Στέφανα και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, ότι το ημών υστέρημα ούτι ανεπλήρωσαν, ανέπαυσαν γάρ το αιμόν πνεύμα και το ημών. Επιγεινώσκεται ούν του θείου του, ασπάζονται ημάς εκκλησία της Ασίας, ασπάζονται ημάς εν Κυρίω πολλά ακύλας και πρίσκυλα συνδικά.

0: Αντες ασπάσας θεαλήλους εν φιλήματι Αγίω. Ο ασπασμός τι εμίχυρη Παύλου ή της ούφιλη των Κύριων Ιησούν Χριστών ή το ανάθεμα μαράν αθά. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών. Η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.
1: Οι δύο πρώτοι στίχοι της περικοπής που ακούσαμε περικλείουν μίαν πεντάδα πνευματικών συμβουλών τις οποίες δεν πρέπει να λησμονούν οι χριστιανοί. Παραγγέλει λοιπόν εις τους Κορινθίους να γρηγορούν, να είναι δηλαδή άγρυπνοι πνευματικώς, να μένουν στερεοί και αμετακίνητοι στην πίστη, να αγωνίζονται κατά των εχθρών της ψυχής με ανδρείαν και γενναιότητα και να ενεργούν πάντοτε με πολλήν και γνησίαν αγάπη. Το τελευταίο από τα πέντε συνθήματα του ουρανοβάμονος Παύλου θα το προσέξουμε ιδιαιτέρως σήμερα. «Πάντα ημών εν αγάπη γινέστο», μας παραγγέλει ο Μέγας Απόστολος. «Όλα όσα κάνετε, ας γίνονται με αγάπη». Ο στίχος αυτός είναι ένας δρυμής έλεγχος για όλους μας και πρέπει να γίνει οδηγός μας, πρέπει να μας απασχολήσει. Καθημερινώς ασχολούμαστε με ποικίλα θέματα. Εργαζόμαστε και μετερχόμαστε πλήθος εργασιών, αντιμετωπίζουμε ατελείωτες υποθέσεις. Τρέχουμε να προλάβουμε, αγχωνόμαστε, κουραζόμαστε, κυριολεκτικά εκδαπανόμαστε. Αν όμως θελήσουμε να εξετάσουμε τον εαυτόν μας με βάση τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «πάντα ημών εν αγάπη γινέστο», τι συμπέρασμα θα βγάλουμε? Πόσα από τα καθημερινά μας έργα και τις ασχολίες έχουν τη σφραγίδα της αγάπης? Πόσα μπορούν να μαρτυρήσουν ότι τα εκάμαμε εξ αγάπης, με αγάπη και δια την αγάπη του Χριστού? Φοβούμαι, αδελφοί μου, ότι δεν θα πάρουμε προβιβάσιμων βαθμών, αλλά θα μείνουμε στάσιμοι. Και αν μείνουμε στάσιμοι στο θέμα της αγάπης, που είναι τόσο βασικόν δια την ζωή μας, τότε θα είμαστε αποτυχημένοι ως χριστιανοί. Τότε πηγαίνουν όλα χαμένα. Θα μας αποδοκιμάσει ο Χριστός. Χριστιανός χωρίς αγάπη είναι κάτι το αδιανόητο. Όταν όμως λέγουμε αγάπη, δεν εννοούμε τις κοσμικές φιλοφρονήσεις και τα καλοπιάσματα και τις υποκρισίες. Εννοούμε τη γνησία χριστιανική αγάπη. Αυτή είναι σπάνιον είδος που δεν το προστατεύει κανείς και κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Ή καλύτερα, αν θέλετε, είναι στην εξορία, διότι δεν την ανέχεται ο εγωισμός μας. Να επαναφέρουμε, αδελφοί μου, την αγάπη και να ζούμε και να κινούμαστε μέσα εις το δικό της πνεύμα. Η αγάπη όμως δεν είναι θεωρία και φιλολογία, αλλά πράξεις και θυσία. Είναι διακονία, υπηρεσία. Τέτοια παραδείγματα σπουδαία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή που μελετάμε και εφιστά την προσοχή των Κορινθίων και όχι μόνον, και τους λέγει να προσέχουν και να διδάσκονται από αυτά. «Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, είδατε την οικίαν Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς, είναι και εμείς υποτάσεις θετής τιού της και παντί το συνεργούντι και κοπιόντι. Χαίρο δε επί την παρουσία Στεφανά και Φορτουνάτου και Αχαϊκού, ότι το ημών ιστέρημα ούτε ανεπλήρωσαν. Ανέπαυσαν γάρ το αιμών πνεύμα και το ημών. Επιγινώσκεται ούν τους τιού τους». Σας απευθύνω και μίαν άλλην παράκληση, αδελφοί, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Γνωρίζετε το σπίτι του Στεφανά, ότι είναι η οικογένεια που πρώτη στην Αχαΐαν επίστευσεν εις τον Χριστόν. και αφιερώθηκαν εις την οϊπηρετούν τους χριστιανούς. Σας παρακαλώ λοιπόν να υποτάσσεστε κι εσείς εις τους θειούς τους διακεκριμένους χριστιανούς, καθώς και εις κάθε άλλον που συνεργάζεται και κοπιάζει σε μια τόσο σπουδαία και θεάριστη διακονία. Χαίρονται διότι είναι παρόντες εδώ ο Στεφανάς και ο Φορτωνάτος και ο Αχαϊκός, διότι αυτοί ανεπλήρωσαν το κενό που αισθάνομαι επειδή δεν σας έχω κοντά μου. Διότι με τις πληροφορίες και τις ειδήσεις τους ανέπαυσαν τα βάθη της ψυχής μου και με την επιστολή μου αυτήν που θα σας φέρουν είμαι βέβαιος ότι θα αναπαύσουν και τα βάθη της δικής σας ψυχής. Να εκτιμάτε λοιπόν τέτοιους χριστιανούς και να αναγνωρίζετε την αξία τους. Τι πλούτος πνευματικός είναι αυτός, αδελφοί μου. Τι να πούμε. Πράγματι η αγάπη είναι η βασίλισσα των αρετών και μόνον εις αυτήν ευρίσκει ανάπαυση ο άνθρωπος. Πουθενά αλλού, ούτε εις τα πλούτη, ούτε εις την δόξαν, ούτε εις την ματαιότητα του κόσμου. Η αγάπη μπορεί να μεταβάλει την κόλαση της αποστατημένης κοινωνίας μας σε παράδεισο. Χαρά σε εκείνον που την καλλιεργεί και την έχει. Ας ακούσουμε όμως έναν ψαλμό και θα συνεχίσουμε.

Στην συνέχεια της επιστολής αναφέρονται διάφοροι ασπασμοί, χαιρετισμοί. Όταν κανείς τους διαβάζει, ίσως δεν μπορεί να καταλάβει αμέσως ότι έχουν ένα βαθύ νόημα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι τυπικές φιλοφρονήσεις που συνηθίζονταν στην αρχαία εποχή. Και όμως είναι λόγοι σπουδαίοι που έχουν βαθύ περιεχόμενο. Ασπάζονται ημάς εκκλησία της Ασίας. Ασπάζονται ημάς εν κυρίω πολλά Ακύλας και Πρίσκυλα συντικατοίκων αυτών εκκλησία. Την επιστολή τη γράφει ο Απόστολος Παύλος από τους Φιλίππους. Έτσι υποστηρίζουν οι ερμηνευτές. Και στέλνει λοιπόν πρώτα χαιρετισμούς στην Κόρινθο από αυτά τα εξέχοντα πρόσωπα, το ευλογημένο αυτό ανδρόγυνο, τον Ακύλα και την Πρίσκυλα. Ασπάζονται εμάς οι αδελφοί πάντες, ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίου. Σας στέλνουν εγκαρδίως χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας. Σας στέλνουν πολλούς χαιρετισμούς εν κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκυλα μαζί με τους χριστιανούς που συνάζονται εις το σπίτι τους. Σας στέλνουν εγκαρδίους χαιρετισμούς όλοι οι αδελφοί. Ασπαστείτε ο ένας τον άλλον με φίλημα Άγιον. Ο ασπασμός, αδελφοί μου, είναι κάτι πολύ ιερό και Άγιο. Εδώ ο Απόστολος Παύλος προσδιορίζει τον ασπασμόν με Άγιον φίλημα, δηλαδή απειλαγμένο από κάθε εμπάθεια, από κάθε πονηρία, από κάθε υποκρισία, και είναι έκφρασης αγάπης, ομοψυχίας και αδελφικής επικοινωνίας. Βλέπετε, δεν παραλείπει να γράψει αυτούς τους ασπασμούς ο Απόστολος Παύλος. Και μάλιστα συμπληρώνει στη συνέχεια: ο ασπασμός τη εμή χειρή Παύλου. Ο χαιρετισμός αυτός εγγράφει με το χέρι εμού του Παύλου, και το συνήθιζε αυτό ο Απόστολος Παύλος να γράφει λίγα λόγια με το χέρι του, διότι την άλλη επιστολή την υπαγόρευε, για να διατηρείται η γνησιότητα, να εξασφαλίζεται η γνησιότητα της επιστολής, επειδή υπήρχαν οι ψευδοδιδάσκαλοι οι οποίοι διέστρεφαν τα νοήματα και κυκλοφορούσαν ψευδείς επιστολές υποστηρίζοντας ότι είναι το Αποστόλου Παύλου. Ο ασπασμός λοιπόν τι εμή χειρή Παύλου, και ο ασπασμός είναι εκδήλωση αγάπης και καλής επικοινωνίας μεταξύ των αδελφών χριστιανών. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα πρωτοστατούν, ήταν σπουδαίοι χριστιανοί, αλλά και όλοι οι αδελφοί στέλνουν ασπασμό και δέχονται ασπασμό. Ας δούμε όμως τώρα και τους δύο τρεις τελευταίους στίχους, που είναι πάλι στίχοι και αυτοί που εκδηλώνουν την αγάπη. Να πούμε όμως προηγουμένως ότι εδώ κάνει πολύ λόγο ο Απόστολος Παύλος περί αγάπης, όχι μόνο διότι πάντοτε ομιλούσε περί αγάπης και έγραφε πάντα ημών εν αγάπη γυναίστο, αλλά και διότι είχαν δώσει μερικές αφορμές οι Κορίνθιοι με διχόνιες, με διαφωνίες, με φατρίες που έκαναν, και όπου υπάρχουν αυτά εξορίζεται, όπως είπαμε, η αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος του ζητεί να επαναφέρουν την αγάπη και να επικοινωνούν αδελφικά με ενότητα και ομοφροσύνη. Γι' αυτό κάνει λόγο περί αγάπης και γι' αυτό στέλνει τους χαιρετισμούς του. Συνεχίζει λοιπόν: «Ή της ου φιλή των Κύριων Ιησούν Χριστών ή το ανάθεμα, Μαράναθα». Εάν κανείς δεν αγαπά με την καρδιά τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ας είναι χωρισμένος από το σώμα της Εκκλησίας. Ο Κύριος θα έρθει και θα απολέσει κάθε αναθεματισμένον. Μαράναθα, η ελπίδα των χριστιανών, θα έρθει ο Κύριος. Ο Κύριος τον οποίον αγαπούμε, λατρεύουμε, υπηρετούμε, περιμένουμε. Ο Κύριος, η ελπίδα μας, η προσδοκία μας, η ευλογημένη. Όλοι οι χριστιανοί πρέπει αυτό το σύνθημα να το έχουμε μπροστά μας. Μαράναθα, ο Κύριος θα έρθει. Δεν είναι μακριά. Υπομονή, αδερφέ μου, και στις λήψεις και στους διωγμούς και τις συκουφαντίες και στις περιπέτειες και στα βάσανα.
Μαράναθα, σκέψω ότι θα έρθει ο Κύριος, θα τελειώσουν κάποτε όλα. Και οι τελευταίοι, στίχοι: η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών, η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού, αμήν. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήθε να είναι μαζί σας. Η εν Χριστώ αγάπη μου ας είναι με όλους σας, αμήν. Με αγάπη κλείνει την επιστολή του Απόστολου Παύλου, απευθυνόμενος προς τους Κορινθίους, και τους απευθύνει αδελφούς, παρόλον ότι δεν είχαν φερθεί καλά, παρόλο ότι είχαν δώσει κάποιες αφορμές. Ετούτης τους αποκαλεί αδελφούς, αδελφούς εν Χριστώ, μάλιστα. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο, αδελφή μου, που σήμερα μας αξίωσε να μελετήσουμε αυτή τη θαυμάσια περικοπή, και ας προσπαθήσουμε και εμείς να ζούμε μέσα στο πνεύμα της αγάπης που διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή εκπομπή, καθώς επίσης ευχαριστώ και τους τεχνικούς του σταθμού που την φροντίζουν. Σήμερα απήγγειλε την Αποστολική Περικοπή ο θεολόγος και ιεροψάλτης κύριος Κωνσταντίνος Σαββίδης, και έψαλε ο Βυζαντινός χορός της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας Αγίου Όρου.

ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

όνομα Άγιος αφθονής στην Αγία Γραφή αναφέρεται σε κείμενο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής. Βασική εντολή του Θεού, το Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Φιλιππησίους: ασπάσαστε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού, ασπάζονται ημάς πάντες οι Άγιοι. Στην προς Κορινθίους επιστολή αποκαλεί τους αποδέχτες αυτής Αγίους, κλητής Αγίης. Η έννοια που πήραν οι λέξεις στις μέρες μας σημαίνει αυτόν που έχει φτάσει σε κάποια πνευματική κατάσταση με ιδιαίτερα κατορθώματα και γνωρίσματα. Οι πρώτοι χριστιανοί, χωρίς να εννοούν το θέμα έτσι, αποκαλούνταν Άγιοι με την έννοια της κλήσεως, ότι είναι καλεσμένοι να έρθουν σε σχέση με τον Θεό, ο οποίος είναι ο ένας και μόνος Άγιος, δηλαδή ο ξεχωρισμένος από τη χτίση, από τον κόσμο, ο εντελώς διαφορετικός κατά τη φύση του. Η Εκκλησία μας διδάσκει ξεκάθαρα ότι Άγιος είναι εκείνος που ζητά να διαμορφώσει την ψυχή του καθομοίωση του Θεού. Μερικοί πιστεύουν ότι οι Άγιοι είναι αυτοί που δεν είχαν ελαττώματα, αδυναμίες ή που έζησαν μακριά από τον κόσμο, σκυθροποί και λυπημένοι. Η αγιότητα δεν ταυτίζεται με τα επιτεύγματα της ηθικής και της ασκήσεώς μας, ούτε με υπερφυσικές εμπειρίες οποιασδήποτε μορφής, γιατί όλα αυτά μπορεί να τα συναντήσει κανείς και έξω από την Εκκλησία και τον Χριστόν. Δεν είναι ένα φτάσιμο σε κάποιες αρετές. Δεν είναι επίτευξη ανδραγαθημάτων ασκητικών ή άλλων. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι εντελώς αμαρτωλός, όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό, και όμως να οδηγηθεί στη Βασιλεία του Θεού χάρη στη σχέση του με τον Χριστό, που του έφερε τη μετάνοια και τη δυνατότητα να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Οι Άγιοι δεν διαθέτουν δική τους αγιότητα, αλλά μετέχουν σε εκείνην του Θεού στο βαθμό που μόνον εκείνος ευδοκεί και θέλει. Ο κατεξοχήν Άγιος είναι ένας, ο Χριστός. Οι άλλοι Άγιοι είναι κατ' εικόνα του Χριστού και όπως αναφέραμε αυτό ξεκινάει από τη βάπτιση και αμέσως μετά ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία, όπου κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Οι Άγιοι επομένως είναι εικόνες και όχι πρωτότυπα της αγιότητας του μόνου Αγίου, και ότι όσον πιο γνήσιοι οι Άγιοι είναι, τόσο πιο πολύ παραπέμπουν στο πρωτότυπο, αρνούμενοι στον εαυτόν τους τη δόξα που ανήκει μόνο στο Θεό. Οι Άγιοι πέτυχαν την ταύτιση τους με τον Χριστόν σε μια απόλυτη και ολοκληρωτική σχέση. Με αυτές τις προϋποθέσεις οι Άγιοι θεώνονται, μετέχουν στη δόξα του Θεού και δοξάζονται από το δοξάζοντα αυτούς Θεών. Η δόξα αυτή λάμπει πολλές φορές και αποκαλύπτεται με τη μορφή σημείων και θαυμάτων των Αγίων. Αυτές οι ενέργειες είναι του Θεού, λαμβάνουν χώρα μόνον και όταν Εκείνος θελήσει. Αλλά υπάρχουν και Άγιοι που μας είναι άγνωστοι. Πολλοί από αυτούς μπορεί να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ταπεινοί και αφανείς, δεν τους γνωρίζει κανείς. Η Εκκλησία μας, σοφά, έχει καθιερώσει την εορτή των Αγίων Πάντων, αγνώστων και γνωστών. Η έλευση της Βασιλείας του Θεού θα μας αποκαλύψει ένδοξα την κοινωνία των Αγίων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Βασιλείου, προβάλλει και μάλιστα καθημερινά τα πρόσωπα των Αγίων της που πέτυχαν στην ιστορική τους ζωή αυτό το τέλος και έγιναν αδιάψευστη ιστορική απόδειξη της Θείας Ζωής, της παρουσίας και ενεργείας του Θεού μέσα στον κόσμο μας. Ο Άγιος είναι η ζωντανή εικόνα του Θεού που βρίσκεται και αγάλλεται μέσα στην κοινωνία του Θείου Φωτός. Η ίδια η ζωή του Αγίου είναι ανάκλαση της Θείας Ζωής. Ο κάθε Άγιος ερμηνεύει με τη ζωή του την ύπαρξή του, την ύπαρξή του Θεού. Η αγιότητα είναι η αληθινή μορφή του ανθρώπου.
είναι ο θρίαμβος του αγαθού επί του πονηρού. Ο Άγιος ατενίζει κατά πρόσωπον τη Θεία Δόξαν και το Θείον Άρη τον Γάλλος και γίνεται φορέας και στοιχείων αυτής της Θείας Ζωής των κόσμων. Ο Θεός εμφανίζεται και ενεργεί με τη ζωή των Αγίων Του. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος, αναφέρει ο Ψαλμωδός. Κάθε άνθρωπος όμως είναι εν δυνάμει Άγιος. Ο καθένας μας είναι και κλειμένος να γίνει απτόπτης μάρτυρας της ζωής του Θεού, όργανο θεοφανικών. Όπως ακριβώς οι τρεις μαθητές στο όρος Θαβόρ κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού είδαν το Θείο Φως, ελούστηκαν μέσα στη Θεία Δόξαν και έγιναν ένα με αυτήν, το ίδιο και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γίνονται κατά τη ζωή του σε σάρκωση του Θείου Φωτός, φανέρωση όλων των ενεργειών του Θεού, δηλαδή του Φωτός, της Αγάπης, του Κάλλους, της Χάριτος, της Σοφίας Του. Τα μέλη τους, οι αισθήσεις τους, οι λειτουργίες τους, ο νους, η καρδιά τους γίνονται όργανα του ίδιου του Θεού για να φανερώσουν στον κόσμο την πραγματικότητα της ύπαρξης του Θεού. Το κάλλος των οφθαλμών είναι να γίνουν οφθαλμοί της περιστεράς, τονίζει ο Γρηγόριος Νύσσης. Τα χέρια μου είναι δικά σου χέρια, ομολογεί ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Όλος ο άνθρωπος γίνεται Χριστοφόρος, πνευματοφόρος, διάφανον όρος, πνευματοφόρος, διάφανον όργανον στη Θείαν Παρουσίαν, έχει τον νουν την καρδιάν του Χριστού. Ο Άγιος Χριστιανός αγαπά με την καρδιάν του Χριστού, σκέπτεται με το πνεύμα του, ενεργεί με τη θέληση του Χριστού. Ο άνθρωπος αυτός που ζει μέσα στην κατάσταση αυτήν δεν χρειάζεται αποδείξεις και επιχειρήματα για το αληθινό φως, την πραγματική ζωή, για τη γνώση και την αλήθεια. Ο Κύριος μας το είπε καθαρά, εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή. Ζούμε και κινούμεθα μέσα στη ζωή Του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι με την βάπτισή μας σταυρώνουμε τον παλαιό φθαρτόν άνθρωπον και συμμετέχουμε στην αναστημένη ζωή του Χριστού. Με το νέο όνομα του βαπτίσματος δεχόμαστε καινούργια υπόσταση, γινόμαστε καινή χτίσεις. Με το χρίσμα δεχόμαστε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος σε όλες μας τις αισθήσεις, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά, να γίνουν κατάλληλα όργανα για την αίσθηση του Θεού. Με τη Θεία Ευχαριστία γινόμαστε σύνεμοι και σύσσωμοι με τον Χριστόν, κοινωνούμε πραγματικά στη ζωή Του. Όποιος κοινωνεί στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εκφράζει την αγάπη του στο Θεό και παίρνει τη ζωή του Χριστού μέσα του. Υπάρχει πιο ρεαλιστική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού, για την ιστορικότητα της Θείας Παρουσίας? Ο Θεός όμως σε καμιάν εποχή δεν γνωρίζεται και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνον από τις καθαρές, άδολες, απλές και προπαντός τις ταπεινές καρδιές. Ο Θεός υπάρχει, μα η ζωή πολλών δεν τους επιτρέπει να τον ατενίσουν. Το Θεό τον ατενίζουν μόνον οι ψυχές εκείνες που έχουν νιώσει βαθιά ότι είναι δημιουργημένες από το Θεό και ζουν για το Θεό. Οι ψυχές αυτές είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι, λέγει ο Άγιος Σιλουανός, ζουν στη Βασιλεία των Ουρανών και εκεί βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα τη Θεία Δόξαν και την ομορφιά του προσώπου του Κυρίου. Με το ίδιο Άγιο Πνεύμα βλέπουν και τη ζωή και τα έργα μας, γνωρίζουν τις θλίψεις μας και ακούνε τις θερμές προσευχές μας. Ζώντας στην γη διδάχτηκαν την αγάπη του Θεού από το Άγιο Πνεύμα και όποιος απέκτησε στην γη την αγάπη διαβαίνει μαζί της την αιώνια ζωή στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ας την γίνει η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει των αδελφών, πολύ περισσότερο στους ουρανούς οι Άγιοι δεν μας λησμονούν και δέονται για μας. Πόσον ευτυχισμένοι και καλότυχοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που η Εκκλησία μας έχει να παρουσιάσει έναν πλήθος Αγίων, έναν νέφος Αγίων που έζησα σε κάθε εποχή. Αγίων που έζησα στα πρώτα χριστιανικά χρόνια
και Αγίων που έζησα στα νεότερα χρόνια. Και ως Κύπροι είμαστε και πρέπει να νιώθουμε ευτυχείς, γιατί η ιδιαίτερη μας πατρίδα έχει να παρουσιάσει τόσους Αγίους που ονομάστηκαν και νήσος των Αγίων. Για δύο Κυπρίους Αγίους θα κάνουμε λόγο σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές. Για δύο Αγίους που

δεν είναι και τόσο γνωστή. Τα κείμενα που θα σας διαβάσω, που αναφέρονται στους δύο αυτούς Αγίους, είναι παρμένα από ένα μικρό βιβλιαράκι που εξέδωκε η Χορεπισκοπή Αρσινόης και αναφέρεται στους Αγίους της περιοχής.

Ο Άγιος Αρκάδιος Επίσκοπος Αρσινόης. Σε κάθε εποχή, αλλά και σε κάθε τόπο, ο Θεός στέλνει τους κατάλληλους ανθρώπους για να καθοδηγήσουν σωστά τον λαόν Του. Όταν χρειάζονταν κήρυκες του Θείου Λόγου Του και ευαγγελιστές της Νέας Διαθήκης Του, ανέδειξαν τον Μέγαν Απόστολον Παύλον. Όταν χρειάζονταν ρήτορες και υπέρμαχοι του νέου τρόπου ζωής, μας έδωσαν τον Χρυσόστομον. Όταν το δέντρο της νέας πίστεως ζητούσε μαρτυρικό αίμα, ανέδειξαν τα εκατομμύρια των μαρτύρων της Εκκλησίας. Και όταν χρειάζονταν εθνικοί αγωνιστές, πρόμαχοι της εθνικής ελευθερίας, ανέδειξαν τον Χρυσόστομο Σμύρνης, τον Γρηγόριον των Πέπτων, τον Κοσμάν των Ετωλών. Έτσι και στα μέρη της Πάφου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αρσινόης, έστειλε στις αρχές του 5ου μετά Χριστόν αιώνα τον Αρκάδιον, έναν όσιον και άμεπτον ιεράρχη. Τα τέλη του 4ου και οι αρχές του 5ου αιώνα ήταν μια δύσκολη περίοδος για την Κύπρο. Η ειδωλολατρεία έδινε την τελευταία μάχη της. Υπήρξε και πολιτική αναστάτωση λόγω της δυναμικής εμφάνισης στην πολιτική κονίστρα του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους με τον έντονο ελληνικό χαρακτήρα και της υποχώρησης του δυτικού τρόπου ζωής και σκέπτεστε. Παρουσιάστηκε και θρησκευτική αστάθεια λόγω των αιρέσεων. Και τότε ακριβώς παρουσιάστηκε Θεόσταλτος Ποιμένας ο επίσκοπος Αρσινόης Αρκάδιος. Με την αγιότητα του βίου του, την ορθόδοξη πίστη του και το ορθό φρόνημά του, έγινε φάρος πραγματικός που οδήγησε τον λαόν του σε λιμάνια σωτηρίας. Πατρίδα του ήταν το μικρό χωριό Μελάνδρα, κοντά στην πόλη της Αρσινόης, τη σημερινή πόλη της Χρυσοχούς, γύρω στα 12 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της. Γονείς του οι ευσεβείς και ενάρετοι Μιχαήλ και Άννα και νεότερος αδελφός του ο μετέπειτα περιβόητος ανάμεσα στους ασκητές Θεοσέβιος. Λόγω της σχετικής οικονομικής άνεσης των γονιών του, ο Αρκάδιος εστάλη στην Κωνσταντινούπολη για ευρύτερες σπουδές. Εκεί όπου πριν από λίγα χρόνια είχε συνέλθει η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, στην πόλη που άρχισε να επιβάλλεται ως το κέντρο της νέας πίστεως, ο Αρκάδιος πήρε όλα τα εφόδια που θα του ήταν απαραίτητα για να δράσει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Και εκεί στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, με τα κοσμικά θέλγητρα και τις διάφορες προκλήσεις, παρέμεινε όπως και στην ιδιαίτερη του πατρίδα, αγνός και σόφρον, εγκρατής των παθών, και πιστός ακόλουθος της χριστιανικής διδασκαλίας. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, συνέχισε όπως και πριν την αναχώρησή του να ζει βίων ασκητικών. Έφευγε πολλές φορές, όπως αναφέρει ο Άγιος Νεόφυτος στον εγκομιαστικό του λόγων προς αυτόν, από το σπίτι του και εν όρεση και σπηλαίης και εντεσοπές της γης ασκήτως στην αρετήν. Η φήμη του έφτασε μέχρι τον Νίκονα, τον τότε επίσκοπο Αρσινόης, ο οποίος και ζήτησε να το δει. Και αφού διαπίστωσε την ορθότητα της σκέψης του και την αγιότητα του βίου του, τον πίεσε να δεχτεί να γίνει ιερέας για να μπορεί να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες στον λαόν του Θεού. Με τη χάρη της ιεροσύνης που δέχτηκε από τα χέρια του Νίκονα, έβαλε σαν στόχον του οι ψηλότερες κορυφές της αρετής. Αγωνιζόμενος νύχταν και μέρα, έφτασε στο σημείο να διώχνει με τη χάρη του Θεού δαιμόνια από τους ανθρώπους, να έχει την ιαματική χάρη και το προγνωστικό χάρισμα. Δεν ήταν επομένως καθόλου παράξενον το ότι αμέσως μετά το θάνατον του Νίκονα όλοι πρόβλεψαν σε αυτόν για το θρόνο της Αρσινόης. Στις πρώτες κρούσεις για να δεχτεί το θρόνο της Αρσινόης, αντέδρασε αρνητικά. Θα έχανε τη θεόγνωστον ησυχίαν από τη μιαν, αλλά και θεωρούσε πραγματικά τον εαυτόν του ανάξιον για έναν τέτοιο μεγάλον αξίωμα. Γι' αυτό και μελετούσε τη φυγή, όμως ήταν
επίμονη η λαϊκή θέληση και ο Αρκάδιος το θεώρησε σαν κλίση του Θεού. Ψηφίζεται λοιπόν και χειροτονείται επίσκοπος και τοποθετείται έτσι ο λίχνος επί την λιχνίαν. Αναφέρεται πως στις μέρες του εμπεδόθηκε πλήρως ο χριστιανισμός και εξέλιπε κάθε ειδωλολατρικός θύλακας από την περιοχή. Ο Αρκάδιος έστρεψε την προσοχή του και στην προφύλαξη του ποιμνίου του από τις αιρέσεις. Είχα φτάσει και στην Κύπρο οι αιρετικές δοξασίες των Αριανών, των Πνευματομάχων, των Γνωστικών και άλλων. Και ο νέος επίσκοπος θεώρησε καθήκον του να αναλάβει σύντονη προσπάθεια διαφώτισης του λαού. Η ορθή πίστη είναι οι οδοδείχτες που οδηγούν στη σωτηρία και ο Αρκάδιος φρόντισε να είναι σωστά τοποθετημένοι αυτοί οι οδοδείχτες. Πριν την ανάρρησή του στον επισκοπικό θρόνο, ο Αρκάδιος συχνά αναχωρούσε στο γειτονικό όρος και εκεί μακριά από τους βιωτικούς θορύβους επιδιδώντας την προσευχή. Ο Άγιος Νεόφυτος αναφέρει γι' αυτόν ότι και μετά την επισκοπήν προς τα εχόμενα όρη ευκαίρος παραγενόμενος, μετανιστίας και αγρυπνίας και προσευχής και δακρύων, απαιδίδου τας ευχάς το Δεσπότη Θεό. Έτσι περνώντας τον καιρόν, με καθημερινές νηστείες και προσευχές και τη φροντίδα του λογικού ποιμνίου του, έφτασε στο τέλος της ζωής του που ήταν ειρηνικών και πράγματι ουσιακών. Πέθανε σε σημαδιακή ημέρα στις 29 Αυγούστου που τελείται η μνήμη του Τιμίου Προδρόμου. Την ίδια μέρα όρισε και η Εκκλησία να γιορτάζεται η μνήμη του Αγίου Αρκαδίου. Η περιοχή της Αρσινόης τίμησε ιδιαίτερα τον Άγιον Αρκάδιο. Ήδη από τον 5ο αιώνα αναφέρεται ότι λειτουργούσε μονή επωνόματι του στο δάσος της Πάφου. Η μονή βρισκόταν σε λειτουργία και τον 12ο αιώνα, όπως αναφέρει ο Άγιος Νεόφυτος. Σήμερα σώζονται τα ερείπια της. Και το απολυτίκιον του Αγίου. Ποιμήν ιερότατος της Αρσινόης Οφθής, την Κύπρον εφέδρινας των αρετών το φωτί παμάκαρ Αρκάδιε. Όθεν παρακυρίου, δοξαστής επαξίως, σύσκηνος ανεδείχθης των Αγίων απάντων, μεθόν απαύστος πρέσβευε υπέρ το ψυχών ημών.

Χριστή και επίοικης, λαμπρή το τρόπο και λαμπρότερη την αρετήν, όπως μας πληροφορεί ο Άγιος Νεόφυτος. Η ακριβής χρονολογία της γέννησής του μας είναι άγνωστη. Θα πρέπει όμως να τοποθετείται στα τέλη του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, αν δεχτούμε σύμφωνα με τους επισκοπικούς καταλόγους της περιοχής ότι ο αδελφός του Αρκάδιος ήταν επίσκοπος της Αρσινόης τις αρχές του 5ου αιώνα. Οι γονείς του ήταν αυτάρκης των βίων κατά τον Άγιον Νεόφυτον. Είχαν δικόν τους κοπάδι και έκαμαν το Θεοσέβιο Βοσκόν. Ποιμένοντας τα πρόβατά του, είχαν την ευκαιρία να επιδίδεται στην προσευχή, τη μελέτη του Λόγου του Θεού και άλλες αρετές. Με πρόφαση τη βοσκή των προβάτων, προχωρούσε στο βουνό σε μια απόσταση 3 χιλιόμετρων από το χωριό του και σε τόπον ήσυχων και απόμερων προσευχόταν απερίσπαστα. Εντόπισε μάλιστα στην περιοχή και κάποιο σπήλαιο, στο οποίο πολύ συχνά εισερχόταν και με νηστείες και γονικλησίες προσευχόταν στο Θεό. Αναφέρεται στο βίο του πως έτρωγε ελάχιστα μόνο για να ζει. Τις μέρες της νηστείας μοίραζε όλη του την τροφή που έπαιρνε μαζί του, που ήταν συνήθως μόνο ψωμί, σε όσους έβρισκε μπροστά του και είχαν ανάγκη. Και αν δεν έβρισκε κανέναν τέτοιον άνθρωπο μπροστά του, έδινε το ψωμί του στα πουλιά για να μην αθετεί την εντολή της νηστείας. Όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, υπακούοντας και στην επιθυμία των γονέων του, προχώρησε σε γάμον με μια ενάρετη κόρη από το διπλανό χωριό, τη Φιλούσα. Είχε ήδη όμως προχωρήσει τόσο στην πνευματική ζωή που αποφάσισε, αφού δέχτηκε την πρότασή του και η σύζυγός του, να ζήσει βίων αγνών και παρθενικών μέσα στο γάμο, έχοντας με τη σύζυγόν του απλώς σχέσεις αδελφικές. Έτσι περνούσε ο καιρός με σοφροσύνη και εγκράτεια, με προσευχές και νηστείες και με τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Στόχος του πάντα το ομοιοθήνε Θεό. Κάποια μέρα, διαισθανόμενος το τέλος του, ίσως αυτό να του μηνύθηκε κατά κάποιον τρόπο από το Θεό, ο Θεοσέβιος κάλεσε τη γυναίκα του και με τρόπον παραβολικών της είπε ότι φεύγει πιο μακριά για βόσκηση των προβάτων και εκεί θα μείνει για αρκετό χρόνο. Την προέτρεψε να συνεχίσει την προσπάθεια της τελείωσης με υπακοή και σοφροσύνη, παραμένουσα είτε στο σπίτι του στη Μελάντρα είτε μεταβαίνουσα στη Φιλούσαν κοντά στους γονείς της. Και αφού αντάλλαξα σκέψεις για την αιώνια ζωή, ανεχώρησε στον τόπο της προσευχής. Άφησε το κοπάδι να βόσκει και αυτός προχώρησε στο σπήλαιο, προσευχήθηκε με θέρμη και εκεί ήρεμα παρέδωσε το πνεύμα στο Θεό. Ήταν 12 Οκτωβρίου. Ο σκύλος του Αγίου, αφού βρισκόταν στο στόμιο του σπηλαίου σαν να εκτελούσε χρέη θυρωρού, μάζεψε την επομένη μέρα το κοπάδι και το οδήγησε στη Μελάντρα. Οι γονείς και η σύζυγος του Αγίου, βλέποντας το κοπάδι χωρίς τον ίδιο, ανησύχησαν. Τον αναζήτησα στη Φιλούσαν και όταν δεν το βρήκαν, καθοδηγούμενοι από το σκύλο του, έφτασαν μετά 3 μέρες στο σπήλαιο. Εκεί βρήκαν το λείψανο του Αγίου να ευωδιάζει. Και επειδή δεν μπόρεσαν να το μετακινήσουν και να το μεταφέρουν στο χωριό για την ταφή, και επειδή είχεν ήδη νυχτώσει, έμειναν το βράδυ στο μέρος εκείνο, λογαριάζοντας να επιχειρήσουν την μεταφορά την επομένη. Φάνηκε όμως το βράδυ εκείνον ο Άγιος τον πατέραν του και του ζήτησε να το θάψει εκεί. Πράγματι τον κίδευσαν εκεί, όπου και αργότερα χτίστηκε ναός επ' ονόματι του. Ο ναός του έγινε καταφύγιο πολλών χριστιανών, τόσο από τα γύρω όσον και από τα μακρινότερα χωριά. Κατέφευγα σε αυτόν με πίστη και θεραπεύονταν από διάφορες ασθένειες και έπαιρναν κουράγιον και δύναμη για συνέχιση του πνευματικού αγώνα. Ο Άγιος Νεόφυτος αναφέρει πάμπολα θαύματα που έγιναν από τον Άγιο Θεοσέβιον μετά το θάνατόν του. Κατά τρόπο θαυμαστών υπέδειξε σε μοναχών που ήθελε να χτίσει και

παιδιά κοντά στον ναό του, τον τόπο όπου υπήρχε ένα ασβέστης, τον οποίο και βρήκεν και χρησιμοποίησεν. Προστάτευσεν το μικρό περιβόλι του ίδιου μοναχού από τους κόρακες, πάλι με τρόπον πρωτάκουστον. Άνοιξεν οφθαλμούς τυφλών, θεράπευσεν κοφούς, τιμώρησεν παιδαγωγικά δύο κλέπτες που πήγαν να κατακλέψουν έναν μοναχόν που έμενεν και περιποιόταν των ναών του, τους οποίους ύστερα θεράπευσεν. Και άλλα πολλά ενεργεί μέχρι τις μέρες μας ο Άγιος Θεοσέβιος με τη βοήθεια του Θεού. Στις μέρες μας επιδεικνύεται ακόμη το σπήλαιον του Αγίου Θεοσεβίου. Η μνήμη του τελείται με ιδιαίτερη λαμπρότητα την 12η Οκτωβρίου. «Εν το άνδρο μελάνδρας ασκησάμενος όσιε και προς ουρανόν την πορείαν εκείθεν πάτερ ποιησάμενος, της τέκνης σου ημίν ως αληθώς εγένου τύπος αρετής και πίστεως, εγκρατεία διδάσκοντας των παθών ορμάς συστέλλην Θεοσέβιε, δόξα το σε στεφανός αντιχριστό, δόξα και ημίν σε φανερώσαντι, δόξα το αναδείξαντι σε αρσινόης καύχημα».

Οι Άγιοι, γράφει ο Γέροντας Παΐσιος, απέκτησαν αγιότητα και πνευματική πείρα, την οποία άφησαν σε εμάς τους μεταγενέστερους για να προφυλαχτούμε από τις πανουργίες του διαβόλου. Από τους μεγάλους αγώνες που έκαναν οι Άγιοι εναντίον των παθών και νίκησαν, έλαβαν τα στεφάνια της νίκης από τον Χριστό μαζί με άφθονη χάρη, και τώρα μας βοηθάνε από τον ουρανό με τις πρεσβείες τους. Γι' αυτό σε πολλή ευλάβεια πρέπει να τους έχουμε και πολλή ευγνωμοσύνη πρέπει να τους χρωστούμε. Οι Άγιοι αγωνίστηκαν φυσικά ο καθένας με τον δικό του πνευματικό τρόπο και μας βοηθάνε τώρα ο καθένας πάλι Άγιος με τον δικό του Άγιον τρόπο και μιλάνε στην κάθε ψυχή με τη γλώσσα που μιλάει και μπορεί να καταλάβει για να ωφεληθεί. Όλοι οι Άγιοι αγωνίστηκαν για την αγάπη του Χριστού. Οι Άγιοι μάρτυρες έχησαν το αίμα τους. Οι Άγιοι πατέρες έχησαν υδρότες και δάκρυα. Έκαναν πνευματικά πειράματα στον εαυτόν τους σαν καλοί βοτανολόγοι και άφησαν τις πνευματικές τους συνταγές. Και έτσι προλαβαίνουμε το κακό ή θεραπεύουμε μια προηγούμενη αρρώσκια μας πνευματική, αποκτούμε υγεία και αν φιλοτιμηθούμε να τους μιμηθούμε στους αγώνες, ακόμη και αγιάζομαι. Ο Άγιος Νεόφυτος αναφέρει, ας πούμε καταρχήν με τη βοήθεια του Θεού πως οι Άγιοι έλαβαν τόσο μεγάλη χάρη και από αυτό θα βρούμε πως εμείς υστερούμε σε αυτήν, διότι δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό ώστε εκείνους να δοξάσει και εμάς να στερήσει από τη δόξα. Αν βέβαια ακολουθούσαμε εκείνη τη μακαρία οδόν τους, μια για πάντα θα μπορούσαμε να τους φτάσουμε και να αξιωθούμε να έχουμε τα χαρίσματά τους. Αλλά εμείς δεν πορευτήκαμε τη στενή και τεθλιμμένη οδόν τους, αλλά άλλην, την πλατιά δηλαδή και ευρύχωρη, τα ολέθρια πάθη, τις ορέξεις της σαρκός, τις σωματικές αναπαύσεις, τα ειδονικά φαγητά, τις χαμερπείς δόξες, την ακράτεια της γλώσσας και γενικά το ασυγκράτητο των πέντε αισθήσεων, την αμέλεια της ακρόασης των γραφών, την αμέλεια για την ψυχή και την παράβαση των θείων εντολών του Θεού μας Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Ισαΐας ο αναχωρητής μας συμβουλεύει, αδελφοί μου, ας φροντίσουμε με αληθινό ζήλο να μιμηθούμε όλους τους Αγίους οι οποίοι αντιστάθηκαν μέχρι θανάτου προς την αμαρτία και έτσι κληρονόμησαν τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Ιωάννης ο Βαπτιστής και πρόδρομος του σωτήρα μας. Κανένας άνθρωπος στη γη δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, είχε πει ο ίδιος ο Χριστός στα πλήθη που τον παρακολουθούσαν, όταν ο Ιωάννης από τη φυλακή που βρισκόταν έστειλε δύο μαθητές του να τον ρωτήσουν:
2: «Συ ο ερχόμενος ή ιότερον προσδοκόμεν?»
1: Και η αλήθεια είναι πως η διαπίστωση αυτή του Ιησού για τον Ιωάννη δεν ήταν δυνατόν να μην είναι αληθινή. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και πρόδρομος του Σωτήρα κατέχει την πρώτη θέση μετά την Παναγία στο χορό των Αγίων. Η γέννησή του ήταν παράξενη. Η μητέρα του βρισκόταν σε πολύ προχωρημένη ηλικία σαν τον γέννησε και ο πατέρας του, ο Ζαχαρίας, έμεινε βουβός από την ώρα της αγγελίας ως που δόθηκε το όνομα στο παιδί. Τα φαινόμενα έδειχναν πως από την κοιλιά της μητέρας του ακόμη ήταν προορισμένος να υπηρετήσει το Θεό. Μέχρι τα 30 του χρόνια έμεινε στην έρημο της Ιουδαίας, ζώντας μια ζωή ασκητική. Φορούσε ρούχα δερμάτινα και για τροφή του είχε αγριόμελο, βλαστάρια των φυτών και ακρίδες. Η ζωή του όλη ήταν αφιερωμένη στην προσευχή και στην πνευματική και ηθική τελειοποίηση που θα τον καταστούσαν άξιο για το μεγάλο υπούργημα που προοριζόταν να αναλάβει. Μορφή ηλιοκαμένη και επιβλητική, φυσιογνωμία υπέροχη, ήταν φτιαγμένος από το Θεό για δάσκαλος και καθοδηγητής. Στην έρημο της Ιουδαίας και στις όχθες του Ιορδάνη απόκτησε τη φήμη μεγάλου δασκάλου και προφήτη.

0: κόσμος πολύς έτρεχε να ακούσει τη διδασκαλία του, να ζητήσει λύσεις στα διάφορα προβλήματά του και να βαπτιστεί στα νερά του Ιορδάνη. Μερικοί από τους πιο ένθερμους ζηλωτές της Ιουδαϊκής θρησκείας έμειναν κοντά του σαν μαθητές του. Ανάμεσα σε αυτούς ο Ανδρέας και ο Ιωάννης, οι μετέπειτα μαθητές του Χριστού. Ο λόγος του ήταν συμβουλευτικός στους καλοπροαίρετους, αλλά καυστικός στους υποκριτές και τους ασεβείς. Διαπεραστική αντιχούσε μέσα στην έρημο η φωνή του, κηρύττοντας τη μετάνοια και αναγγέλλοντας τον ερχομό του Μεσσία.
1: Μετανοείτε, διότι πλησιάζει η Βασιλεία του Θεού. Κάντε έργα άξια της μετανοίας σας. Να την η αξίνα, βρίσκεται στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπούς θα κοπεί και θα ριχτεί στη φωτιά σαν άχρηστο. Τα ίδια θα πάθετε κι εσείς αν δεν κάνετε έργα καλά.
2: Δάσκαλε, αυτοί οι Φαρισαίοι ισχυρίζονται ότι έχουν εξασφαλίσει τη σωτηρία τους. Είναι, λένε, απόγονοι του Αβραάμ και σαν κληρονόμοι του έχουν και δικαιώματα στην ουράνια βασιλεία.
1: Όφης γεννήματα χυδνών! Ποιος σας είπε πως θα γλιτώσετε από την οργή του Θεού? Έχετε πατέρα τον Αβραάμ, ε? Άλλη μόνο σας! Γιατί σας βεβαιώνω πως ο Θεός μπορεί από αυτές τις πέτρες να δημιουργήσει απογόνους του Αβραάμ πιο πολύ άξιους από σας.
2: Μερικοί Ιουδαίοι, δάσκαλε, ρωτούν μήπως είσαι εσύ ο Μεσσίας που χρόνια περιμένουμε. Θέλουν να τους δώσει μια απάντηση.
1: Δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας. Εγώ είμαι η φωνή ενός που φωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου και ισιώστε τα μονοπάτια του, όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας. Εγώ σας βαφτίζω μόνο μέσα στο νερό, αλλά έρχεται κάποιος άλλος που είναι πολύ ανώτερος μου. Εγώ δεν είμαι ικανός ούτε το λουρί από τα υποδήματά του να λύσω. Αυτός κρατά το φτιάρι στο χέρι του και θα καθαρίσει το αλώνι του. Θα συνάξει το σιτάρι στις αποθήκες του και τα άχυρα θα τα κάψει στη φωτιά. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτός είναι ο λυτρωτής του κόσμου.

0: Με αυτό το κήρυγμα ο Ιωάννης προσπαθούσε να ετοιμάσει τις καρδιές των συγχρόνων του για να δεχτούν το μεγάλο μήνυμα. Κάθε λογής κόσμος μαζευόταν καθημερινά για να τον ακούσουν. Ανάμεσα σε αυτούς και φαρισαίοι και γραμματείς και τελώνες και στρατιωτικοί. Όλοι είχαν και από κάποιο λόγο που ήθελαν να γνωρίσουν και να ακούσουν τον παράξενο αυτό προφήτη. Μια μέρα όμως, εκεί που δίδασκε και με ενθουσιασμό μιλούσε για τον ερχομό του Μεσσία, ο μαθητής του Ανδρέας τον διακόπτη.
1: Δάσκαλε, βλέπω μια παράξενη κίνηση ανάμεσα στους όκλους και κάποιον να έρχεται ολομόναχος πέρα από την έρημο. Δεν μοιάζει όμως με τους άλλους ανθρώπους. Έχει κάτι το ξεχωριστό αυτός ο άνθρωπος.
2: Μα ναι, αυτός είναι. Έρχεται, έρχεται. Να το άκακο πρόβατο που θα θυσιαστεί για να σωθεί ο κόσμος από τις αμαρτίες. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου.

0: Με την προφητική του ικανότητα, ο Ιωάννης διέβλεψε πραγματικά πως ο μοναδικός εκείνος άνθρωπος που ερχόταν από το βάθος της ερήμου ήταν ο Μεσσίας που χρόνια και χρόνια περίμενε ο λαός. Κι όσο πλησιάζει, τόσο και ο Ιωάννης αναρωτιέται τι τάχα να θέλει ο Υιός του Θεού από τον ταπεινό δούλο του. Σαν έμαθε λοιπόν πως ο σκοπός της επισκέψεως του Ιησού στον Ιορδάνη ήταν να ζητήσει από τον Ιωάννη να τον βαπτίσει αυτός, βλέποντας τη θεία συγκατάβαση του Ιησού και την άκρα του ταπείνωση, θαμπωμένος μπροστά στο θεϊκό του μεγαλείο, τον ρωτά:
1: «Κύριε, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, τον μόνον ικανό και άξιο να καθαρίζεις τους ανθρώπους από τις αμαρτίες. Και εσύ έρχεσαι να σε βαπτίσω εγώ? Πώς είναι δυνατό να φωτίσει ο λίχνος τον ήλιο? Πώς να τολμήσω να βάλω το χέρι μου απάνω σου, εγώ, ο δούλος, σε σένα, το Θεό και Δεσπότη?»
0: Δεν μπόρεσε όμως τελικά παρά να υποχωρήσει μπροστά στην επιμονή του Ιησού, ότι έτσι έπρεπε να γίνει για να αληθέψουν οι γραφές και να γίνει το θέλημα του Θεού.

0: Σαν είδε μετά τη βάπτιση του Κυρίου να σχίζονται οι ουρανοί, το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει πάνω σ' Αυτόν και τη φωνή του Θεού Πατέρα να μαρτυρεί ότι
1: ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός.
0: Σκύρτησε η καρδιά του από χαρά για τον ερχομό του λυτρωτή, όπως σκύρτησε και βρέφος μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, όταν εκείνη, σαν ήταν 6 μηνών έγκυος, συναντήθηκε με τη μητέρα του Χριστού.

0: Ιωάννης, και μετά τη δημόσια εμφάνιση του Χριστού, δεν έπαψε να κηρύττει και να ελέγχει τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς Ιουδαίους. Κύριος στόχος του τώρα είναι ο ασεβής βασιλιάς Ηρώδης. Μια μέρα, την ώρα που ο Ηρώδης έβγαινε από το παλάτι του, τον είδε ο Ιωάννης και με πολύ θάρρος και παρησία άρχισε να τον επιπλήττει και να τον ελέγχει.
1: Βασιλιά Ηρώδη, είσαι ένοχος απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους. Έκλεψες τη γυναίκα του αδερφού σου. Το ξέρεις πως αυτό είναι παρανομία.
2: Ποιος είναι αυτός που τολμά να με βρίζει έτσι? Για πιάστε τον και φέρτε τον εδώ. Εσύ είσαι ψευτοπροφήτη, ε! Τι έπαθες και φωνάεις έτσι?
1: Μαμπόνιρι Αλεπού, δεν σου επιτρέπεται να συζείς με την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδερφού σου. Νόμος το απαγορεύει ρητά και η τιμωρία σου πρέπει να είναι ο θάνατος.
2: Τρελάθηκες, αγριάνθρωπε! Θέλεις να διατάξουν να σε συλλάβουν και να σε κλείσουν στη φυλακή?
1: Ούτε τρελάθηκα, παράνομε βασιλιά, ούτε τη φυλακή σου φοβάμαι. Εσύ όμως, η παράνομη γυναίκα σου, δεν θα ξεφύγετε από την τιμωρία του Θεού.
2: Πάρτε τον από εδώ τον αλητήριο και κλείστε τον στη φυλακή. Εκεί μέσα ας φωνάζει όσο θέλει.
0: Αλλά και μέσα από τη φυλακή ο Ιωάννης δεν έπαψε να κακίζει την πράξη αυτή του Ηρώδη και να ελέγχει τον ανήθικο βίο του. Στην παράνομη γυναίκα είχε γίνει μεγάλος εφιάλτης αυτός ο αυστηρός ασκητής. Άλλο δε σκεφτόταν παρά πώς να τον εξοντώσει. Και η ευκαιρία αυτή της δόθηκε σε ένα συμπόσιο που έκανε ο βασιλιάς για τα γενέθλιά του.

σαλόμι, λουλούδι της Ιουδαίας. Ο χορός με ξετρελαίνει. Φίλοι μου, μη μου πείτε πως δεν αξίζει να χαρίσει κανείς σε αυτή την κόρη ό,τι και να του ζητήσει. Κόρη της Ηρωδιάδας, ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω. Σου τορκίζουμε. Μέχρι και το μισό μου βασίλειο σου δίνω. Φτάνει να μου το ζητήσεις.

0: Η Σαλόμη βγήκε για να ρωτήσει τη μητέρα της τι να ζητήσει από το βασιλιά και δασκαλεμένη από την Ηρωδιάδα που ήθελε με κάθε θυσία να απαλλαγεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ξαναμπαίνει αναστατωμένη στην αίθουσα του συμποσίου.
1: Βασιλιά Ηρώδη, θέλω να μου χαρίσεις το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή.
0: Ο βασιλιάς είχε ορκιστεί και έπρεπε να κρατήσει το λόγο του. Έστειλε λοιπόν αμέσως και έκοψαν το κεφάλι του Ιωάννη, που το παράδωσε στην κόρη της παράνομης γυναίκας του, η οποία πίστευε πως με αυτόν τον τρόπο γλίτωνε από την κατακραυγή του προφήτη για τον παράνομο γάμο της. Η εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του μεγάλου αυτού Αγίου πολλές φορές το χρόνο, αλλά ιδιαίτερα στις 7 Ιανουαρίου για τη μεγάλη τιμή που είχε να βαπτίσει αυτόν τον ίδιο το Μεσσία. Το απολυτίκιο που ψάλλεται την ημέρα αυτή είναι ένα μπουκέτο από εγκόμια γι' αυτό.

Σε μια απλή νεοελληνική μετάφραση, το παραπάνω από λυπήκιο σημαίνει: όπως αναφέρει η σοφία του Θεού, η ανάμνηση του ενάρετου και θεοφοβούμενου ανθρώπου συνοδεύεται από επένους και εγκόμια. Για σένα όμως, πρόδρομε του Χριστού, είναι αρκετός ο έπαινος και η μαρτυρία του Κυρίου για την προσωπικότητά σου, γιατί πραγματικά φάνηκες και αναδείχτηκες ο πιο μεγάλος και ο πιο αξιοσέβαστος από όλους τους προφήτες, επειδή εσύ αξιώθηκες να βαφτίσεις τα νερά του Ιορδάνη αυτόν που κήρυτες σαν το Μεσσία και λυτρωτή του κόσμου. Γι' αυτό, αφού αγωνίστηκες πιο πολύ από τον καθένα και μαρτύρησες για την αλήθεια, γεμάτος χαρά για τον ερχομό του λυτρωτή, έφερες την ευχάριστη είδηση και στους νεκρούς του Άδη πως ο Θεός ήρθε και φανερώθηκε στον κόσμο με σάρκα ανθρώπινη για να σηκώσει το αβάσταχτο βάρος της αμαρτίας του κόσμου και να χαρίσει σε μας τη μεγάλη αγάπη και ευσπλαχνία του.

0: Επειδή το γεγονός της βαπτίσεως του Κυρίου, όπως ακούσαμε, είναι στενά δεμένο με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, γι' αυτό και η Εκκλησία μας όρισε να γιορτάζεται η μνήμη του την άλλη μέρα των Θεοφανίων. Η μεγάλη του συμβολή στην παρουσίαση του Μεσσία στον κόσμο και η προετοιμασία των ανθρώπων της εποχής του για την υποδοχή του αμνού του Θεού του δώσαν μια ιδιάζουσα θέση τόσο στην αγιολογία και την αγιογραφία όσο και στην υμνολογία της Εκκλησίας μας. Στην ακολουθία των μεγάλων ωρών της παραμονής των Θεοφανίων και συγκεκριμένα στην 9η ώρα απαγγέλλεται με μέλος στη μέση του ναού, όπως κατά τη Μεγάλη Παρασκευή το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου», το παρακάτω ιδιόμελο δοξαστικό, το οποίο και αμέσως μετά ψάλεται και που απευθύνεται σε δεύτερο πρόσωπο στον πρόδρομο.
1: «Την ηχείρον σου την αψαμένην, την ακύρατον κορυφήν του Δεσπότου, μεθείς και δακτύλου αυτόν ημίν καθυπέδειξες, έπαρον υπερ ημών βαπτιστά, ως παρησίαν έχουν πολλήν. Και γάρ μίζων των προφητών απάντων υπ' αυτού με μαρτύρησε. Τους οφθαλμούς σου πάλιν δε, τους το Πανάγιον πνεύμα κατηδώντας, ως εν είδη περιστεράς κατελθών, αναπέτασον προς αυτόν βαπτιστά, ήλαιον ημίν απεργασάμενος. Και δε βρωθ στήθη με θυμών, επισφραγίζων των ύμνων και προεξάρχων της πανηγύρεως».
0: Ας το μεταφράσουμε στη νέα μας γλώσσα για να καταλάβουμε καλύτερα το νόημά του. «Το χέρι σου που αξιώθηκε να αγγίξει την αμόλυντη κεφαλή του Κυρίου μας και που με το δάχτυλο μας τον έδειξες όταν παρουσιάστηκε στις όχθες του Ιορδάνη, σήκωσε ψηλά προς αυτόν για χάρη μας, βαπτιστή, και παρακάλει τον για μας, μια και έχεις το δικαίωμα και το θάρρος να βρίσκεσαι μπροστά του. Άλλωστε και ο ίδιος ομολόγησε πως είσαι ο μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες. Αλλά και τα μάτια σου ακόμη που αξιωθήκανε να δούνε το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι να κατεβαίνει, σήκωσέ τα για χάρη μας προς Αυτόν και ζήτησε να μας λυπηθεί. Και έλα, στάσου ανάμεσά μας, σφραγίζοντας με την παρουσία σου την υμνολογία μας, και γίνε αρχηγός αυτής της πανήγυρης».

Με την προφητική του ικανότητα προγνώρισε μέσα από τη μητρική γαστέρα τον κύριό του και σκύρτισε από αγαλίαση. Προφήτεψε τον ερχομό του

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, θα αναφέρεται στον Άγιο Ιωάννη τον προφήτη και πρόδρομο και βαπτιστή του Κυρίου μας. Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου μας, ίσταται μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, δηλαδή μετέχει αμφωτέρων των Διαθήκων και συνδέει και τας δύο Διαθήκας, και την Παλαιάν και την Καινή Διαθήκη. Είναι, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, είναι το τέλος των προφητών και των ευαγγελικών πραγμάτων απ' αρχή. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αρχόμενος του Ευαγγελίου του, την περί του προδρόμου διήγηση χαρακτηρίζει ως αρχήν του Ευαγγελίου. Για να εκτιμήσουμε δε όντως, αγαπητοί μου ακροατές, την προσωπικότητα του Ιωάννου του Βαπτιστού, είναι ανάγκη, έστω και με λίγα λόγια, να πούμε μερικά για τη θρησκευτική κατάσταση του Ιουδαϊκού λαού κατά τους χρόνους κατά τους οποίους έδρασε αυτός. Κατά τους χρόνους της δράσεως του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού του Κυρίου μας, στην Ιουδαϊκή χώρα υπήρχε θρησκευτική ξηρασία. Είχε να ακουστεί προφητική φωνή από την εποχή του προφήτου Μαλαχίου, δηλαδή από τον 5ο αιώνα π.Χ. Η θρησκευτικότητα του λαού εξυντλήτω σε εκτέλεση τυπικών λατρευτικών διατάξεων, στις οποίες επνίγεται πραγματικά το αληθές πνεύμα της θρησκείας. Ο Ιουδαϊκός λαός είχε λατρεία χιλέων και όχι καρδίας. Οι ιερείς ετρέποντο σε πολιτικές επιδιώξεις και οι αρχιερείς εξεφάβλιζαν το ιερό τους υπούργημα, καθιστάμενοι πραγματικά επέσχυντα όργανα των κοσμικών αρχόντων. Την πνευματική καθοδήγηση του λαού είχαν αναλάβει οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι οποίοι όμως, όπως ξέρουμε, διασχολαστικών ερμηνεών του νόμου δημιούργησαν σωρίαν διατάξεων ενταλμάτων ανθρώπων υποχρεωτικών για τη δικαίωση του Ιουδαίου, υποχρεωτικών των διατάξεων αυτών λέγον εξίσου με τον νόμο, όπως το πληροφορούμεθα από αυτή την Καινή Διαθήκη. Η γνώση των σχολαστικών αυτών και πολυπληθών ερμηνεών ήταν προνόμιον μόνον των νομοδιδασκάλων, γραμματέων και φαρισαίων. Γι' αυτό αυτοί ήταν υπερήφανοι και κατεφρόνουν των απλών λαών, των οποίων η ευσεβιά τους, ας το πούμε έτσι ειρωνικά, ονόμαζε ακάθαρτο των απλών λαών. Έτσι, για τους γραμματείς και φαρισαίους δεν υπήρχε η βάση των αρετών, δηλαδή η ταπείνωση, και αφού ενόμιζαν τους εαυτούς των για δικαίους, δεν χρειάζεται πλέον για αυτούς η μετάνοια. Σε αυτά τα δυσχερή χρόνια, στα οποία δεν υπήρχε πνευματική ηγεσία και ο λαός μόνος του ακολουθούσε την οδόν που ενόμιζε ορθή, σε αυτά τα χρόνια, αγαπητοί μου ακροατές, που οι άνθρωποι ήταν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα, εμφανίζεται η ηρωική μορφή του τελευταίου. Συγχρόνως όμως
και του μεγαλυτέρου των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης εμφανίζεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο νέος προφήτης ήταν τέκνον ευσεβών γονέων του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ. Ήταν καρπός μακρών προσευχών προς τον Θεό, όπως το πληροφορούμεθα από το πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Ίσως κατά την παιδική τουλάχιστον ηλικία ο Ιωάννης να παρέμεινε πλησίον του πατρικού οίκου. Ο Κύριος όμως, τόπος του προφήτου, η σχολή στην οποία εξεπαιδεύθη ήταν η έρημος. Η ασχολία του νεαρού Ιωάννου στην έρημο θα ήταν η μελέτη του νόμου και των προηγουμένων του προφητών, κυρίως όμως ασχολία του θα ήτο η προσευχή και η νηστεία. Εδώ στην άγρια έρημο εμορφώθη ο αυστηρός ασκητικός χαρακτήρας του μεγάλου αυτού προφήτου, και εδώ ισχυροποιήθηκαν οι αρχές επί τη βάση των οποίων έκρινε και τον λαόν και τους άρχοντας. Η εκλογή δε της ερήμου ως τόπου δράσεως δεν ήταν τυχαία, αλλά συνδέεται με την ιστορία του Ιουδαϊκού λαού, και μάλιστα τώρα που ο λαός εστέναζε κάτω από το ρωμαϊκό ζυγό. Σημειωθεί το ότι κατά τους προφήτας η ιδεώδης εποχή του Ιουδαϊκού λαού ήταν εκείνη η εποχή που παρέμεινε στην έρημο. Το είδαμε αυτό όταν μελετούσαμε τον προφήτη Οσιέ. Ο ασυνήθις ασκητικός βίος και η αγία ζωή του Ιωάννου του Προδρόμου ήλκησαν πολλούς από τις πόλεις, και η έρημος μετεβλήθη σε πολυάνθρωπο πόλη, όπως το διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη. Εξεπορεύεται προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα Ιουδαία και πάσα η περίχωρος του Ιορδάνου. Το έργο του προδρόμου, αγαπητοί μου ακροατές, το έργο του λέγω ως προφήτου, ήταν το κήρυγμα. Κήρυγμα που είχε πολλή ομοιότητα προς το κήρυγμα των προηγουμένων του προφητών. Το κήρυγμα του ήταν ήτο παράκλησης και έλεγχος. Η μεγαλύτερη αμαρτία του λαού και των νομοδιδασκάλων του ήταν η αυτοπεποίθηση. Η πεποίθηση δηλαδή στην ιδία του αρετή, η οποία και επετυχαίνεται κατά αυτούς με την εφαρμογή όλων των σχολαστικών ερμηνεών του νόμου. Και νόμιζαν ότι θα διαφύγουν την οργή του Θεού. Γι' αυτό και ο νέος προφήτης στρέφεται κατά της κακίας αυτής και τους ελέγχει με δρυμητά τη φράση. Τους λέγει: «Γεννήματα έχει δνών, τι υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούσεις οργής?» Δηλαδή, σαν να τους έλεγε: «Απόγονοι φαρμακερών οχιών, ποιος σας είπε, ποιος σας υπέδειξε ότι θα ξεφύγετε από την οργή που έρχεται?» Κατά τον πρόδρομο Ιωάννη, το κακό δεν αρχίζει από την παρούσα γενεά, αλλά από τους προγόνους, τους οποίους ονομάζει οχές. Το ίδιο έκαναν και οι προηγούμενοι του προφήτες. Την πτώση του λαού ευρίσκουν σε παλαιότερα εποχή. Έχουμε πολλά τέτοια σχετικά χωρία από τους προφήτας, και μάλιστα από τον Ισαΐα και τον Ιερεμία. Η φράση του προδρόμου
«Γεννήματα Εχιδνών» υπενθυμίζει την παραστατική και φοβερά προφητεία του προφήτου Ισαΐου που έλεγε «Εκ γάρ σπέρματος ο Θεός εξελεύσεται έκγωνα σπίδων και τα έκγωνα αυτών εξελεύσονται όφη σπετόμενοι». Κατά των στίχων αυτών κάθε εποχή θα είναι χειροτέρα της προηγουμένης. Οι όφης θα γεννήσουν ασπίδας και οι ασπίδες θα γεννήσουν πετωμένους όφης. Ο λόγος του προδρόμου της υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούσεις οργής ερέθησε των λαών, ερέθησε και τους γραμματείς και τους φαρισαίους, γιατί επικρατούσε η ιδέα ότι οι Ισραηλίτες ως απόγονοι του εκλεκτού μεταξύ των προγόνων τους του Αβραάμ θα εξέφευγαν της οργής του Θεού. Η ημέρα κρίσεως ανεμένεται ως ημέρα δόξης για τον Ισραήλ. Αυτήν την πίστη του λαού την οποία ενίσχυαν και οι ψευδοπροφήτες πολεμεί ήδη ο Αμός, ο αρχαιότερος των προφητών, του οποίου κατέχουμε γραπτά κείμενα, την πολεμεί αυτή την πίστη, λέγω, του λαού στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του, αλλά και την πολεμεί τώρα και ο Ιωάννης, ο πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου μας. Πραγματικά ο Άγιος Ιωάννης με βαρυτά τη φράση πολεμεί την εγκάφιση του λαού για τους προγόνους του. Λέγει «Μη δόξητε, λέγειν εν εαυτής, πατέρα έχουμεν τον Αβραάμ, λέγω γαριμήν ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ». Οι λόγοι αυτοί του προδρόμου είναι αθάνατοι, αποτελούν υψηλή θεολογία. Δεν έχουμε το χρόνο για μια εκτενή ερμηνεία του ωραιοτάτου αυτού προφητικού στίχου, αλλά αυτό μόνο λέγομεν εδώ. Το ημιστίχιο «Μη δόξητε, λέγειν εν εαυτής, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ» έχει την αλήθεια ότι έκαστο πρόσωπο αυτό είναι υπεύθυνο για τις αμαρτίες του και δεν λαμβάνει τίποτε από την αξιομιστία των πατέρων του. Πρέπει να αποκτήσουμε προσωπική αρετή. Το ίδιο λέγει και ο προφήτης Ιεζεκίλ στο 18ο κεφάλαιο του βιβλίου του. Το δε δεύτερο ημιστίχιο του λόγου του προδρόμου λέγω ημίν ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα του Αβραάμ αναδεικνύει τον πρόδρομον Ιωάννην μέγα θεολόγο. Κατά τους λόγους του αυτούς ο Θεός δύναται με μια θαυμαστή δημιουργία να παρουσιάσει ένα νέο Ισραήλ. Οι λόγοι του αυτοί είναι πραγματικά μία προφητεία. Προφητεύουν την προσέλευση των εθνικών στην πίστη του Χριστού, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες. Τέτοιο κήρυγμα, αγαπητοί μου ακροατές, παρόλον ότι διέθετε μερικούς ή και πολλούς από τους ακροατές, παρόλο λέγω ότι τους διέθετε δυσμενός, όμως είχε θαυμαστά αποτελέσματα. Οι ακροατέ σαν να ξυπνούσαν από βαρύ ύπνο, έλεγαν, ρωτούσαν με συνέστηση «Τι ποιήσομεν?». Είναι αξιοσημείωτο ότι ο πρόδρομος Ιωάννης, παρόλον ότι ήταν τέκνο ιερέως και ασκητής, όμως δεν επιθέτει δυσβάστακτα φορτία στους ώμους του ταλαιπωρού λαού.
δεν ζητεί από το λαό την αυταπάρνηση που είχε αυτός ο ίδιος, αλλά ζητεί οι άνθρωποι να βαστάσουν ελαφρότερα φορτία. Νάτι τους έλεγε, ο έχων δύο χιτώνας μεταδότω το μη έχοντι, και ο έχων βρώματα ομοίως ποιήτω. Εδώ ενθυμούμεθα τον προφήτη Οσιέ στον αθάνατο του εκείνο στίχο, που είναι ο ωραιότερος στίχος της Παλαιάς Διαθήκης, τον οποίον και παρέλαβε η Καινή. Έλεον θέλω και ου θυσίαν γνώσιν Θεού και όχι ολοκαυτώματα. Το κήρυγμα λοιπόν του προδρόμου ήταν η εντολή της αγάπης, και τέτοιο κήρυγμα οδήγησε μεγάλους αμαρτωλούς στο βάπτισμα, όπως μας το λέγει το τρίτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Το κέντρο όμως του κηρύγματος του προδρόμου, αγαπητοί μου ακροατές, ήταν οι φράσεις του «Μετανοείτε ήγη και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Το κηρύγμα του αυτό, αν και φαίνεται σύντομο και απλούν, όμως χρήζει μεγάλης αναπτύξεως για να κατανοηθεί. Θα τολμήσω να κάνω στη σημερινή μου εκπομπή την ανάπτυξη αυτή. Ο Ισραηλιτικός λαός, όπως γνωρίζουμε, για μακρύ διάστημα είχε στερηθεί του θεσμού της βασιλείας. Βασιλεύς του ήταν ο Κύριος. Όπως λέγει το ψαλμικόν, ο Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Η ιδέα αυτή αναφαίνεται από τις εποχής της νομοθεσίας επί του όρου Σινά. Στο περίφημο χωρίο της Εξόδου 19,6 ο Ισραήλ καλείται βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον. Θεοκρατικό ήταν το πρώτο πολίτευμα των Ισραηλιτών, όπως το βλέπουμε στο βιβλίο των Κριτών. Αλλά όμως μετά την εποχή των Κριτών εγκαθιδρύεται, με την ανοχή του Θεού εγκαθιδρύεται η βασιλεία στο Ισραήλ, με πρώτο βασιλέα τον Σαούλ το 1050 π.Χ. Αλλά και κατά την περίοδο των βασιλέων ακόμη ο λαός δεν εγκαταλείπει την πίστη ότι ο πραγματικός και ο κατ' ουσίων βασιλεύς του είναι ο Θεός. Οι δε επίγειοι βασιλείς είναι αντιπρόσωποι του Θεού. Στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης οι βασιλείς παρίστανται ως διαπράττοντες πολλές αδικίες, φόνους, κλοπές, καταπιέσεις των πτωχών και των αδυνάτων. Οι βασιλείς παριστάνονται στα κείμενα, λέγω, της Παλαιάς Διαθήκης ως περιπεσόντες και στην ειδωλολατρία και ως οδηγούντες ολόκληρο το έθνος στην καταστροφή. Και αυτός ακόμη ο Δαβίδ υπήρξε φωνεύς και μιχός. Ο λαός λοιπόν δεν είναι ευχαριστημένος από τους βασιλείς του. Εντεύθεν και ανάπτεται φλογερός ο πόθος και ζωηρά η επιθυμία για την έλευση ενός ιδανικού βασιλέως, δια του οποίου θα έλθει πάλι η φυγαδευτήσα βασιλεία του Θεού. Η ελπίδα αυτή για καλύτερο μέλλον με την έλευση της βασιλείας του Θεού, αυτή η ελπίδα είναι το διακριτικό της Ισραηλιτικής ιστορίας και είναι ο πυρήν του προφητικού κηρύγματος. Οι αθάνατοι προφήτες, αφού πρώτα εξαγγείλουν καταστροφές
για την υπάρχουσα αποστασία από το Θεό, προφητεύουν έπειτα την έλευση καλύτερων ημερών με την επιφάνεια του Θεού, ο οποίος θα κυριαρχήσει επί πάντων των εθνών, αποβαίνουν έτσι παγκόσμιος κυρίαρχος. Διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα όπως και στον Δανιήλ: «Και έστε εν τη μέρα εκείνη η ρίζα του Ιεσέ και ο ανιστάμενος άρχην εθνών επ' αυτό έθνη ελπιούσι». Ισαΐας 11,10. Η πίστη αυτή, αγαπητοί μου ακροατές, στην έλευση της Βασιλείας του Θεού διατηρήθηκε καθ' όλους τους χρόνους της Ισραηλιτικής ιστορίας, και το καταπληκτικό, διατηρήθηκε ακόμη και κατά τους χρόνους της Βαβυλωνίου αιχμαλωσίας, αν και εφαίνεται παράδοξο τότε για το υπόδουλο έθνος η έλευση καλύτερου μέλλοντος. Όμως κατά τους χρόνους αυτούς της αιχμαλωσίας, η πίστη στην έλευση της Βασιλείας του Θεού έλαβε μία τροπή. Επειδή το έθνος ήταν υπόδουλο και κατά άνθρωπον εφαίνεται αδύνατο η απελευθέρωση και βελτίωση της καταστάσεώς του, απαντώμε στον προφήτη Δανιήλ την προφητεία ότι ο Θεός ερχόμενος εξ ουρανού με έκτακτο και υπερφυσική ενέργεια θα φέρει τη βασιλεία του στη γη. Στον προφήτη λοιπόν Δανιήλ δυνάμεθα να αναγάγουμε τη δημιουργία του όρου «Βασιλεία των ουρανών». Την εκτέλεση του Θείου Σχεδίου θα πραγματοποιήσει ένα πρόσωπο θεόπεμπτο, ο Μεσσίας, ο πες του Κυρίου, όπως τον λέγει ο Ισαΐας, ο οποίος θα είναι ο άρχον της νέας βασιλείας. Η βασιλεία αυτή του Μεσσίου δεν θα έχει αδικίες, διότι ου κατά την δόξαν κρινή, ουδέ κατά την λαλιάν ελέγξει, αλλά θα είναι μεγάλη η αρχή αυτού και της ειρήνης αυτού ουκέ στην όριον. Δικαιοσύνη και ειρήνη θα είναι τα χαρακτηριστικά της βασιλείας του Μεσσίου. Κάτω τους προφήτας πάλιν, πρώτης ελεύσεως της βασιλείας του Θεού και της εγκαθιδρύσεως της, ο Μεσσίας θα επιφέρει κρίση εναντίον των εχθρών του. Της κρίσεως αυτής δεν θα εκφύγουν ούτε οι Ισραηλίτες. Κατάσπαρτα είναι τα προφητικά κείμενα από προφητείες περί της φοβεράς εκείνης ημέρας, κατά την οποία ο Θεός επιφαινόμενος για να φέρει τη βασιλεία του θα εκδικηθεί πάντας τους υπεναντίους του. Έχουμε χωρία στον Αμός, τον Ιωήλ, τον Οβδιού, τον Αβακούμ, τον Σοφωνία, τον Μαλαχία, ακόμη παραπέμπω και στο δεύτερο ψαλμό: «Είναι ατί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά». Η ημέρα αυτή, η οποία στους προφήτες καλείται ημέρα Κυρίου, παρίσταται φοβερά. Λέγει ο προφήτης Μαλαχίας: «Τις δύναται να υπομείνει την ημέραν της ελεύσεώς του, και τις δύναται να σταθεί κατά την εμφάνισή του. Θα έρθει όπως έρχεται ο μεταλλουργός για να αποκαθάρει τα μέταλλα, ή όπως έρχεται ο γναφεύς να καθάρει τα ενδύματα. Αυτήν την ημέρα, την ημέραν Κυρίου, όπως το λέγει παραστατικά ο προφήτης Αμός στο 5ο κεφάλαιο 18ο στίχο, το ένα κακό θα διαδέχεται το άλλο.
Έτσι, επειδή η έλευση της Βασιλείας του Θεού συνδέεται με καταστροφή, με την οργή του Θεού εναντίον των αντιθέτων του, η προφητεία περί της ελεύσεως της φοβεράς ημέρας του Κυρίου συνοδεύεται και από προτροπές προς μετάνοιαν. Αντίθετο τώρα ήταν το κήρυγμα των ψευδοπροφητών. Κατά τους ψευδοπροφήτας, η ερχομένη Βασιλεία του Θεού θα ελάμβανε υλική όψη. Ο θρίαμβος του Θεού κατά την ημέραν του θα ήταν θρίαμβος κατά των εχθρών του Ισραήλ μόνο. Έτσι έλεγαν οι ψευδοπροφήτες. Έτσι η Βασιλεία του Θεού κατά τους ψευδοπροφήτες πάλιν παρουσιάζεται ως Βασιλεία του Ισραήλ μόνο και όχι ως παγκόσμιος Βασιλεία. Κατά τους ψευδοπροφήτες η ημέρα Κυρίου ανεμένετο ως ημέρα δόξης και φωτός για τους Ισραηλίτες. Την πίστη όμως αυτή, το κήρυγμα αυτό των ψευδοπροφητών, πολεμεί ο προφήτης Αμός και πολεμεί τώρα και ο πρόδρομος Ιωάννης με τη φράση του «Τι υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούσεις οργής?» Τους υπέδειξαν οι ψευδοπροφήτες με το θολό και ψεύτικο κηρυγμά τους. Μετά από αυτά που σας είπα, αγαπητοί μου ακροατές, μπορούμε να καταλάβουμε όλο το νόημα της φράσεως του βαπτιστού Ιωάννου «Μετανοείται ήγκη και χάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Η Βασιλεία των Ουρανών άρχεται με τη γέννηση του Χριστού, με την έλευση του Μεσσίου στον κόσμο. Αυτός είναι ο ιδανικός βασιλεύς τον οποίον αναζητούσε ο λαός της Παλαιάς Διαθήκης. «Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται», φωνάζει προφητεύοντας ο προφήτης Ζαχαρίας. Κατά τον πρόδρομο Ιωάννη, ακολουθούντα τους παλαιότερους του προφήτας, αφού ήγγηκε η Βασιλεία των Ουρανών, ήγγηκε και η κρίση την οποία θα επιφέρει ο Μεσσίας. Περί της κρίσεως του Μεσσίου ομιλεί ο μέγιστος των προφητών όταν λέγει ότι υπάρχει το πτύον εν τη χειρία αυτού, δηλαδή του Μεσσίου, και διακαθαρεί την άλλον αυτού και συνάξει τον σύτον αυτού εις την αποθήκην το δε άχυρον κατακάψει πυρίας βέστο. Η κρίση άρχισε ήδη, λέγει ο πρόδρομος, η αξίνη προς την ρίζαν των δέντρων κείται. Φυσική τώρα φαίνεται η προτροπή του προδρόμου προς μετάνοιαν. Μετανοείται ήγκη και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοείται δηλαδή για να φύγεται, αυτό δικαιολογεί το γάρ, ήγκη και γάρ. Μετανοείται για να φύγεται την κρίση της εγγυζούσης Βασιλείας του Μεσσίου. Αγαπητοί μου ακροατές, το κήρυγμα αυτό του προδρόμου Ιωάννου που οικούστηκε τότε στην έρημο της Ιουδαίας εκεί όπου ο Ιορδάνης ρέει τα ρεύματά του, αυτό το κήρυγμα διαβαίνει τους αιώνας και φτάνει και μέχρι σημών. Το περιμετανοίας κήρυγμα του προδρόμου απευθύνεται ασφαλώς και προς εμάς. Η Βασιλεία των Ουρανών άρχισε με την έλευση του Χριστού στον κόσμο. Η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών εστί, μας είπε ο Κύριος. Η Εκκλησία του Χριστού, αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού, ιδρύθη θεμελιωθήσα δια του τιμίου αίματος του Χριστού. «Ο μη πιστεύων εις τον Υιόν ήδη κέκριτε», διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. «Οι απιστήσατες λοιπόν και συνεχώς απιστούντες στο θεόπεπτο πρόσωπο του Χριστού αποκλείονται από τη Βασιλεία του Θεού.
Η βασιλεία αυτή αρρύθμισε στην αρχή ολίγα μέλη, πολίτες εκ των Ισραηλιτών και των εθνικών. Ο τελικός όμως θρίαμβος και η παγκόσμιος κυριαρχία του Χριστού, του Κυρίου μας και Θεού, θα γίνει στα τέλη των αιώνων, οπότε θα συμβεί και η τελική κρίση.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 29 Αυγούστου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τον τίμιο πρόδρομο του Κυρίου. Με νηστεία υπενθυμίζει στους χριστιανούς το μαρτυρικό τέλος του ένδοξου προφήτη. Από τη στιγμή όπου η Αγία του κεφαλή έπεσε, η Αγία του ψυχή έσπευσε να κηρύξει μετάνοια στους ενάδη και να προετοιμάσει και εκεί την αστραπόβολο έλευση του Κυρίου μας. Εμείς όμως δεν θα σταθούμε σε αυτή την κορυφαία μορφή των Αγίων μας, δεδομένου ότι έχουμε αναφερθεί σε άλλη μας εκπομπή. Μαζί με το μαρτυρικό τέλος του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, η Αγία μας Εκκλησία μας υπενθυμίζει και τη μνήμη του Αγίου Αρκάδιου, Επισκόπου Αρσινόης Κύπρου. Μερικές πτυχές από τη ζωή του Αγίου Αρκάδιου, όπως μας τις διέσωσε η γλαφυρή γραφίδα του, επίσης μεγάλου τέκνου της Κύπρου, του Αγίου Νεοφύτου του Έγκλειστου, θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε τη μορφή του.

Άγιος Αρκάδιος γεννήθηκε στο μικρό χωριό Μελάνδρα, σημερινή πόλη της Χρυσοχούς, από ευσεβείς γονείς, τον Μιχαήλ και την Άννα. Ήσαν άνθρωποι ευκατάστατοι στα υλικά αγαθά, αλλά πιο ευκατάστατοι στην αρετή και την ευσέβεια και την πίστη. Ο φωτεινός ήλιος, ο Ιησούς Χριστός, φώτιζε και θέρμαινε την καρδιά τους. Η αμοιβαία αγάπη και η ομοφροσύνη ήταν το γνώρισμά τους και το θέλημα του Κυρίου οδηγός και σκοπός της ζωής τους. Δύο παιδιά τους χάρισε η αγάπη του Θεού, δύο χαριτωμένα αγόρια, και σε αυτά στράφηκε όλο το ενδιαφέρον τους, πόθος και φροντίδα τους να τα αναθρέψουν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η Αγία Γραφή ήταν το καθημερινό εντρίφημα όλης της οικογένειας και η προσευχή, ιδιαίτερα κατά το βράδυ, η χαρά και η ψυχαγωγία και η ανάπαυσή τους. Μέσα σε τέτοια ατμόσφαιρα μεγάλωναν τα δύο αυτά παιδιά, ο Θεοσέβιος και ο Αρκάδιος. Ατμόσφαιρα βαθιάς ειρήνης και αγάπης αληθινής. Με τέτοιες άγιες ρίζες λοιπόν, ζηλευτό, φυσικά και άγιο, με έμελε να είναι και το αποτέλεσμα. Γιατί, όπως πολύ καθαρά τονίζει ο Λόγος του Θεού, ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερήσει. Εκείνος δηλαδή που σπέρνει απλόχερα θα έχει και να θερήσει πολλά, πολλούς καρπούς. Απλόχερα σπέρνουν οι απλοϊκοί και ενάρετοι γονείς στις καρδιές των δύο παιδιών τους το θείο και άγιο θέλημα του Θεού. Απλόχερα με τα λόγια τους, πλούσια και με το παράδειγμα της ειδικής τους ενάρετης και αγίας ζωής. Ανάλογοι και οι καρποί των κόπων τους, τα δύο παιδιά, καθοδηγημένα από βρεφικής ηλικία στο δρόμο του Θεού, όσο μεγαλώνουν, μοσχοβολούν και ευωδιάζουν από αρετή και θεία χάρη. Χαριτωμένα παιδιά στην αρχή, φλογεροί και φιλόθεοι νέοι κατόπιν, φωτεινά μετέωρα στον πνευματικό ουρανό αργότερα, και μετά την αναχώρησή τους από αυτόν τον κόσμο, δυο μακαριστοί άγιοι, πρεσβευτές με τις δεήσεις τους μπροστά στο θρόνο του Κυρίου για τη σωτηρία του κόσμου. Πολύ ορθά λέγεται, αγαθής ρίζης, αγαθά και τα βλαστήματα. Από αγαθούς γονείς, όπως οι γονείς που αναφέραμε, αγαθά θα είναι και τα γεννήματα. Έσπηραν αυτοί, χωρίς καμιά αμέλεια στις καρδιές των παιδιών τους, αγαθά σπέρματα, λόγια καλοσύνης, λόγια αγάπης, λόγια αρετής, λόγια Θεού. Γι' αυτό και η αμοιβή τους δεν μπορούσε να είναι διαφορετική παρά αμοιβή ανάλογη, πλούσια, γενναιόδορη και ζηλευτή. Και αυτό γίνεται πάντα. Να λοιπόν το χρέος όλων των χριστιανών γονιών απέναντι στα παιδιά τους. Και το χρέος αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο στην εποχή μας, που η διαφθορά και η αμαρτία απειλούν σαν ορμητικό ποτάμι να παρασύρουν τα πάντα στον ωκεανό της καταστροφής. Πάντοτε, μα πολύ περισσότερο σήμερα, το παράδειγμα των ευσεβών γονιών Μιχαήλ και Άννας επιβάλλεται να είναι αξιομίμητο, γιατί όπως πολύ σοφά διακηρύττει ο Μέγας Βασίλειος, η αρετή μόνη εκτιμά των αναφέρετων και ζώντι και τελευτής αντιπαραμένουσα.

Πολλούς λοιπόν χριστιανούς και εργάτες ανεπέσχυντους στον αμπελώνα του Κυρίου ποθούσαν να ειδούν τα δύο παιδιά τους οι ευλαβείς γονείς, Μιχαήλ και Άννα, του πτωχού χωριού της Μελάνδρας, οι ευσεβείς κάτοικοι, και το πέτυχαν. Ο Αρκάδιος από παιδί διψούσε τα γράμματα. Εν αντιθέσει προς τον Θεοσέβιο που αγαπούσε την απλή ζωή, την αγροτική, γι' αυτό και έγινε βοσκός προβάτων. Ο Αρκάδιος από παιδί είχε μεγάλη έφεση για ανώτερη μόρφωση και οι καλοί γονείς που έβλεπαν τον πόθο αυτού του παιδιού τους έσπευσαν μετά τα πρώτα γράμματα που έμαθε στο χωριό του να το στείλουν για ευρύτερες σπουδές στην πρωτεύουσα της Μεγάλης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο φιλοπαθής νέος βρήκε ό,τι ποθούσε. Κέντρο σπουδαιότατο γραμμάτων και μορφώσεως αποτελούσε τότε η περιώνυμος πόλη. Στις εκεί σχολές ο Αρκάδιος φίτησε με ζήλο και απόκτησε ποικίλη και πολυμερή μόρφωση. Πόσο καιρό έμεινε στη βασιλεύουσα δεν γνωρίζουμε. Ο Άγιος Νεόφυτος δεν μας αναφέρει. Αυτό που μας λέει είναι ότι από νωρίς ο ζηλωτής νέος επέστρεψε στην Κύπρο για να συνεχίσει τον αγώνα του εδώ. Τα λόγια του Ψαλμοδού ήταν πάντα στο μυαλό και στο στόμα του. «Ον τρόπο επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με του προσώπου του Θεού».

Διψούσε ο νέος επί τα σπηγάς των υδάτων. Διψούσε δηλαδή τη συντροφιά με το Θεό. Διψούσε την ψυχική του ανάταση. Λαχταρούσε την ηθική του τελείωση. Για τούτο το λόγο και για να είναι απερίσπαστο στην προσπάθειά του να πραγματώσει τον ιερό του πόθο, ο φιλόθεος αυτός νέος εγκαταλείπει το χωριό του και μεταβαίνει στην εξοχή. Σε μία σπηλιά, μακριά από την κίνηση και τον κόσμο, στείνει το ασκηταριό του και εκεί ενδιατρίβει με προσοχή και μελέτη της Αγίας Γραφής. Με την νηστεία καταστέλει τις ορμές και με την προσευχή την αδιάλειπτη και με πίστη φλογερή κατορθώνει κάθε μέρα ένα-ένα να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της κλίμακας των αρετών και να γίνεται πρότυπο σοφροσύνης και αγιότητας και καλοσύνης και ανώτερης γενικά ζωής. Κατεκρύπτε το εις τα όρη, γράφει ο βιογράφος του, και τα ασπήλαια και τις οπές της γης, θείου ζήλου εμπληστής και των αγγελικών βίων εραστής και ποθήσας, την ασκητική ζωή. Ζει μελετώντας την Αγία Γραφή και προσευχόμενος. Καταστολίζεται επίσης με την ησυχία, την νηστεία, την αγρυπνία. Με αυτούς τους αγώνες αγωνιζόμενος, αθλούσε κατά των παθών και κατά των δαιμόνων. Γι' αυτό ο Θεός τον πρίκησε με θεία χαρίσματα. Το προγνωστικό, δηλαδή το προορατικό και το χάρισμα των ιαμάτων, δηλαδή να θεραπεύει διάφορες ασθένειες. Και όσον αυτός εκρύπτετο και ταπεινώνετο, τόσον ο Θεός τον εφανέρωνε και τον εδόξαζε. Παρά την προσπάθειά του όμως να ζει μακριά από τον κόσμο, το φως που εκπέμπει η αρετή του γίνεται πανταχού φανερό. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος, «Ου δύναται πόλης κρυβίνε επάν όρους κειμένη». Δεν μπορεί να κρυβεί η πόλη που είναι χτισμένη στην κορφή του βουνού. Και του πιστού και φλογερού αυτού νέου, ο θερμουργός ζήλος δεν γίνεται να αποκρυβεί. Στην ερημιά τον επισκέπτονται καθημερινά διψασμένες και πονεμένες ψυχές και ζητούν κοντά του να ξεδιψάσουν, να μάθουν την αλήθεια, να παρηγορηθούν. Και ο ζηλωτής ασκητής τους δέχεται όλους με καλοσύνη και με τα λόγια του και το παράδειγμά του τους διδάσκει, τους ενισχύει και τους κατευθύνει στο Θεού το δρόμο. Έτσι γίνεται διδάσκαλος της ευσεβίας και πρόμαχος και ακαταγόνιστος της ορθοδόξου πίστεως και αληθείας. Αυτός που έδωσε στους Αποστόλους την εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων και τη δύναμη να θεραπεύουν πάσα νόσων στον λαό, αυτός ο ίδιος και τον δούλο του τώρα Αρκάδιο κατεκόσμησε με παρόμοια εξουσία και θεραπευτική δύναμη και ικανότητα.

περνά ο καιρός και ο καιρός έφτασε για να τεθεί ο λίχνος επί την λιχνία και να σκορπίσει παντού το ηλαρό φως του. Και η ευκαιρία παρουσιάστηκε όταν ο Νίκων, ο Μέγας της Αρσινόης επίσκοπος, ο τρίτος κατά σειρά επίσκοπος, αφού επί έτη πολλά επίμενε το ποιμνιό του με οσιότητα και δικαιοσύνη, απέθανε. Τότε ο κλήρος και ο λαός στράφηκε προς τον ασκητή Αρκάδιο και αυτόν κάλεσε να αναλάβει το πιδάλιο της εκκλησίας Αρσινόης, λέγοντας «Άγιος μεν άνθρωπος έφυγε, Άγιος δε να έλθει». Αγιότερος και θαυμασιότερος στην περιοχή από τον Αρκάδιο δεν υπήρχε. Έτσι ομπόψυχα ο λαός εξέλεξε τον Αρκάδιο για τη θέση του επισκόπου Αρσινόης και πήγαν εκεί στο δάσος που ζούσε ασκητικά οι απεσταλμένοι και τον έφεραν στην πόλη της Αρσινόης για να τον κάμουν επίσκοπό τους. Και ο φιλέρημος ασκητής, παρά την αγάπη του στην ησυχία της ερημικής ζωής, μπροστά στην ομόφωνη κλίση του λαού που την θεωρεί και κλίση του Θεού, αναγκάζεται να αφήσει τη θεόγνωστη ησυχία και να αποδεχθεί να χειροτονηθεί επίσκοπος. Και ο ταπεινός ασκητής ανεβαίνει στον επισκοπικό θρόνο της Αρσινόης. Με έργα και λόγια, ο καλλιεργημένος πια πνευματικός άνθρωπος συνεχίζει με νέο ζήλο το ιερό του έργο. Έτσι ο λίχνος της Κυπριακής ερήμου τοποθετήθηκε στο λίχνοστάτη της Πολύχνης Αρσινόης. Ως ποιμήν πια έβοσκε τα πρόβατα του Χριστού εις νομάς ζωηφόρους, θεράπευε τα ασθενή, βοηθούσε τα αδύναμα, τιμωρούσε τα άτακτα. Μέρα και νύχτα τα εφώτιζε με το φως των αρετών του, του βίου του, της διδασκαλίας του. Κι έτσι θεοφιλός ποιμένει την Αγία Επισκοπή Αρσινόης. Με πολύ ταπείνωση και αγάπη προσφέρει σε όλους τις υπηρεσίες του. Μαζί με τον θείο Παύλο μπορεί και αυτός να επαναλαμβάνει. Τι ασθενή και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε. Μέρημνα και φροντίδα του μόνο μία, η σωτηρία του ποιμνίου του. Της πάση γίνεται τα πάντα για να βοηθήσει και να σώσει όσο το δυνατόν περισσότερους. Με τούτο τον τρόπο λάμπρινε την ιερή στολή του τόσο σαν ιερουργός των θείων μυστηρίων όσο και σαν φλογερός κήρυκας των λόγων του Κυρίου. Στο νου του πάντοτε έχει ζωηρά τη σύσταση του Αποστόλου Παύλου, την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον, και την εφύλαξε με όλη της ψυχής του τη δύναμη. Γι' αυτό και ο ερευνών νεφρούς και καρδίας πλούσια αντάμυψε τον άξιο εργάτη από ετούτη τη ζωή. Πολλά θαύματα και θεραπείες επενεργούσε όσο καιρό ζούσε, μα και όταν σε βαθιά γεράματα αναχώρησε για την αληθινή και ουράνια πατρίδα προς τον Δεσπότη Χριστό που τόσο αγάπησε, δεν έπαυσε και από εκεί να προσφέρει άφθονες ευεργεσίες του σε όσους ζητούν τη μεσητεία του.

Η Εκκλησία του Χριστού γρήγορα τον κατέταξε στη χωρία των Αγίων Ιεραρχών της και όρισε να τιμά τη μνήμη του στις 29 Αυγούστου, ανήμερα δηλαδή με το μαρτυρικό τέλος του ασκητικότατου ερημίτη Τιμίου Προδρόμου, του οποίου ο Άγιος Αρκάδιος υπήρξε στην άσκηση μιμητής. Ο βιογράφος του Όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος αναφέρει πολλά θαύματα του Αγίου Αρκαδίου Επισκόπου Αρσινόης. Εκδιώκει δαιμόνια, θεραπεύει διάφορες αρρώστιες, αλλά και τιμωρεί όσους εργάζονται την αδικία. Κάποτε ένας εγωιστής γεωμέτρης θέλησε με κάθε τρόπο να αδικήσει τη μονή του Αγίου Αρκαδίου. Οι πατέρες με καλοσύνη και ευγένεια υπέδειξαν να μην επιμένει στους παραλογισμούς του. Εκείνος όχι μόνον επέμενε, αλλά φώναζε και ύβριζε και απειλούσε τους πατέρες της μονής. Η συμπεριφορά του αυτή είχε και την ανάλογη τιμωρία. Το άλογο του προσευλήθη από δαιμόνιο και ψόφησε. Αυτός όμως, συντετριμμένος, μετανόησε και ζήτησε το έλεος του Αγίου και έτσι δεν έπαθε τίποτα. Τότε ένας ανόητος ζωομέτρης δημιούργησε αναστάτωση στη μονή και αμέσως πόνοι δυνατοί του ξέσχιζαν τα σωθικά. Οι πατέρες, αφού τον άλυψαν με λάδι από το καντήλι του Αγίου και τον εσκέπασαν με την εικόνα του, σώθηκε.

δάσος της Πάφου, κοντά στο χωριό Κινούσα και περί το ένα μίλι ψηλότερα της τοποθεσίας Άγιος Μερκούριος, ευρίσκονται τα ερείπια της παλαιάς μονής του Αγίου Αρκαδίου. Η μονή κτίστηκε κατά μία άποψη από τον ίδιο τον Άγιο, κατά άλλη δε από τους μαθητές του, επάνω στον τόπο όπου ο Άγιος ασκήτευε. Σε κοντινή απόσταση υπάρχει μια τοποθεσία που λέγεται το Λαόνιν του Επισκόπου, το βουναλάκι δηλαδή του Επισκόπου, αδιάψευστη μαρτυρία της παραμονής εδώ του Αγίου Αρκαδίου.

0: στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Ηλία Τρυπογιώργο, ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την εκτέλεση των ειδικών ύμνων. Επίσης τον ηχολήπτη μας Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
2: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. Δημητσάνε εδώ. Ναι. Τώρα τα ποιματικά μας διακονήματα μας επιβάλλουν, μας αναγκάζουν πότε εδώ και πότε εκεί να περιερχόμεθα, και τώρα βρισκόμεθα στην πρώτη έδρα της Μητροπόλεως μας, η Δημητσάνα.
3: Ιστορική έδρα, ε.
2: Τη μικρά μεν, αλλά ιστορική. Μόνο εδώ κοντά, λίγα βήματα από τα γραφεία μας εδώ, είναι η κατοικία, η οικία, το υπόγειο μάλλον καλύτερα, που εγέννησε τον μεγάλον άνδρα, τον Άγιον Άνδρα, τον Σωτήρα του έθνους μας. Σωτήρα, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν έχουμε, αλλά αναδεικνύει ως οργανό του, ανέδειξε τον Άγιο Γρηγόριο των ειδικών μας, τον Ιερομάρτυρα Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, που η αγχώνη του έγινε σημείο έτσι αγώνων. Μας φάγαν τον Πατριάρχη, μας κρέμασαν τον Πατριάρχη, παλιότουρκοι. Και έγινε αυτό ορμητήριο για την απελευθέρωση, για αγώνες υπέρ της απελευθερώσεως του έθνους μας. Σήμερα είναι εορτή, και μάλιστα πένθυμη εορτή, γιατί του αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Επειδή μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη, θα πρέπει ιδιαίτερα να στρέφουμε την προσοχή μας στον Τίμιο Πρόδρομο, γιατί είναι ο συνδετήρ. Καλά το είπαν, με τον ένα πόδα είστε στην Παλαιά Διαθήκη, με τον άλλο πόδα στην Καινή Διαθήκη. Έτσι, το πρόσωπό του έφερε έτσι ενθουσιασμό μεγάλο στο Ισραήλ. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχαν 5 αιώνες να δούνε προφήτε οι Ιουδαίοι Ισραηλίτες, από την εποχή του προφήτου Μαλαχίου. 5 αιώνες. Και η αίρεση του Προδρόμου ήταν ενθουσιαστική. Είχε δε τα γνωρίσματα όλων των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Όποιος μελετά ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονται στον Τίμιο Πρόδρομο, με ακούτε?
3: Ναι.
2: Οι περικοπές αυτές υπενθυμίζουν τους μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Από παιδική ηλικία, νεανική, καλύτερα από παιδική ηλικία να πούμε, η κατοικία του ήταν η έρημος. Και όχι ανεφλόγου εξέλεξε την έρημο ως κατοικία του, γιατί μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη θα δείτε ότι η ιδανική εποχή για το Ισραήλ ήταν η εποχή της ερήμου. Όταν ο Ισραήλ επέρασε την έρημο, τότε άρχισε την πτώση του και εισήλθε στη γη Χαναάν και βρήκε τον ανθούντα πολιτισμό των Χαναναίων, ο οποίος ήταν γεμάτος ειδωλολατρία και παρέλαβε τον πολιτισμό αυτό, έκανε την αμαρτία να παραλάβει τον πολιτισμό των Χαναναίων μαζί με τα ειδωλολατρικά του στοιχεία. Τότε άρχισε η πτώση του. Αλλά η ιδανική περίοδος, την οποία τονίζουν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν η εποχή της ερήμου. Ιδιαίτερα που τονίζεται αυτό στον προφήτη Οσιέ. Θα είναι ωραίο να γραφεί μια εργασία, συσυνότερη να την κάνετε αυτή, ο μοναχισμός στην Παλαιά Διαθήκη, η έρημος στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά με την θεολογική βάση την οποία σας λέγω. Ετονίζεται λοιπόν η έρημος στην Παλαιά Διαθήκη και γι' αυτό ο πρόδρομος προτίμησε ως κατοικία του την έρημο, αλλά η έρημος έγινε πολυάνθρωπο πόλης, γιατί όλοι από την πόλη πήγαιναν στην έρημο να συναντήσουν τον πρόδρομο. Πώς το λέγει εκεί το κείμενο, νομίζω στο Καταμάρκον Ευαγγέλιο, και εξεπορεύεται το πάσα Ιουδαία και Ιεροσόλυμα. Όχι, λέει, πάσα Ιεροσόλυμα και Ιουδαία. Τα Ιεροσόλυμα είναι πρωτεύουσα της Ιουδαίας. Όχι μόνο από την πρωτεύουσα πήγαινε, αλλά και από όλα τα περίχωρα στην έρημο του Ιορδάνου. Πώς θα λέγονται οι γονείς του, Ζαχαρίας και Ελισάβετ. Ναι. Ευσεβείς γονείς. Ο Ζαχαρίας είδε Θεοπτία. Γιατί είναι αυτή είναι κατά τη γέννησή του. Στήρα η Ελισάβετ. Και έλεγε το θυμιάσε. Εκείνη την περίοδο. Ήταν μεγάλη τιμή ο ιερέας να προσφέρει θυμίαμα. Το θυμίαμα είναι του αρχιερέως πράξης. Αλλά όπως και το Ευαγγέλιο, η ανάγνωση του Ευαγγελίου στη Θεία Λειτουργία είναι του αρχιερέως πράξης. Μπορεί να φανταστείτε ποτέ στα Άγια να θυμιάσει ο διάκος. Αρχιερέως, θυμάται. Ή να γίνεται αρχιερατική λειτουργία και να θυμιάσει και ιερέας. Ο αρχιερέας πάντα θυμιάζει. Κι όμως κατέπεσε στην Δημοτέρα, θυμιάζει ο διάκος. Έτσι κατέπεσε. Τίποτα δεν είναι. Και το Ευαγγέλιο το λέει ο διάκονος στη Θεία Λειτουργία. Μπορεί να γίνει γάμος και να πει ο διάκος το Ευαγγέλιο. Ο αρχιερέας το λέει. Τώρα πώς έγινε αυτό, αποτελεί μια ιστορία. Εγώ πάντως όταν λειτουργώ και δεν έχει διάκο βέβαια, να μην χαλάω την τάξη, το λέω εγώ το Ευαγγέλιο. Όχι ο κατώτερος στη τάξη ιερεύς. Τι λέγαμε τώρα, έτσι λοιπόν έλεγε το θυμιάσε ο Ζαχαρίας εκείνη την περίοδο και το μεγάλη τιμή, το θυμίαμα. Δηλαδή έπρεπε να εισέλθει εις τα Άγια μέσα, γιατί εκεί το θυσιαστήριο το θυμίαμά του. Έκανε, τι προσευχή θα έκανε. Εσείς τι νομίζετε. Τι προσευχή θα
4: έκανε. Να κάνει γιο.
2: Καλά τώρα. Κάνει γιο.
5: Για το λαό θα.
2: Ναι. Όλο τώρα για το παιδί, για την τεκνογωνία θα λέμε. Εντάξει. Βέβαια ήταν. Εγώ πιστεύω για τον Ζαχαρία θα έκανε αυτή την προσευχή. Προσευχή για να κάνει γιο, την έκανε την προσευχή. Πάει. Η γυναίκα του πάρεσαν τα χρόνια, δεν έκανε παιδί και μάλιστα την κοροϊδεύαν στήρα. Άντικα με, πού κάθεσαι, εκεί κοντά στη στήρα κάθομαι, έλεγαν. Γι' αυτό και λέει το Ευαγγέλιο, τη καλουμένη στήρα. Η φράση αυτή πάει στο Ευαγγέλιο, τη καλουμένη στήρα. Το πήρα να πω, δεν γίνεται παιδί. Υποθέτω λοιπόν ότι ο Ζαχαρίας, ο ιερεύς Ζαχαρίας, όταν έλαχε το θυμιάσε και εισήλθε στα Άγια των Αγίων, θα έκανε την εξής προσευχή για τον κόσμο, για την κοινωνία. Η κοινωνία δεν πήγαινε καθόλου καλά. Τα χρόνια πριν από την έλευση του Χριστού ήταν τα χειρότερα χρόνια. Η αμαρτία έγινε έτη αμαρτωλός. Πότε ο Χριστός ήρθε στον κόσμο? Όταν η αμαρτία έγινε πιο αμαρτία, αλλά όταν και η αρετή έγινε μεγάλη αρετή. Έτσι θα είναι και τα χρόνια της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Η αμαρτία θα είναι πολύ αμαρτία ως περιμερενόε, αλλά και η αρετή θα είναι πολύ αρετή. υπάρχουν δύο ρεύματα, δύο γραμμές που παρατηρούνται από την αρχή στην Παλαιά Διαθήκη. Η καλή γενεά και η κακή γενεά. Η καλή γενεά ποιον αρχηγό είχε, τον Άβελ. Η κακή γενεά τον Κάιν. Λοιπόν, και αντιμάχονται δύο γενεές. Έτσι λοιπόν, οι δύο γραμμές αυτές πορεύονται, και όταν η καλή γενεά έγινε πολύ καλή και ανέδειξε την Παναγία, και όταν η κακή γενεά έγινε πολύ κακή, πόσο κακή, όσο την περιγράφει το πρώτο κεφάλαιο της προδρομαίως επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Διαβάστε και να δείτε πώς ήταν η προδρομαία, πώς ήταν η, περιμένετε να το πω, η κατάσταση του κόσμου πριν από την έλευση του Χριστού. Εδώ δείτε. Οι άνθρωποι είχαν πάθει ατιμίας. Οι εθήλιοι μετήλαξαν τη φυσική χρήση εις την παραφύση, και οι άσενες εξεκάθεσαν τη ωρέξη αυτών εις αλλήλους. Άσενες ενάρσεση την ασχημοσύνη κατεργαζόνη. Το τέλος του πρώτου κεφαλαίου της προδρομίας επιστολής. Έσχος. Λοιπόν, η κοινωνία ήταν τέτοια. Και θα πήγαινε τώρα κάνει προσευχή να κάνω παιδί. Ο καλός ιερεύς, αυτό θα ασχοληθώ, γιατί παιδί είναι η κοινωνία μου, εδώ δεν πάει καθόλου καλά. Και θα έκανε, υποθέτω λοιπόν, υποθέτω ότι ο πατέρας του προδρόμου, ο Ζαχαρίας, όταν εισήλθε η στάγη, θα έκανε: Θεέ μου, σώξε τον κόσμο, σώξε τον κόσμο, στείλε προφήτην, γιατί είχαν 500 χρόνια. Και ο Θεός του είπε: Το δικό σου παιδί θα σώσει τον κόσμο. Παιδί με εγώ, παιδί. Έτσι είναι. Το δικό σου παιδί θα γίνει προφήτης που θα δείξει το δρόμο για τη σωτηρία. Λοιπόν, είδε θεοπτεί ο πατέρας του για να κατά τη γέννησή του. Ναι. Ήταν δώρον Θεού. Αυτό και σημαίνει το Ιωάννης. Ιωάννη σημαίνει ότι και ο Ματθαίος. Δώρον Θεού, δωρό Θεός δηλαδή. Ιούχαναν. Το συνθετικό του ήταν, επειδή το μάθημά μας ποιο είναι, τα ονόματα του Θεού. Αυτό που λέμε τώρα είναι χαιρετισμός για το μάθημά μας. Λοιπόν, Ιούχαναν. Θυμάστε που λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα, το κύριο όνομα ήταν το ΕΛ, και τα ονόματα είχαν συνθετικά το ΕΛ. Ή το Σαντάι που λέγαμε, ΕΛ Σαντάι, που σημαίνει Θεός παντοδύναμος ή Θεός των ωραίων. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει δοθεί το όνομα Γιαχβέ, και όχι, είχε δοθεί από την αρχή το όνομα Γιαχβέ, και οι άνθρωποι δίδουν ονόματα συνθετικά του ονόματος Γιαχβέ, Ιούχαναν. Και τα ονόματα αυτά δεν τα σύνονται, αλλά παίρνουν ψηλή. Ένα λάθος που γίνεται. Ιωάννης, τι βάζεται στο Ιωάννη, δασία?
4: Ψηλή,
2: ωραία. Γερουσαλάγιμ, γιατί του βάζετε δασία? Γιατί το παίρνετε το ιερός, που είναι, αλλά δεν είναι από το ιερός το Ιερουσαλήμ, δεν είναι ελληνική λέξη. Είναι εβραϊκή λέξη και πρέπει ψηλή και αυτή, και όχι δασία.
4: Και το όνομά σας τότε ψηλή.
2: Ιερεμίας, ψηλή, όχι δασία. Ισαΐας, για σάγια, ψηλή, όχι δασία. Αλλά εμείς τώρα τα εξηλενίζουμε τα ονόματα αυτά και τα δασύνουμε. Ναι. Ιωχανάν, δώρον Θεού. Ναι. Στην έρημο πρέπει να διάβασε πολλοί προφήτες. Ο Ιωάννης τα διάβασε. Μη θεωρείτε δηλαδή ότι φαινόταν πολύ διαβασμένος. Να, όταν η παραδείγματι για πρώτη φορά είδε τον Ιησούν, είδε ο μνός του Θεού. Δηλαδή ο νους του πήγε στον προφήτη Ισαΐα. Είχε διαβάσει την προφητεία του Ισαΐου περί αμνού του Θεού, που λέει στο 53ο κεφάλαιο βιβλίο. Ήταν πολύ διαβασμένος. Δεν ήταν, παρακαλώ, σαν για αυτούς που είναι πολλοί σήμερα, τώρα κάνουν όλοι οι χριστιανοί σήμερα πολλοί, καλά βέβαια το κάνουν από μία ευσέβεια μερικοί, δεν λέγω για αυτούς, από μία αναζήτηση, πνευματικών προσώπων. Δεν λέγω για αυτούς, αλλά λέγω για μερικούς οι οποίοι κάνουν τουρισμό πνευματικό. Πάνε στα Ιεροσόλυμα 10 φορές, πού βρίσκουν τα λεπτά, πενούν οι άνθρωποι πάνω από το, επί στο Ιεροσόλυμα. Αφού ξέρεις η Αγία Τράπεζα είναι ο Γολγοθάς. Πραγματικά είναι ο Γολγοθάς. Άμα για θρησκευτική λειτουργία, εγώ δεν έχω πάει στο Ιεροσόλυμα, το θεωρώ έλλειψή μου αυτό και έχω σκοπό να πάω κάπου, την ευλογηθώ, αλλά πάω πολλές φορές. Έχουμε λεπτά για το Ιεροσόλυμα, πηγαίνουμε συνέχεια. Και άμα για φόβο με θα τη θεία λειτουργία, που είναι πραγματικά η Αγία Τράπεζα, είναι ο Γολγοθάς. Λοιπόν, οι χριστιανοί σήμερα κάνουν τουρισμό. Και πάνω από εδώ, πάνω από εκεί, επισκέπτεται από τον τάδε, πάνω από εκεί στον τάδε γέροντα, από την εκδρομέ αυτή. Όλα προθήκη και τίποτα δεν βγαίνει. Τελικά, όπως πήγαν, γύρισαν. Δεν ανέβηκαν πνευματικά. Δεν λέω για ιερά προσκυνήματα. Λοιπόν, γιατί το λέγω αυτό. Ο πρόδρομος δεν του κούνησε ρούπι από την έρημο. Ακόμη και όταν άκουσε ότι εμφανίστηκε ο Χριστός, ο Μεσσίας, και αυτός ήταν φωτισμένος και ήξερε ότι πραγματικά δεν πήγε να τον δει. Και κάπου λέει το κείμενο, καγό ο κίδιν αυτόν. Πότε τον είδε πρώτη φορά? Τον είδε πρώτη φορά στη βάπτιση. Καγό ο κίδιν αυτόν. Δεν τον γνώριζα. Και ήταν και συγγενής μάλιστα. Αλλά το πνεύμα είπε, αλλά του είπε η Αποκάλυψη, εφόσον ήδη στο πνεύμα καταβαίνουν επ' αυτό ούτω σε στην. Κατά Αποκάλυψη το γνώριζε και είπε, είδε ο γνώστος του Θεού. Το κηρυγμά του ήταν καυστικό, όπως τα κηρύγματα των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη. Οι άνθρωποι, οι Ιουδαίοι είχαν την αντίληψη ότι επειδή είναι απόγονοι του Αβραάμ, θα σωθούν δηλαδή με βάση την αρετή των πατέρων, επειδή είναι απόγονοι. Καλό ώρα που ότι έχουν και οι Δημητσανίτης εδώ και οι Γορτίνοι εδώ. Εμείς είμαστε αυτά. Τι είστε εσείς δεμένα, αλλά ένα νόο του Αγίου Γρηγόρη δεν κτίσατε ακόμη. Εμείς είμαστε αυτό. Αυτοί έχουν μεθα οι πρόγονοι αυτό εδώ, η επανάσταση για τα ιδανικά, για την πίστη και την πατρίδα. Ο Κολοκοτρώνης είπε όταν πήραμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Και βλέπω ότι η πίστη βρίζεται εδώ και η εκκλησία δεν πηγαίνεται. Ευαγγέλιο δεν διαβάζεται. Αυτό είναι, στα κηρύγματα δεν έρχεστε. Τις παραδόσεις δεν τις τιμούμε. Λοιπόν αυτό είχαν και οι Ιουδαίοι τότε. Θα σωθούμε, εμείς έχουμε τον πατέρα τον Αβραάμ. Εμείς κάνουμε τον πατριάρχη. Του πατριαρχιά του Αβραάμ. Και λέω, και τι κάνεστε απόγονοι το Αβραάμ, τι κάνεστε. Από τα λιθάρια που πατάμε, ο Θεός ο Πατοδύναμος μπορεί να βγάλει παιδιά του Αβραάμ. Ξέρετε τι ήταν αυτό για την τότε εποχή. Σε αυτούς που ήταν η μεθατέκνα του Αβραάμ, σε μισθόκνα του Γενεάμα, άναβαν και τη φλόγα αυτοί οι Φαρισαίοι και τα λοιπά, οι υπερφύελοι και τα λοιπά. Μην δόξετε ναι αυτής, λέγει πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, δύναται ο Θεός και εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα του Αβραάμ. Φοβερό αυτό, φοβερό αυτό. Σαν να τους έλεγε ότι δεν θα σωθείτε από τους προγόνους αλλά από την ιδία να αρετή. Εάν οι ίδιοι δεν κάνετε τα έργα του Αβραάμ, μην περιμένετε να σωθείτε επειδή κατάγεστε από τον Αβραάμ. Και εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα του Αβραάμ και από τα λιθάρια ο Θεός μπορεί να αναστήσει. Μάλιστα, κυρία. Και ήταν και καλός πνευματικός ήταν. Δεν έβαζε βαριά φορτία στην πλάτη του λαού. Τους έλεγε να είναι επικείς, να μην είναι έτσι αυστηροί. Πήγαιναν και τελώνε και επίσημοι και μεγάλοι στο κηρυγμά του και φαρισαίοι και τα λοιπά. Και τους λέει σε κάποιο, πες εσύ που ασχολείσαι, που κάνεις ντοκτοράτο στην Καινή Διαθήκη. Μηδένα λέει, τους λέει να μην διασύσετε κανέναν. Τι είπα να πει αυτό το διασύσετε? Να μην αρπάζετε με αυτό, μη δεν διασύσετε. να σε πω τι πεισόνι το διασύσετε. Πήγαιναν οι τελώνε, οι οποίοι ήταν άρπαγες. Ε. Μπράβο. Πού το ξέρεις.
4: Φαντάστηκα.
2: Από τις μελέτες, ε.
4: Ναι, ναι.
2: Και παρακαλώ πολύ, πήγαιναν οι τελώνες και έλεγαν εδώ τα χρεωστικά και έπαιρναν και παραπάνω για να αρπάξουν αυτοί οι άρπαγες. Και άλλοι δεν έχω, λέει. Και τον έπαιρνε τον Αίσιαν τόσο. Αυτό σημαίνει το διασύσετε. Τον έκανε πέρα, τι φέρτα εδώ γρήγορα. Και τον έκανε έτσι, τον κούμισε, τον πίναζαν δηλαδή. Πώς το κάνουν έτσι, το κάναμε και εμείς σήμερα.
4: Αυτό το πέτο.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ναι. Είναι, έχει πράξει αυτή, είναι βάρβαρος. Μην το κάνετε αυτό, έλεγε. Σπλαχνικότητα. Μάλιστα. Είναι. Μπορεί να ασχοληθείτε ιδιαίτερα με το κήρυγμα του προδρόμου. Είναι ωραίο το κήρυγμά του. Μάλιστα. Τώρα, παρά το ότι θα είχε αντιδράσεις βέβαια, αλλά είχε και αποτελέσματα. Τι ποιήσαμε, του λέει, τι να κάνουμε για να σωθούμε. Μηδένα πλέον το διαδεταγμένο. Δεν επέθετε βαρέα φορτία. Αυτά που έχετε μάθει. Αυτά που είπαν οι πατέρες μας, οι προφήτες. Μάλιστα. Και παρακαλώ, σήμερα γιορτάζουμε τον αποκεφαλισμό του. Κοίταξε τώρα. Στα Ιεροσόλυμα κάτω στην πρωτεύουσα. Τι σας είπα προηγουμένως, δεν το κούνησε ρούπι από την αυτή. Ούτε να πάει να δει τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός είχε εμφανιστεί, ο Μεσσίας είχε εμφανιστεί και κήρυτε. Δεν έφυγε από την έρημο να πάει να ακούσει το κήρυγμά του. Και έφυγε από την έρημο να πάει στο παλάτι του Ηρώδου. Όταν άκουσε, πότε έφυγε από την έρημο πρόδρομο, μια φορά μόνο. Όταν άκουσε ότι ο βασιλιάς Ηρώδης έδιωξε τη γυναίκα του και πήρε για γυναίκα τη γυναίκα του αδερφού του, τότε ανέβηκε τα σκαλιά, άφησε την έρημο, ανέβηκε τα σκαλιά και πήγε να τον ελέγξει. Βέβαια τι είναι ο προφήτης. Και το έκανε παρακαλώ. Και φανταστείτε τώρα, κάτω στην αυτή, στο Ιεροσόλυμα, ήταν γραμματής, φαρισαίοι, το μεγάλο συνέδριο. Το μεγάλο συνέδριο των Ιουδαίων που είχε 70 τον αριθμό. Και όλοι αυτοί του έλεγαν, δεν μένα τα στόματά του, δεν το μίλησαν. Κοίταξε, σαν να πούμε δεσποτάδες σήμερα. Αυτή η 70 ήταν η αρχαίρη, δεν ήταν η αρχαίρη στον Ιουδαίο. Δεν έχουμε μαρτυρία ότι κανείς ένας εξ αυτών είπε στο βασιλιά τον Ηρώδη, δεν σου επιτρέπεται αυτό που κάνεις. Και ο καλόγερος απλώς ο πρόδρομος, όχι αρχιερέως, καλόγερος απλώς, άφησε την έρημο και πήγε στον Ιορδάνη, στον Ηρώδη και του είπε το συντομότερο κήρυγμα. Το συντομότερο κήρυγμα στην Αγία Γραφή είναι το κήρυγμα του προδρόμου. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις για γυναίκα τη γυναίκα του αδερφού σου. Ούτε πολλά λόγια, ούτε πρόλογος, ούτε επίλογος, ούτε αυτά, ούτε καρικεύματα κτλ. Και βέβαια δεν θα του είπε αυτό. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις για γυναίκα τη γυναίκα του αδερφού σου. Αυτό και τίποτα άλλο. Αυτό το κήρυγμα του στήχησε το θάνατό του. Νομίζω ότι δεν θα γινόταν το κακό. Το αποκεφαλισμό του προδρόμου, εάν δεν υπήρχαν δυο γυναίκες. Πίσω από το σημερινό το θέμα, ναι. Κρύβονται δυο γυναίκες.
6: Πάλι γυναίκες.
2: Αυτή η Ηρωδιάδα και η Σαλόμη. Δηλαδή ο χορός. Χορός όπως η σημερινή χωρή ή η ευρωπαϊκή. Αυτοί οι χωροί δεν υπήρχαν στην πατρίδα μας. Γιατί χορεύαν οι αγωνιστές, βέβαια χορεύαν. Κλέφτες, αρματολοί, χορεύαν. Πήγαινε η φουστανέλα, ρε. Και τόνουνε αυτά. Και δεν πρέπει να αγωνιστούμε η Εκκλησία να μην τα χάσουμε αυτά. Αλλά τα έπαιρναν, οι αυτοί οι χώροι ήρθαν, πρώτη φορά ήρθαν μετά την απελευθέρωση. Κάναμε το κακό. Αντί να πάρουμε το κολοκοτρόνι να το κάνουμε βασιλιά, φέραμε ένα πεδαρέλι, 15 ετών τον όθωνα, ένα καθολικό. Και στις προσευχές που λέμε, τότε έγινα πρώτη φορά στη Μητρόπολη, δοξολογίες και τα λοιπά, ήταν προγκύπησες από το εξωτερικό, καθολικοί όλοι αυτοί είναι. Λοιπόν, και έγινε, όταν έκανε πρώτη φορά στα ανάκτορα, έκανε χορό, τέτοιο χορό, τέτοιους χορούς, σαν για αυτούς που χόρεψαν οι Σανόμοι. Και κάλεσε ο Όθωνας και το Κολοκοτρώνη. Και ήταν και ο Κολοκοτρώνης εκεί. Και το ρώτησε μετά ο Όθωνας τον Κολοκοτρώνη. Αυτά τα είναι ανέκδοτα και είναι ωραία. Πώς σου φάνηκε, σου φάνηκε χωρίς. Τώρα ο Κολοκοτρώνης είχε μια γλώσσα αυτός. Δικός μας είναι από το κοντά. Από το κοντά είναι η πατρίδα του. Λοιπόν, Λιμποβίση. Κοντά στη Δημητσάνα, εδώ. Ναι, εκεί δεν πήγαμε. Την Κυριακή εκεί δεν λειτουργήσαμε. Στην Ελλάδα, ναι. Εκεί λίγο.
7: Είναι και το σπίτι του εκεί. Το έχουν έτσι φτιάξει
2: όμως. Ναι. Μικρό έχει και το σπίτι. Λοιπόν, τα ρωτάει πώς σου φάνηκε αν η χώρα για αυτό και για μια γλώσσα. Δεν επιτρέπεται να πω τη φράση που είπε. Είναι σχρή. Είναι σχρή, δηλαδή είναι. Αλλά όπως έλεγε ο πατήρ Αγκουστίνος, δεν υπάρχουν σχρές λέξεις, υπάρχουν σχρά πράγματα. Θα την πω όμως τη φράση μεταφρασμένη. Η χωρία αυτή, είπε, είναι μισή αμαρτία. Είναι μισή αμαρτία. Αυτή, και πραγματικά, που ήταν κολλητοί άντρας και γυναίκες, κολλητοί. Και όπως έλεγε ο πατήρ Αγκουστίνος, ούτε τσιγαρόχαρτο δεν χωρίζει τον άντρα με τη γυναίκα σε αυτούς τους χωρούς. Ούτε τσιγαρόχαρτο. Λοιπόν, και είπε, είναι μισή αμαρτία. Λοιπόν, αυτό απεκεφάλισε τον τίμιο πρόδρομο. Και έχουμε την η χωρή, ο χορός. Το κακό είναι τώρα να γιορτάζει το χωριό το τιμίο προδρόμο, γιατί έχει νόημα το τιμίο προδρόμο, να μην επιτρέπεται ούτε λαδερό φαγητό και το χωριό χάρη του προδρόμου να έχει κρέατα και να έχει και χορούς. Και να είναι τέτοιοι χωροί, χωρίς Σανόμες. Ναι. Δεν χρειαζόμαστε τώρα ένα πρόδρομο Ιωάννη να μας πει ότι γενναιά. Θα μας πει όφης, έτσι είπε, άκου γλώσσα. Όφης, και δεν τους είπε μόνο στο κήρυμα του. Τώρα αν το πεις, αν πεις όφης, θα πούν τι κήρυκας είναι αυτό. Δηλαδή η σημερινή κριτική, η μεταπατερική θεολογία, θα απέρριπτε τον Ιωάννη. Μην το πάρουμε τώρα, βέβαια το διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο και λέμε, α, το τιμούμε. Αλλά αν παρουσιαστεί χωρίς να πει το όνομά του και επαναλάβει το κήρυγμά του για τη σημερινή εποχή, θα τον απορρίψουμε τον Ιωάννη, θα του πούμε, αντί να μάθεις και να κηρύττεις, δεν λένε έτσι, απλά. Και είναι αυτός ο πρόδρομος Ιωάννης που τιμάμε σήμερα. Όφης. Και δεν είπε μόνο όφης, γεννήματα οχυδνών. Γεννήματα, δηλαδή με αυτό που είπε, γεννήματα οχυδνών, υβρίζει και τους πατέρες τους. Φίδια οι πατέρες σας, φίδια γέννησαν. Φίδια κι εσείς. Όφης γεννήματα εχιδνών. Λοιπόν, για να πει αυτό το λόγο, φαίνεται, το πιάσαμε. Συγγνώμη τι είμαι πρόδρομο για τη φράση που είπα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι διάβασε προφήτη Ισαΐα πολύ. Γιατί ο προφήτης Ισαΐα λέει κάπου, η μία γενεά, να την πω μεταφρασμένη την προφητεία, δεν θυμάμαι ακριβώς, τα νερόφυτα θα γεννήσουν φίδια και τα φίδια θα γεννήσουν πτερωτά φίδια. Αυτό σημαίνει η μία γενεά χειρότερα από την άλλη. Αυτό διάβασε στον προφήτη Ισαΐα ο πρόδρομος και στο κήρυγμά του ο πιενεκή του είπε φίδια, γεννήματα χειδνών, διάβασε τον προφήτη Ισαΐα. Γι' αυτό σας λέω διάβασμα. Πώς θα πείτε εσείς, ευχόμαστε να γίνετε εργάτε το Ευαγγελίο, τι κήρυμα θα κάνετε. Εμάς μας μάλλον πολύ οι πατέρες μας. Θυμάμαι κάποτε ο πατήρ Αγουστίνος σε μένα είπε εκεί στο κηρυγμά του, ο κόσμος ρω, ο πραής, έστω μαχητής, πραής, έστω μαχητής. Είναι παρμένα από τα προφητικά βιβλία στην Παλαιά Διαθήκη. Και εκείνη την ώρα κόσμος τώρα και λοιπά, Φούντας, Φούντας είναι το επιθετό μου, η Ιερεμίας Φούντας, Φούντας. Λοιπόν κατεβαίνω εγώ και εκεί έρχομαι μπροστά, πού το λέει αυτό, λέει, μπροστά στον κόσμο. Λοιπόν, αδελφοί και πατέρες, ευλογημένοι αδελφοί, ευτυχώς που το είχα διαβάσει. Και λέω, ο προφήτης Ιωήλ. Μου λέει, ναι, ο προφήτης Ιωήλ. Και μετά τι μου είπε, αλίμονόσου αν δεν το έβρισκες. Ξέρεις τι σημαίνει αλίμονόσου. Το ότι μου είχε δώσει την άδεια, δεν βγαίναμε να κηρύξουμε, δεν πέραμε ευλογία αυτά. Μου είχε δώσει την άδεια να κηρύττω. Και θα μου έπαιρνε την ευλογία να κηρύττω. Εάν δεν έβρισκα που είναι ο πραής έστω μαθητής. Βέβαια. Περνάγαμε δηλαδή τουλάχιστον εγώ, έτσι, μας, στην εποχή που ήμουν εγώ που έζησα τον πατέρα Αυγουστίνο, περνάγαμε από ερωτήματα, πού το λέει αυτό, πώς το λέει, ποια λέξη λέει εκεί ο Παύλος. Τον πρώτο λέει, απάβγασμα, ναι απάβγασμα φωτός που λέει εκεί, ναι ήθελε φράση και αυτό.
7: Και μα,
2: έτσι είχαν μάθει αυτοί. Τι είπες εσύ?
7: Προς τους Εβραίους, δεν είναι.
2: Εκεί έπρεπε να πω,
7: στάς. Προς Εβραίους.
2: Προς Εβραίους, μπράβο. Μη σε πω σε ποιο κεφάλαιο.
7: Νομίζω και στην αρχή κάπου.
2: Στο δεύτερο, μπράβο.
8: Μπράβο.
2: Εντάξει. Δεν το λέω
8: να μην
2: δείξεις. Αν ήμουν να δείξεις. Ναι, ναι, ναι. Τώρα η αλήθεια είναι, αχ δεν κάναμε το μάθημα σήμερα.
3: Και αυτά όλα
2: η αλήθεια είναι ότι αφήσαμε την βιβλική θεολογία, δεν διαβάζανε οι χριστιανοί σήμερα βιβλία. Διαβάζουν βέβαια και αυτά τα αναγνώρισαν πολύ καλά, γιατί πρώτα πρέπει να διαβάζουμε το εφηρμοσμένο Ευαγγέλιο και μετά το Ευαγγέλιο. Πρώτα δηλαδή τους βίους των Αγίων, γιατί οι άνθρωποι σήμερα οι άνθρωποι αφήνουν το Ευαγγέλιο. Είναι εφαρμόσιμα αυτά, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Πάρε τον Άγιο Νεκτάριο να δεις, εφήρμοσε το Ευαγγέλιο. Αλλά πρέπει από τα μετά σε κάποιο άλλο στάδιο να πάμε στην ανάγνωση της βίβλου. Τι θα κάνουν που οι άνθρωποι δεν ξέρουν Αγία Γραφή. Εμένα με στενοχωρεί αυτό, ξεκινώντας και από τη δική μου άγνοια πρώτα, τι θα κάνουμε για το λαό, λέγω έπειτα. Μήπως από το Γενάρη να αρχίσουμε να βγάλουμε να ένα αυτό, μόνο μετάφραση, αλλά καλή μετάφραση, γιατί βλέπουμε και μεταφράζει στη γλώσσα του λαού. Καλή μετάφραση, τι να τα δίνουμε και να το τονίσουμε, διαβάστε το, με το αντίδερο να το μοιράζουμε. Αλλά έχουμε και ανάγκη από λεπτά για να βγουν αυτά, πώς θα βγουν. Αν το πουλάμε λέω, δηλαδή να βγάλουμε, κοιτάξτε, τον προφήτη Ισαΐα που μιλήσαμε σήμερα. Βγάλουμε τον προφήτη Ισαΐα και 66 κεφάλαια, μόνο μετάφραση, χωρισμένο σε περικοπές, χωρίς να λέμε τίποτα άλλο, μόνο μετάφραση. Και το πουλάμε αυτό μισό ευρώ. Βέβαια η τύπωσή του θα είναι παραπάνω, γιατί θα είναι μεγάλο βιβλίο. Αλλά να επιβαρυνθεί λίγο η Μητρόπολη, μετά και πτωχή η Μητρόπολη. Νομίζουμε μισό ευρώ θα το πάρουν. Ή ένα ευρώ. Οπότε πάμε, όλοι θα το πάρουν νομίζω. Και νομίζω θα το διαβάσετε χριστιανοί μου. Πάρτε το τώρα και το πληρώνετε την άλλη Κυριακή, στον Επίτροπο. Δηλαδή πρέπει να τονίσουμε, δεν τονίζουν οι πνευματικοί σήμερα, ούτε το κήρυγμα τονίζει την Αγία Γραφή. Και λείπει η βιβλική θεολογία, γιατί και οι ιεροκήρυγες έχουν ξεχάσει τη βιβλική θεολογία. Δεν ξέρουν βιβλική θεολογία. Δεν ξέρουν την έχουν ξεχάσει. Όχι ότι ξέρω εγώ, αλλά τουλάχιστον βλέπω ότι δεν ξέρω. Και ομολογώ την αμαρτία μου. Μερικοί το θεωρούν να χρειάζεται. Ναι, ναι. Ξέρετε, πρώτα μας λέγαν, πηγαίναμε να εξομολογηθούμε, πηγαίναμε μια φορά το μήνα, βλέπαμε τον πνευματικό μας, τον άλλο μήνα θα διαβάσει το μήνα αυτό, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εάν δεν το διαβάζαμε, δεν είχε θεία κοινωνία. Εφεύε. πώς θα πάρει το σεσαρκωμένο Υιό του Θεού, το σώμα του και το αίμα του, αφού τον προφητικό λόγο του Θεού, τον λόγο του Κυρίου, δηλαδή τα λογάκια του. Λόγος είναι λόγος προφορικός, είναι εδώ ο λόγος του Θεού, και εκεί είναι λόγος σεσαρκωμένος, οι αικαιολόγοι του Θεού και του ζώντος. Δηλαδή πώς να σου δώσω το λόγο του σαρκωμένου αφού δεν αγαπάς το προφορικό λόγο, από εδώ θα πας εκεί. Δεν μας συμμορούσαν οι αυτοί, δεν είμαι νομίζω είναι θέμα πνευματικών πατέρων. Αυτά, τι θα μου πείτε τώρα, γιατί είστε λιγότερο από κάθε άλλη φορά.
8: Γιατί
9: πήγαμε μια μπάλ
2: σήμερα, παρακαλώ, δείτε. Αν και νηστεία, αν και αυστηρά νηστεία, πως θα φάνε χριστιανοί μας, θα φάνε τα κρέατα, θα φάνε αυτά. Τι χριστιανοί είμαστε, πως ξεφύγαμε. Θέλαμε προφήτη, θέλαμε Άγιο Ιωάννη. Βέβαια όλοι εμείς που είμαστε, να πούμε στην Ελλαδική Εκκλησία, ένα προφήτη δεν κάνουμε, έναν Άγιο Ιωάννη δεν κάνουμε. Το κήρυγμά του, ένα τέτοιο κήρυγμα σαν τον Ιωάννη. Και όχι μόνο δεν κάνουμε ένα τέτοιο κήρυγμα, όλοι οι κληρικοί, αρχιερείς, έτσι, όλοι. Αλλά κι αν ακούσουμε κάποιον που να κάνει τέτοιο κήρυγμα, δεν θα τον θαυμάσουμε, θα τον εμπέξουμε και θα τον ευρύσουμε, θα τον κριτικάρουμε. Δηλαδή είμαι τα πολύ πίσω, πολύ πίσω είμαι θα μείνει. Άρα δεν μπορούμε να φέρουμε αναγέννηση στον τόπο. Έχουμε χάσει τον μπούσουλά μας. Και είναι τα πράγματα για κλάματα. Τα πράγματα είναι για κλάματα.
7: Να ρωτήσω κάτι για τον Άγιο Ιωάννη. Ο Άγιος Ιωάννης, όταν βάπτισε τον Χριστό και ύστερα, γιατί δεν ακολούθησε και αυτός τον Χριστό, αλλά υπέριξε στους μαθητές του να τον ακολουθήσουν. Αυτός συνέχισε να βαπτίζει.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Άλλο είναι το βάπτισμα του Ιωάννου και άλλο είναι το βάπτισμα του Χριστού. Το βάπτισμα του Ιωάννου οδηγούσε στο Χριστό. Είπε, εγώ βαπτίζω εμάς εν ύδατι. Αυτός θα βαπτίσει εμάς εν πνεύματι Αγίου και πυρί στη φωτιά. Και πυρί. Πραγματικά το Άγιο Πνεύμα ήρθε εν είδη πυρήνων γλωσσών. Και όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, είναι βάπτισμα πυρός. Δηλαδή είδαμε το φως των αληθινών, ελάβαμε πνεύμα επουράνιο. Είναι βάπτισμα πυρός. Πρόσεχε τώρα. Για να απολαύσουμε το βάπτισμα του Χριστού, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, το βάπτισμα πυρός, πρέπει να μετανοήσουμε. Έτσι. Και σε αυτό ετοίμαζε το βάπτισμα του Προδρόμου. Πολύ. Μετανοείτε, ήγη και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Βασιλεία των Ουρανών ήταν ο Χριστός με το βάπτισμά του. Ήρθε ο Χριστός, έρχομαι στο ερώτημά σου, και κήρυτε και τα λοιπά. Αλλά ήταν ανάγκη να ακούτε το κήρυμα του Ιωάννου. Ο Χριστός έκανε το κήρυμά του, έκανε την αποκάλυψη τη Θεία, παρουσίαζε, φανέρωσε το όνομα του Πατρός, είπε αποκαλύψεις, έδωκε την τελείαν αποκάλυψη. Αλλά για να μπούμε σε αυτή την αποκάλυψη και για να την νοήσουμε, είχαμε ανάγκη από το κήρυμα μετανοίας του Προδρόμου. Γι' αυτό δεν έπρεπε να διακοπεί το κήρυμα αυτό μετανοία, έπρεπε πάλι να συνεχίζεται. Τώρα βέβαια, μετά την ανάληψη του Χριστού και τα λοιπά, σταμάτησε αυτό, αλλά υπήρχαν και μερικοί μαθητές που έκαναν το βάπτισμα του Προδρόμου. Αυτοί μετέπειτα έδωσαν. Αυτή είναι μία απάντηση που θα σου έλεγα. Τώρα υπάρχει και μία άλλη γνώμη, γιατί έχουμε μία άλλη περικοπή συναφή με αυτό που λες του Προδρόμου. Το είπαν που έστειλε ο Πρόδρομος μερικούς μαθητές του στον Χριστό να τον ρωτήσουν, είσαι εσύ ο Μεσσίας ή είναι άλλος που περιμένω, είσαι εσύ ο Μεσσίας που περιμένουμε ή άλλος, εσύ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν. Αυτό που σε ερμηνεύεται. Ο Ιωάννης δεν εγνώριζε τον Ιησού για πραγματικό Μεσσία. Κλονίστηκε η πίστη του. Τι θα απαντήσετε, γιατί ρωτάει στέλνει τους μαθητάς να ρωτήσουν τον Χριστό τον ίδιο, είσαι εσύ ο Μεσσίας ή περιμένουμε άλλο για Μεσσία?
7: Είσαι σε αυτήν αμφέβαλε τους μαθητές.
2: Μπράβο.
5: Σέβαλε.
2: Αυτό είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι ότι δεν αμφέβαλε ο πρόδρομος, επειδή όμως ο κύκλος των μαθητών του, οι οποίοι ήταν και ζηλότυποι, όταν έβλεπε να αυξάνονται, να μεγαλύνεται το όνομα του Χριστού, ζήλευαν, γιατί μειώνεται ο πρόδρομος. Μα ο πρόδρομος ήρθε να οδηγήσει στον Χριστό, δεν ήταν να κάνει δική του κάστα. Λοιπόν, και οι μαθητές του άρχισαν να αμφιβάλλουν περί του, οι μαθητές του προδρόμου, για να αποκτήσουν σαφή έννοια περί του Χριστού. Από αυτόν τον ίδιο τους έστειλε ο πρόδρομος να ρωτήσουν αυτοί, αν δεν πέραν μαθητές, όχι ο πρόδρομος. Τώρα με αυτά που είπαμε, πάει η ώρα, σας περιμένω. Το μάθημά μας είναι τα ονόματα του Θεού. Μπορείτε να μου πείτε με την, για να έχω καλό ερώτημα, τι είπαμε στο προηγούμενο μάθημα? Να κάνουμε μια εξέταση. Είπαμε το κύριο, το κύριο όνομα του Θεού ήταν το ΕΛ, έτσι, το ΕΛ. Αυτή είναι η σειρά των μαθημάτων μας, αυτό είναι. Θεολογία Παλαιάς Διαθήκης. Τι είπαμε στο προηγούμενο μάθημα? Το ΕΛ είναι το κύριο όνομα. ΕΛ όταν θα λέμε είναι το όνομα Θεός. Αλλά το όνομα Θεός το μεταχειρίζονται και οι Τούρκοι και εννοούν το δικό τους Θεό. Ο καθένας, ναι, το μεταχειριζόμαστε κι εμείς. Και η Αγία Γραφή γράφει ΕΛ με το Θεός μέσα. Άρα με την έννοια του ειδικού μας Θεού. Για να διαχωρίζεται όμως από τα άλλα θρησκεύματα, προσθέτουμε και κάτι άλλο.
5: Το άρθρο που είχατε πει.
2: Ναι, ναι, μπράβο. Ή λέμε ο αληθινός Θεός. Είπαμε μετά, είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, συνθετικά του ονόματος ΕΛ με κάποιο άλλο όνομα. Και το κύριο συνθετικό, το πρώτο που είδαμε, ήταν το Σαντάι. Το θυμάστε?
5: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Με το οποίο Σαντάι έχουμε και ονόματα, και ονόματα ανθρώπων στην Παλαιά Διαθήκη. Σουριδάι είχαμε δει στο βιβλίο των αριθμών. Σεδιούρ, Αμισαντάι είναι συνθετικά από το Σαντάι. Ελ Σαντάι, ο Θεός των ωραίων. Θυμάστε που λέγαμε για τα βουνά?
5: Για τα βουνά.
2: Ή ο Θεός παντοδύναμος. Έπειτα άλλο συνθετικό του ονόματος ΕΛ είναι το ΕΛΕΛΙΟΜ, που σημαίνει ο ύψιστος. Δεν είχαμε πει για το 14ο κεφάλαιο, το είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα?
5: Νομίζω όχι.
2: Για το Μελχισεδέκ δεν είπαμε?
5: Όχι, όχι.
2: Α, τώρα έμαθα τώρα που είχα σταματήσει. Ελάτε στο άλλο μάθημα να σας πω για τον ΕΛΕΛΙΟΜ, ο Θεός ο ύψιστος, ο οποίος υπάρχει και στην Καινή, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Και τώρα θυμήθηκα τον Ιεροκήρυκα της πατρίδας μου, όταν ήμουν μικρός, τον πατέρα Χαράλα από το ΔΕΔΕ, να έχουμε την ευχή του. Εξομολογούμε στην αίθουσα του κυρίου Σάκου, μικρό παιδί 14 ετών, να μου 15, και μου λέει, παιδί μου, να γίνεις ιερέας του υψίστου. Ξέρετε, φίλοι μου, αυτή η έκφραση που μου είπε, μου μίλησε πολύ δυνατά. Ιερέας του υψίστου να γίνεις. Μου το είπε 2-3 φορές. Ιερέας του υψίστου. Ναι. Μου είπε «Ελ Ελιόν». Τι σημαίνει «Ελ Ελιόν»? Ο ύψιστος Θεός. Διευχόν του Αγίου Προδρόμου η ευλογία του Κυρίου να επικαλείσαι στην προσευχή τον Δήμο Πρόδρομο, γιατί του δόθηκε χάρις να προσέφει για μας. Βαπτιστά του Χριστού, πάντων ημών μνήστητη, είναι αριστόμεν των ανομιών ημών. Σίγαρα δόθη χάρις, προσβεύει υπέρ ημών. Του δόθηκε ειδική χάρη να προσβεύει για μας, γι' αυτό να μην το ξεχνάμε στην προσευχή μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησου και σώσον ημάς, αμήν.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριε

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

λαών. Η Ιεραποστολική Περιήγηση στην Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή.

Αφιλέστατος επίσκοπος Μπραζαβίλ, κύριος Παντελεΐνων, επισκέπτεται τα χωριά της Ιεραποστολικής του Διακονίας. Οι μέρες στο Κονγκό κυλούν γρήγορα, κοπιαστικά αλλά με ένα πρωτόγνωρο ενθουσιασμό. Οι ποιμαντικές ευθύνες είναι πάμπολες, αφού για πρώτη φορά καθιερώνεται με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς ένα συντονισμένο σύστημα διαπείμανσης και εκκλησιαστικής διοίκησης των ενοριακών κοινοτήτων. Στην επικράτεια του Κονγκό Μπραζαβίλ υφίστανται 8 πολυπληθείς ενοριακές κοινότητες στις πόλεις Πουενουάρ, Μπραζαβίλ, Λουινγκί, Τολισί, Κάι και Ιμπόμφοτ, εξυπηρετούμενες από 8 εφημερίους. Επίσης στην πόλη Τολισί λειτουργούν από εξαιτίας του ορφανοτροφείου Άγιος Ευστάθιος, που περιθάλπει 27 ορφανά παιδιά, και τα Ορθόδοξα Εκπαιδευτήρια Φως Εθνών, στα οποία φοιτούν 347 φτωχοί μαθητές και μαθήτριες σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα του κράτους. Στην έδρα της Επισκοπής Πουεντουνουάρ, συμπρωτεύουσας του Κονγκό, εκπέμπει το ραδιοφωνικό του σήμα ο Ορθόδοξος Ραδιοσταθμός Φωνή της Ορθοδοξίας. Ακόμη, μια Ιερά Μονή και 3 Ιεροί Ναοί ευρίσκονται υπό ανέγερση, αν και η παρούσα οικονομική κατάσταση έχει αναστείλει την περαιτέρω κατασκευαστική πορεία τους.

έκταση της Ιεράς Επισκοπής Μπραζαβίλ και Καμπούν, μεγαλύτερη κατά δύο φορές της Ελλάδος, δεν διευκολύνει τις διαδικασίες. Ωστόσο η πηγαία ευγένεια, ο εν γέννη έμφυτος σεβασμός προς το θείο και τους λειτουργούς του και η προθυμία των γηγενών συμβάλλουν καθοριστικά στην εδραίωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε αυτή τη χώρα του Αφρικανικού Ισημερινού. Την 13η Ιουνίου ήταν η ορτή της αναλήψεως του Κυρίου. Κουρασμένος αλλά εμψυχωμένος από την πενθήμερη ιεραποστολική οδηπορία στα τροπικά δάση του Βορρά, στη γη της φυλής των Πυγμαίων, την αυθημερών καρποφόρο μετάβαση στην πρωτεύουσα Μπραζαβίλ για σημαντικές υποθέσεις, κατά την προηγούμενη μέρα, αλλά και έντονα προβληματισμένος από την οικονομική δυσπραγία των καιρών, οι συνέπειες της οποίας φτάνουν ως τον ιεραποστολικό αγρό της Αφρικής και γεμίζουν αγωνία την ψυχή μου, κυρίως για τη συνέχιση της λειτουργίας του ορφανοτροφείου και του σχολείου της Επισκοπής, αισθάνθηκα ευεργετημένος, διότι η δεσποτική εορτή οδήγησε τα βήματά μου στον πανηγυρίζοντα νοριακό ιερού ναό της αναλήψεως του Κυρίου Πουέντ Νουάρ. Η ενορία αυτή βρίσκεται στην καρδιά της Παραγκούπολης που φέρει το όνομα τέταρτο χιλιόμετρο και αποτελεί προάστιο της πόλης Πουέντ Νουάρ. Μέλη της οι πρόσχαροι εργάτες των κρατικών σιδηροδρόμων, άνθρωποι ευγενικοί, πάντα χαμογελαστοί, οι οποίοι χορεύοντας στις γειτονιές και μοιράζοντας ανάμεσά τους σε βραδινά πρόχειρα συμπόσια τα ταπεινά αγαθά και τα αισθήματά τους, φέρνουν στη μνήμη μου εικόνες μιας άλλης εποχής. Φτάνοντας στον Ιερό Ναό, οι εξαίρετα καλήφωνες ψαλμωδίες της χοροδίας των νέων με ενδυνάμωσαν. Γέννησαν για μία ακόμη φορά αισθήματα ευγνωμοσύνης προς το Θεό για την ευεργεσία της διακονίας στην όμορφη Αφρική. Και συνεχίζει ο επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπών, η πιστή πεντακάθαρη όπως πάντα, χωρισμένη σε άνδρες και γυναίκες. Αυτές διαρκώς φορούν ομοιόμορφα ενδύματα, αναενορία, με αντίστοιχο χρώματος μαντήλι στην κεφαλή. Είχαν κατακλείσει την εκκλησία τους από την έναρξη του όρθρου. Η απόλυτη καθημερινή ησημερία στο Κονγκό ενεργοποιεί τις δραστηριότητες των κατοίκων

0: χριστιανικών χρόνων της Εκκλησίας. Η διανομή του αντιδώρου στο τέλος της ευχαριστιακής συνάξεως αποτελεί μονίμως την κορύφωση της έκφρασης των χαροποιών αισθημάτων των Κονγκολέζων αδελφών, καταλέγει ο επίσκοπος Μπραζαβίλ και Καμπών Παντελέιμον στο Ιεραποστολικό Φυλάδιο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, για όσους θέλουν να το προμηθευθούν εντελώς δωρεάν στα τηλέφωνα 2310-602-602.
1: Παρακαλείτε τον λαόν. Ιεραποστολική περιήγηση στην Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Παλαιού Φαλήρου, από που θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Μύρνης, κύριος Σιμεών.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλήν της σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδύσω αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέριν ως τεγάζων εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι δυσνεύτην επίβασιν αυτού ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε την ασφάλειαν αυτής που κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσεων τα ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσι. Ανεβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδί εις τον τόπον όνα θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου παρελεύσουν δε δε επιστρέψουν σε καλύψε την γήμη. Το εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανση, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αυρείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ότι ζων όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Το εξ ανατέλων φόρτων της κτίνεση και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είνος εφραίνη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός εύσουσι του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψελάτες αλάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους σκότος και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμι οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύστεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε Πάντεν, σοφία επίησας, επληρώθη η γη της θύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκέστην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων όντωσον έμπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς προσδοκώσει, δούνε την τρόφιν αυτών η

Μνήμη δικαίωμεν γομείων, ευλογία δε Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Σοφός καρδία δέξετε εντολάς, ο δε άστεγος χείλες εισχολιάζουν, υποσχελιστήσετε. Ως πορεύεται απλός, πορεύεται πεπιθός, ο δε διαστρέφουν τα σωτούς αυτού γνωστήσετε. Ο ενέγνω θαλμής με τα δόλου συνάγιαν δράση λύπας, ο δε ελέγχων με τα παρησίας ειρηνοποιεί. Πηγή ζωής εν χειρή δικαίου στόμα δε ασεβούς καλύψει απώλιαν. Μίσου σε γύρι νίκος, πάντας δε τους μη φιλονικούντας καλύπτει φιλία.

0: ως εξηλαίων προσφέρει σοφίαν, ράβδο τύπη άντρα ακάρδιον. Σοφή κρύψου συνέστησιν στόμα δε προπετούς εγγίζει συντριβή. Κτίσεις πλουσίων πόλης οχυρά, συντριβή δε ασεβών παινία. Έργα δικαίων ζωήν ποι, καρπή δε ασεβών αμαρτίας. Οδούς δικαίας ζωής φυλάσσει παιδεία, παιδεία δε ανεξέλεγκτος πλανάται. Καλύπτους νεύθραν χίλι δίκαια, οι δε εκφέροντες λιτορίας αφρονέστατη συν. Εκ πολυλογία σου και εκφέξει αμαρτίαν, φιδόμενος δε χιλέων νοήμων έσυ. Άργυρος πεπειρωμένος γλώσσα δικαίου, καρδία δε ασεβούς εκλείψει. Χίλι δικαίων επίστανται υψηλά οι δε άφρονες εν ενδία τελευτώσει. Ευλογία Κύριε επικεφαλήν δικαίου, αυτή πλουτίζει και ομοι προστεθεί αυτή λύπη εν καρδία. Εν γέλωτη άφρον πράσι κακά, η δε σοφία ανδρή δίκτυ φρόνηση. Εν απολία ασεβής περιφέρεται επιθυμία δε δικαίου δεκτή. Παραπορευουμένης καταιγίδος αφανίζεται ασεβής, δίκαιος δε εκλίνα σώζεται εις τον αιώνα. Ως φερόμφαξ οδούς υβλαφερών και καπνός όμασιν, ούτως παρανομία της χρωμένης αυτή. Φόβος Κυρίου προστήθης ημέρας έτι δε ασεβών ολιγοθήσετε. Εχρονίζει δικαίη σε φροσύνη, ελπίς δε ασεβών απολύτε. Οχύρωμα οσίου φόβος Κυρίου, συντριβή δε της εργαζομένης κακά. Δίκαιος εις τον αιώνα ουκ εν δώσει, ασεβείς δε ουκ οικίσουσι την γην.
1: Παρημιών το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομε.
1: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία, γλώσσα δε αδίκου εξολείται. Χίλια ανδρών δικαίων αποστάζει χάριτα, στόμα δε ασεβών αποστρέφεται. Ζυγεί δόλοι δέλυγμα ενώπιον Κυρίου, στάθμιο δε δίκαιων δεκτών αυτό. Μου εάν εισέλθει ίδρυς εκεί και ατιμία, στόμα δε ταπεινών μελετά σοφία. Αποθανών δίκαιος έλειπε μετάμελων, πρόχειρος δε γίνεται και επίχαρτος ασεβών απώλεια. Δικαιοσύνη αμόμους ως ατομιωδούς, ασέβεια δε περιπίπτει αδικία. Δικαιοσύνη ανδρών ορθών, ρεύεται αυτούς τη δε απολία αυτών αλίσκονται παράνομοι. Τελευτίσαντος ανδρός δικαίου κόλλητε ελπής, το δε καύχημα των ασεβών όλητε. Δίκαιος εκθύρας εκδίνει, ανταυτού δε παραδίδονται ο ασεβής. Εν στόματι ασεβών παλιείς πολίτες, αίσθησης δε δικαίων έβοδος. Εν αγαθείς δικαίων κατόρθωσε πόλης, στόμαση δε ασεβών κατεσκάφη. Μη κτηρίζει πολίτας εν δε εις φρενών, αν ήρδε φρόνιμος ησυχή ανάγκη.
3: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
4: Σοφία πρόσωπο.
3: Δίκαιος η αν φθάσει τελευτήσια να αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτί με ούτω πολυχρόνιο ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδεες τη φρόνηση ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακινήδωτος. Ευάρεστος το Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ερπάγει μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού η δόξα πατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γραφαυλότουσα μαυρεί τα καλά και ρευμασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθήσεν ο λίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αριστεί γαρήν Κυρίου η ψυχή αυτού δια τούτο έσπεψεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες μη δε θέντες επί διανία το τιούτο ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
2: Υπομένε πάντες εξ όλης της ψυχής.

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη τα

και εις πέρα τα αύθια αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισώμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό.

Πώς διαφύλαξαν τα δίκτυα και την παρούσα σφαίρα και την παρούσα σενήτα παντός εκτού από πάστη και μεσιανίες ευολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετυπολιτά.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων, Αήλων Θεών Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών, Βουκόλου, Πολυκάρπου και Χρυσοστόμου, Επισκόπων Σμύρνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Φωτεινής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, προστάτου και πολίουχου της πόλεως ημών, που και την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσων την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, και των κόσμων σου, και σώσοντας ψυχάς

ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακής χιλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη ιερά Μητροπόλητα αυτή, εν τη ενωρία ταύτη, εν τη σήκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι σοι ο ευλογών αγιάζουν, πληθύνων και τρέφουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πάτρι, και το Παναγίο και

0: Η χάρη του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, μας αξιώνει και εφέτος να εορτάζουμε την ιερή μνήμη του πολιούχου και προστάτου της πόλεως μας, της πόλεως του παλαιού Θαλήρου, του εναγίης πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Οι εορτές μας, οι εορτές της Εκκλησίας, είναι ευκαιρίες ιερές που καλούν όλους μας, όλους τους πιστούς, να συνέλθουμε για να λατρεύσουμε τον ζώντα και αληθινό Θεό και να τιμήσουμε τους Αγίους Του. Τους Αγίους Του οι οποίοι ακολούθησαν με πιστότητα και αφοσίωση τον Κύριό μας. Ενσάρκωσαν το ευαγγελικό ιδεώδες της τελειότητας και είναι παράλληλα οι πρεσβευτές μας ενώπιον του θρόνου του Θεού. Προσκεκλημένοι στην εφετινή μας πανήγυρη, δύο εκ των εκλεκτών νεωτέρων αδελφών μας ιεραρχών, οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Ιωαννίνων κύριος Μάξιμος και Καρπενησίου κύριος Γεώργιος, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στην ταπεινή πρόσκλησή μου, παρά τον κόπο των ημερών και των λοιπών υποχρεώσεών τους, έσπευσαν να έλθουν κοντά μας για να μοιραστούν μαζί μας την χαρά της πανηγύρεως της τοπικής εκκλησίας μας. Κοντά μας και ο Ιεραποστολικός Μητροπολίτης Κατάγκας κύριος Μελέτιος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, αγαπητός αδελφός από πολύ παλαιά, ο οποίος παρεπιδημώντας εδώ στην πατρίδα μας θέλησε και προσήλθε για να τιμήσει λόγω παλαιών δεσμών τον Άγιο Αλέξανδρο και να συμμετάσχει στην πανηγυρή μας. Από βάθους καρδίας σας ευχαριστώ, αγαπητοί αδελφοί, για τον κόπο και την τιμή βέβαια που μας κάνετε να είστε σήμερα και αύριο κοντά μας. Ευχόμαστε ο Κύριος με τις πρεσβείες του Αγίου Αλεξάνδρου να σας χαρίζει υγεία, δύναμη, πλούσιο τον φωτισμό του για να ανταποκρίνεστε όπως μέχρι σήμερα στην ιερή αρχιερατική διακονία σας με ζήλο, με πιστότητα, με αφοσίωση. Καθώς απόψε χωροστατείτε και μας ευλογείτε Άγιε Καρπενησίου, παρακαλούμε και δια του λόγου σας να μας οικοδομήσετε εν Χριστώ.
1: Ευχαριστώ, σεβασμιότητε Άγιε Αδελφέ, για την πρόσκληση που μου απευθύνατε, για την τιμή που μου κάνατε να είμαι σήμερα ανάμεσά σας, και ευχαριστώ γιατί αυτή τη στιγμή μου δίνετε τη δυνατότητα να απευθύνω δύο λόγια αγάπης στον πιστό λαό του Θεού. Οι εορτές της Εκκλησίας, αδερφοί μου, οι εορτές των Αγίων μας, είναι μία υποχρέωση τιμής από μας προς τους Αγίους μας. Είναι μία υποχρέωση τιμής προς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υλοποίησαν την προτροπή του Κυρίου μας, το Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Συγχρόνως είναι και μία δυνατότητα λατρείας προς τον Άγιο και Τριαδικό Θεό και είναι και μία προσευχή ευχαριστειών, μία προσευχή παρακλήσεων, ετοιμάτων δηλαδή, τα οποία απευθύνονται δια των Αγίων στον Άγιο Θεό και μέσω των Αγίων ζητούμε την ικανοποίησή τους. Όμως αδερφοί μου, πέρα από αυτά, κάθε γιορτή Αγίου της Εκκλησίας μας είναι και μία ευκαιρία για μας ενός προβληματισμού. Η Εκκλησία μας, γνωρίζετε πολύ καλά, αποκαλείται θεραπευτήριο, αποκαλείται σχολείο, και ενώ είναι ο κατεξοχήν χώρος του αγιασμού μας, για να φτάσουμε όμως στον αγιασμό πρέπει πρώτα να θεραπευτούμε πνευματικά πρέπει πρώτα να μαθητεύσουμε και να γνωρίσουμε την αλήθεια. Για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από μία πάθηση θα πρέπει πρώτα να γίνει διάγνωση. Αλλά για να είναι καλύτερη θεραπεία θα πρέπει, αδελφοί μου, να εντοπιστούν και τα αίτια που προκάλεσαν την ασθένεια. Υποφέρουμε πολλές φορές και δυσφορούμε από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Όμως, αν είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί, αν μπορέσουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας και την αυτομεμψία μας, θα διαπιστώσουμε πως για τα περισσότερα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε δεν φταίνε οι άλλοι αδερφοί μου, αλλά φταίμε εμείς οι ίδιοι. Η Εκκλησία είναι, όπως σας είπα, και σχολείο. Αλλά στο σχολείο, για να μαθητεύσει κάποιος, πρέπει πρώτα να παραδεχτεί ότι έχει άγνοια. Γιατί αν εμείς ως άνθρωποι έχουμε την αίσθηση ότι κατέχουμε, ότι γνωρίζουμε τα πάντα, τότε δεν μπορούμε, αδελφοί μου, να μάθουμε τίποτα περισσότερο. Και εδώ πάλι είναι ένα λεπτό σημείο που απαιτεί ο άνθρωπος να γνωρίζει τον εαυτό του, να γνωρίζει τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του εαυτού του, τα πάθη και τις αρετές του, να γνωρίζει πού πρέπει να εστιάσει τον αγώνα του για να μπορέσει να ωφεληθεί και να βοηθηθεί μέσα από όλη αυτή την πνευματική διαδικασία. Και τα λέω αυτά γιατί η εποχή μας, καθώς είναι η εποχή η οποία κάνει τη μεγαλύτερη χρήση ψυχοφαρμάκων, προσέξτε το αυτό, δεν το κατανοούμε, αλλά αυτό ακριβώς το γεγονός εκφράζει την απώλεια του Θεού από τις ψυχές μας. Ο Θεός, ο οποίος είναι αγάπη, είναι υπομονή, είναι γαλήνη, είναι ηρεμία, είναι πραότητα, απουσιάζει γιατί εμείς, αδελφοί μου, τον αποβάλαμε από τις ψυχές μας και διαμορφώνουμε την πίστη στα μέτρα τα δικά μας. Μία πίστη η οποία επαναπάβει τις συνειδήσεις μας. Μία πίστη η οποία πολλές φορές μας εγκλωβίζει σε μία ψευδαίσθηση πως είμαστε καλοί και τίμιοι και δίκαιοι. Αλλά αυτή η πίστη αποδεικνύεται από την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε ότι δεν είναι αληθινή πίστη. Και επιτρέψατε μου εδώ να πω κάτι το οποίο ετοιμότατοι άρχοντες αυτού του τόπου δεν σας απαλλάσσει ευθυνών, αλλά όμως δείχνει συγχρόνως και τη μεγάλη δική μας ευθύνη, την ευθύνη των ανθρώπων της Εκκλησίας, των απλών πιστών. Προσέξτε να δείτε, ο Κύριος μας δεν απίφθινε τα κηρύγματά του όταν ήταν στη γη στους άρχοντες της τότε εποχής, αλλά στον απλό λαό. Αυτό απευθύνει και σήμερα, αδερφοί μου. Μιλά σε εμάς, τον απλό λαό. Θέλει να μιλήσει στις καρδιές μας, να πάρει τις καρδιές μας τις παγωμένες και να τις ζεστάνει, τις σκοτισμένες και να τις φωτίσει. Έτσι λοιπόν, καλείται ο καθένας από εμάς να βρει τον πραγματικό του δρόμο, να βρει τον δρόμο αυτόν που του αρμόζει. Και ποιος είναι ο δρόμος αυτός? Για θυμηθείτε στα κηρύγματα του Κυρίου μας τι ζήτησε. Ζήτησε να είμαστε το φως. Ζήτησε να είμαστε το αλάτι, το οποίο μας θυμίζει το φαγητό, την κοινωνία δηλαδή. Ζήτησε να είμαστε η ζύμη, η οποία μπορεί να ζυμώσει το πολύ αλεύρι και να το κάνει πάρα πολύ ψωμί. Είμαστε όμως, αδελφοί μου, αυτά εμείς. Οι άνθρωποι που σήμερα συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς και στα προβλήματα και στις όποιες πιέσεις προέρχονται έσωθεν και έξωθεν. Είμαστε όμως αυτό που θα έπρεπε να είμαστε ως πιστοί χριστιανοί. Είμαστε φως για τους άλλους ανθρώπους. Για ακούστε τι λέει ο Κύριος απευθυνόμενος σε εμάς. Ού το λαμψά, το λέει, το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Όπως είδωσι τα καλά ημών έργα και δοξάζουσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Έτσι λέει να λάμπει το φως που έχετε, ούτως ώστε όταν οι άλλοι άνθρωποι θα σας βλέπουν να δοξάζουν το Θεό Πατέρα που είναι στους ουρανούς. Ποιος όμως, αδελφοί μου, από εμάς και από εμάς τους κληρικούς και από εσάς τους λαϊκούς έχει αυτή τη δύναμη να πει ότι ναι, εγώ ανήκω σε αυτή την περίπτωση? Όταν με βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι χαίρονται και δοξάζουν το Θεό Πατέρα που είναι στον ουρανό. Δυστυχώς, αδελφοί μου, πολλές φορές όταν οι άλλοι άνθρωποι μας βλέπουν αποστρέφουν το πρόσωπό τους γιατί δεν θέλουν να μας αντικρίσουν. γιατί το ίδιο ακριβώς κάνουμε και εμείς για τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό γιατί μέσα μας, όπως σας είπα πριν, ας κάνουμε το σταυρό μας, ας πάμε στην Εκκλησία, δεν υπάρχει αγάπη του Θεού. Και θυμηθείτε σε μια Θεία Λειτουργία πόσες φορές ο ιερεύς σας εύχεται την ειρήνη. Δεν εννοεί το μη πόλεμο. Ο Ιερός Χρυσόστομος ήξερε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου διαχρονικά και τότε και τώρα. Ήξερε πως μέσα στις ψυχές μας δεν υπάρχει ειρήνη, πως ακόμα και αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ μέσα στο ναό δεν γαλινεύουμε, δεν ηρεμούμε, και γι' αυτό ευχόταν και εύχεται συνεχώς η Εκκλησία μας ειρήνη πάση, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Μας προτρέπει συνεχώς, αδελφοί μου, να βρούμε αυτή την ειρήνη που δεν υπάρχει, αυτή την ειρήνη που ομορφαίνει τη ζωή του ανθρώπου, αυτή την ειρήνη που όταν λείπει οδηγεί, όπως είπαμε πριν, τον άνθρωπο σε κάποια μορφής ψυχασθένεια. Δυστυχώς είναι μια πικρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας. Καλούμαστε λοιπόν σε κάθε εορτή Αγίων της Εκκλησίας μας να δούμε την πραγματικότητα, να σταθούμε απέναντι από την εικόνα του Αγίου, απέναντι από το συναξάρι του Αγίου, γιατί πολλές φορές μας αρέσει να ακούμε θαύματα, περιγραφές θαυμάτων, μας αρέσει να βλέπουμε, να ακούμε τι είπε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για κάποια μελλοντικά γεγονότα, αλλά ποτέ δεν ασχολούμαστε με το πώς ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος Αλέξανδρος που σήμερα και αύριο εορτάζει, πώς κατόρθωσαν να έχουν αυτή τη χάρη του Θεού να μπορούν και τα μέλλοντα να προβλέπουν και τα παρόντα να θεραπεύουν και τους ανθρώπους να υπηρετούν και το Θεό να λατρεύουν. Πώς αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν σε τέτοια πνευματικά επίπεδα, αυτό, αδελφοί μου, το προσπερνούμε, γιατί είναι ίσως δύσκολο, αλλά είναι όμως όμορφο. Είναι ευλογημένος ο αγώνας αυτός, ο αγώνας ο οποίος θα δημιουργεί στις προϋποθέσεις ο άνθρωπος να κατορθώσει, να γίνει πραγματικά άνθρωπος, χαριτωμένος, αγιασμένος, ευλογημένος, και να γίνει αυτό που ο Κύριος μας είπε και αναφέραμε πριν, το Άγιος. Αυτή την προτροπή και αυτή την ευχή απευθύνω σε όλους μας, αδελφοί μου, να κατορθώσουμε έστω και ελάχιστα να αγιαστούμε, ούτως ώστε εμείς να γίνουμε το φως για τους άλλους ανθρώπους. Γιατί ο Κύριος μας είπε σαφέστατα, μη πεποίθατε επάρχοντας επί ους ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Μην ελπίζετε στους άρχοντες, δεν μπορούν να σας δώσουν σωτηρία. Η σωτηρία είναι στο Χριστό, στην Παναγία μας, στους Αγίους μας, στην Εκκλησία μας. Εύχομαι αυτή τη δύναμη, αυτό τον τρόπο να βρούμε, ούτως ώστε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να μπορέσουμε να γίνουμε πραγματικοί άνθρωποι, πραγματικοί χριστιανοί, θεωμένοι, αγιασμένοι. Αμήν. Είναι απολύσεις των δουλών σου δέσποτα, κάτω ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο φθαλμί μου και ο σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησιν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Παλαιού Φαλήρου, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξας. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενίας ημών.

το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμούς.

0: Amin. Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ξη μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Η δούγα άρων ανομία συνελήφθη και αμαρτίες εκίσησε με μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συναμίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης επί μου. Απόρος μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθημον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθείς εν εις πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις, ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε η αίμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ηλαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το αιρεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το αιρεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέμις τύπος λαβών εγνώσιν της σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ. Ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζνηση. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήνη Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αιρά εκλείψη. Χαίρε του μεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτόμητη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώση άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. χαιρετοφώς αρήντος γεννήσασα, χαιρετοπόσμη δεν αντιδάξασα, χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στην υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπηρογά μου και την εύκολπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακερατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν έντοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανοίγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη ζόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μως λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμην εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστας θεδο απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανής εζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. εξασπόρουβλαστε σας γαστρός και φυλάξαστε αυτήν ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόπτιον των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάς θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεψού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Όπαν ημνητε μήτερ δεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπαν ημνητε μήτερ δεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπαν ημνητε μήτερ δεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε δες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλώτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμού.

Αμήν. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου την χάριν συνεισάγουσα την εν πνεύματι Θείο. Ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αύτη υπάρχει σκηνή επ' ουράνιος. Κύριε Λέησον.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίων και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χειλαίων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε σώμια ήλιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εμέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αιριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρκο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζουν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσιμών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσω του. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήδη ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Είναι αμία εν την η αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεατό και παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη είναι η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη είσαι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη είσαι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
3: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννας, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Αμήν.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών.

0: Εξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάντων των προών απαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βος κειμένων και απαντακού Ορθοδόξων.
1: Κυριελέησον, ο Θεός συγχωρήσει και να πάψει αυτούς ένθα ήδη και να πάγονται, ημάς δε ελέησε και σώσει ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: στον δούνο σου δάσκο, τα κατατορία μας στον ειρήνη, αντίδωνε ο θάλαμι μου του σωτηρίων σου. Βοηθή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Πολλάει τη δέσποτα, μην Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας αμαρτίες.
2: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Κυριακή η 13η του Ματθαίου. Θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καταρχήν το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο και το βρίσκουμε στο 21ο κεφάλαιο και στους στίχους 33-42. Είπεν ο Κύριος την παραβολή.

Ειν ταύτην άνθρωπος της ειν οικοδεσπότης, ως της εφύτευσε αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξεν εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ότε δε ίγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού ον μεν έδιραν, ον δε απέκτηναν, ον δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλείωνα στον πρώτον και επίησαν αυτοίς ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλεν προς αυτούς τον Υιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον Υιόν μου. Ιδέ γεωργοί ειδώντες τον Υιόν είπον εν εαυτής, ούτως εστίνω κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν ουν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήση της γεωργής εκείνης, λέγουσι αυτό κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής ή την εσαποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της κερής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρά Κυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών.

Να δούμε, αγαπητοί ακροατές, και την μετάφραση της υπέροχης αυτής παραβολής. Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή: ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι, το περίφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έκτισε πύργο, τον οικίασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Όταν κόντευε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίον τους έστειλε τον γιο του, λέγοντας: «Θα σεβαστούν τον γιο μου». Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν τον γιο, είπαν μεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από τα μπέλη και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? Του λένε: επειδή είναι κακοί, θα τους εξολοθρεύσει με τον χειρότερο τρόπο και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους. Τους λέει ο Ιησούς: ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Ο λίθος που πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας.

Ο λαός, αγαπητοί ακροατές, προς τον οποίο απευθύνεται ο Κύριος μας, είναι απλοϊκός λαός. Οι περιορισμένες εμπειρίες του προέρχονται από τον γεωργικό και τον ποιμενικό βίο. Η φιλοσοφική σκέψη του είναι εντελώς ξένη. Ανατολείται στην οτροπία οι Εβραίοι, δεν αρέσκονται στον ορθό λόγο και τον σύνθετο συλλογισμό. Γι' αυτό ο Κύριος μιλά συχνά με παραβολές. Οι παραβολές είναι εικόνες και περιστατικά παρμένα από την ίδια την αγροτική και ποιμενική ζωή των Ιουδαίων. Μια από αυτές είναι και η σημερινή παραβολή. Ένας βασιλιάς φύτεψε αμπέλι, το περιέφραξε και το έδωσε στους γεωργούς, κατόπιν έφυγε. Το αμπέλι είναι η βασιλεία των ουρανών, οικοδεσπότης ο Θεός, γεωργή ο εκλεκτός του λαός ο Ισραήλ. Εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδήμησεν. Έφυγε μακριά, δηλαδή μακροθύμησε. Αιώνες ολόκληρους περίμενε τους καρπούς. Κάποτε αποφάσισε να ζητήσει λογαριασμό. Τι έκαναν τόσο καιρό? Καλλιέργησαν την γην, μάζεψαν τον καρπό. Στέλνει λοιπόν τους δούλους του για να λογαριαστούν μαζί τους. Απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού. Αλλά οι γεωργοί δεν ήθελαν να προσφέρουν καρπούς, ήθελαν να κρατήσουν τα πάντα για τον εαυτό τους. Όταν λοιπόν έφτασαν οι προφήτες απεσταλμένοι του Θεού, οι Ισραηλίτες δεν τους ανέκτηκαν, γιατί η ζωή και ο λόγος τους ήταν έλεγχος της διαγωγής τους, και αυτοί αντί να υπομείνουν το σωστικό νηστέρι που βυήθιζαν οι προφήτες στα φιλοκάρδια τους και να μετανοήσουν, λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν, έδωσαν την πιο εσφαλμένη λύση στο αδιέξοδο που τους πίεζε. Ήταν ένοχοι μπροστά στο Θεό για την ανεντιμότητα και την παχυδερμία τους. Ήταν όμως ως τότε μόνο κλέφτες και καταχραστές του αμπελιού. Τώρα γίνονται και φωνιάδες. Τι τρομερό, βάφουν τα χέρια τους στο αίμα των πρώτων δούλων του Θεού και αργότερα και των άλλων που ήσαν περισσότεροι από τους πρώτους. Τώρα είναι υπόδικοι για τον φόνο τόσων ανθρώπων. Αλλά το κατρακύλισμα δεν μένει ως εδώ. Όποιος βρεθεί από αμυαλιά στον κρεμό δεν σταματά παρά μόνο στην χαράδρα. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον Υιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον Υιόν μου. Το ήξερε πως δεν θα ντρέπονταν, μα μιλάει χρησιμοποιώντας ανθρώπινους συλλογισμούς, γιατί και εμείς αν παρακολουθούσαμε έως εδώ τα γεγονότα θα σκεφτόμασταν πως η αδιαντροπιά αυτών των γεωργών θα σταματήσει στην εμφάνιση του Υιού. Αυτός ήταν πια ο κληρονόμος, αλλά εκείνοι αφήνουν να κορυφωθεί μέσα τους η κακία και η εγκληματικότητα. Δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού. Επειδή είναι πνευματικά τυφλοί, δεν αντιλαμβάνονται ποια είναι η φύση της βασιλείας και λογαριάζουν να την κληρονομήσουν αφού σκοτώσουν τον κληρονόμον. Με άλλα λόγια, οι Ιουδαίοι περίμεναν και περιμένουν ακόμα μερικοί τον Χριστό να έλθει σαν κοσμικός άρχοντας, ο οποίος με συνάρχοντες αυτούς τους ίδιους θα κυβερνήσει τον κόσμο. Πορώθηκαν από τις συνεχείς και αλλεπάλληλες δοξονδρομήσεις από τον δρόμο του Θεού. Σκλήρινε τόσο η καρδιά τους από την φαρισαϊκή ίηση, τον εγωισμό. Αλλοιώθηκαν τόσο ανεπανόρθωτα από τον πλούτο, ώστε δεν αντιλαμβάνονταν σε πιο φρικτό βάραθρον έριχναν τον ίδιο τον εαυτό τους. Για τον λόγο τούτο η χάρη θα φύγει από αυτούς και εκδώσεται άλλης γεωργής, ή την εσαποδώσουσιν αυτό
τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Τούτη η γεωργή είναι τα έθνη, οι άλλοι λαοί. Σ' αυτούς θα κηρύξει ο Παύλος, παρότι λιώνει από αγάπη για τους συμπατριώτες του. Ένα από αυτά τα έθνη είναι και το δικό μας, το ελληνικό. Προνομιούχο για την καθαρή του σκέψη και την προπαίδεια των αρχαίων, δέκτηκε και αφομοίωσε σωστά σε γενικές γραμμές τον χριστιανισμό, παρά τις τραγικές ιστορικές του περιπέτειες και τις ποικίλες επιδράσεις από Ανατολή και Δύση. Εν τούτης χρειάζεται προσοχή. Το μήνυμα του Ευαγγελίου στον τόπο μας δεν προσφέρεται πάντοτε σωστά. Κατά συνέπεια δεν αφομοιώνεται δημιουργικά από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Δεν θα εξετάσουμε εδώ τα αίτια. Βαρύνει πάντως ακόμη επάνω μας η τουρκοκρατία με τα απομεινάρια του δεσποτισμού, ενός δεσποτισμού που εναντιώθηκε στο αναγεννόμενο ελληνοχριστιανικό πνεύμα, καθώς έβγαινε αγνό από τα σπλάχνα του ορθόδοξου λαού της γενιάς του 21. Αυτού του ίδιου λαού ας ακούσουμε και πάλι την φωνή, να φτάνει αδιάκοπα στα αυτιά μας. Ας την ακούσουμε και ας την προσέξουμε πριν γίνει η φωνή του λαού, οργή Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης της Ιερής Μητρόπολης Κητίου. Θα κάνουμε στη συνέχεια μια προσπάθεια με την βοήθεια του Θεού να προσεγγίσουμε περισσότερο την υπέροχη αυτή ευαγγελική περικοπή με βοήθημά μας το Κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη.

είπε ο Κύριος στην παραβολήν ταυτήν. Άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξεν εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδήμησε. Ο οικοδεσπότης σημαίνει τον Θεόν, τον Δεσπότην και Κύριον του Ιουδαϊκού γένους και πάσης της κτίσεως. Ονόμασε δι τούτον άνθρωπον μεν δια την άκραν φιλανθρωπίαν αυτού προς τους ανθρώπους, οικοδεσπότην δε επειδή καθώς ο δεσπότης του οίκου προνοεί και περιποιείται τους οικιακούς αυτού, έτσι και ο Θεός των απάντων επρονόησε και περιποιήθη την φυλήν των Ιουδαίων. Αμπελών δε είναι η συναγωγή των Εβραίων κατά τον Ισαΐαν, ο γάρ αμπελών Κυρίου Σαβαώθ, οίκος του Ισραήλ. Τούτον δε τον αμπελώναν μετέφερεν ο Θεός εξ Αιγύπτου και εφύδευσεν εις την γην της επαγγελίας, ως ψάλλει ο Δαβίδ, άμπελον εξ Αιγύπτου με τύρας εξέβαλας έθνη και κατεφύδευσας αυτήν. Φραγμός δε είναι ο νόμος, δι επειδή περιορίζει και εμποδίζει αυτούς από των αμαρτιών και από τις επιμιξίες των αλλογενών. Λινός είναι το θυσιαστήριον εις το οποίον δεν επατούντο στα φυλέ, ούτε ίνωσε γένετο, αλλά ζώα εσφάζοντο και αίμα περιεραντίζετο. Πύργος είναι ο ναός, ο επιστηρίζων και διαφυλάττων των λαών, ως ο πύργος των αμπελώναν. Γεωργοί δε οι πρόεδροι του Ιουδαϊκού γένους, ιερείς και διδάσκαλοι, ήτινες καταρχάς, αγαθοί και άγιοι όντες, εκαλλιέργουν τας των Ιουδαίων ψυχάς, ως οι επιμελείς γεωργοί του τους αμπελώνας. Αλλά απεδήμησε, λέγει ο οικοδεσπότης, δηλαδή ο Θεός. Πώς δε απεδήμησεν ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, καθώς ο οικοδεσπότης και ο αμπελών και ο φραγμός και τα άλλα έχουν μεταφορική σημασία, ούτω και το απεδήμησεν είναι μεταφορικόν, σημαίνει δε το εμακροθύμησεν. Η αποδημία σημαίνει αργίαν εργασίας, καθώς και η μακροθυμία αργίαν τιμωρίας. Εμακροθύμησε δε πολλούς αιώνας ο Θεός και δεν ετιμώρησε τους Ιουδαίους δια της φοβεράς και εσχάτης τιμωρίας ευθύς μετά τας αμαρτίας αυτών. Ότε δε ίγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού. Ποιος είναι ο εγγύσας καιρός? Ο καιρός αυτός είναι εκείνος καθόν ο Θεός διόρισε να αποστείλει στον κόσμο τους αληθινούς δούλους αυτού, δηλαδή τους Αγίους Προφήτες. Ότε λοιπόν επλησίασε νούτος ο καιρός, τότε απέστειλεν αυτούς προς το Ιουδαϊκόν γένος, εξόχως δε προς τους άρχοντας και διδασκάλους αυτών, είναι αλάβωση τους καρπούς τους οποίους εχρεώστον εις τον Θεόν δια την δοθήσαν εις αυτούς νομοθεσία. Κι δε ήσαν οι καρποί? Η υποδοχή του κηρύγματος των προφητών και η υπακοή εις των υπαυτών διδασκόμενων λόγων και η τήρησης των εντολών και τα έργα της αρετής. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν. Πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους, πλείωνα στον πρώτον, και επίησαν αυτής ως αυτός. Οι γεωργοί δηλαδή οι ψευδοπροφήτε και ψευδοδιδάσκαλοι και διεστραμμένοι άρχοντες των Ιουδαίων, άλλων μεν εκ των Αγίων Προφητών, έδιραν, δηλαδή τον Μιχαίαν, τον οποίον εκτύπησεν εις το πρόσωπον ο Σεδεκίας ιός Χαναάν, άλλον δε εφώνευσαν, όπως τον Ζαχαρίαν, τον οποίον εφώνευσεν Ιωάς ο βασιλεύς Ιούδα μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου,
άλλων ελιθοβόλησαν καθώς τον Ιερεμίαν, τον οποίον ο λαός εφώνευσε δια λιθοβολισμών εν τάφνες Αιγύπτου. Πάλιν δε μετά τούτους τους προφήντας απέστειλον ο Θεός άλλους περισσότερους των πρώτων. Και τρίτην δε αποστολήν προφητών μνημονεύει ο ιερός Λουκάς, ή της διήρκεσε νέος των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού. Επίησαν δε και εις αυτούς όσα και εις τους πρώτους. Γένος αληθώς σκληροτράχυλον και απερίτμητον την καρδία, διότι όχι μόνο δεν εδέχθη, ούτε επίστευσεν, ούτε ευλαβήθη τους υποθεού απεσταλμένους προς αυτό Αγίους Προφήντας, αλλά και έδιρε και εφώνευσε και ελιθοβόλησεν αυτούς.

Ύστερον δε απέστειλεν προς αυτούς τον Υιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον Υιόν μου. Μετά τους προφήτες απέστειλεν ο Θεός προς αυτούς τον μονογενήν Υιόν και λόγον αυτού, ώστις σάρκα λαβών εκ των παναχράντων αιμάτων της αϊπαρθένου Μαρίας εγένετο τέλειος άνθρωπος, τέλειος υπάρχον και Θεός. Το δε εντραπήσονται τον Υιόν μου λέγει όχι διότι δεν εγνώριζε πως έμελον να υποδεχθούν αυτόν οι Ιουδαίοι, αλλά δια να δείξει την υπό των Ιουδαίων χρεωστουμένην εις αυτόν πίστην και το σέβας. Χρέος είχαν βέβαια αυτοί, επειδή είχαν διδαχθεί υπό των προφητών, όταν ήκουσαν την ουράνιον διδασκαλία του Ιησού Χριστού, την σύμφωνον κατά πάντα προς το κήρυγμα των προφητών, και είδον το πλήθος των εξαισίων θαυμάτων αυτού, και κατενόησαντας προφητικάς προρήσεις εκπληρωθήσας εις αυτόν. Χρέος είχον λέγω αφού πιστεύσουν εις αυτόν και τον σεβασθώσει να μεταβληθώσει από τις κακίες εις την αρετήν. Οι δε γεωργοί ειδώντες των Υιών είπον εν εαυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού, και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι όταν είδον τον Ιησούν Χριστόν μετά το σάφτη σοφίας και χάριτος εξηγούντα τας θείας γραφάς και τους νόμους του Θεού και το σούτον κατάλληλα και αρμόδια ελέγχοντα τας παρανομίας αυτών και μετά το σάφτης εξουσίας και κυριότητος θαυματουργούντα και εγείροντα εκ των τάφων τους νεκρούς, αν και δεν επίστευσαν ότι είναι Υιός Θεού και Θεός κατά φύσιν, εγνώρισαν όμως ότι έχει θείαν εξουσίαν η οποία η δύνατο να κάνει τα πάντα, διό συνήγαγον συνέδριον και έλεγον, τι ποιούμεν ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί, ιδού το ρητόν του Ευαγγελίου, δηλαδή το «ύπον εν εαυτής», εάν αφόμεν έλεγον αυτόν, ούτω πάντες πιστεύσουσιν εις αυτόν, ιδού κατά τίνα λόγον ενόμιζον αυτόν κληρονόμων, δηλαδή εξουσιαστήν όλου του έθνους αυτών. Τι απεφάσισαν λοιπόν, συμφέρει ή μην είπον, ή να εις άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλον το έθνος απόλυτε. Ιδού το δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού.

ήλπισαν υπεπλανημένοι, ότι τι ούτω τρόπος θα κατακυριεύσωσιν της κληρονομίας αυτού, δηλαδή της επί το έθνος αυτών εξουσίας αυτού. Εκβαλώντες λοιπόν αυτών εκτής ομιγύρεως και της πόλεως αυτών, απελθόντες εις τον τόπον των λεγόμενων κρανίων, εκεί με σταυρικών θάνατων εφώνευσαν αυτών. Βλέπουμε δε εκ τούτου πρώτον μεν, πόση ομοιότητα έχουν συν τα λόγια της παραβολής και τα παρακθέντα υπό των αρχιερέων και φαρισαίων κατά του Σωτήρος Χριστού. Δεύτερον δε, ότι όχι μόνον παραβολικά είναι ταύτα τα λόγια της παραβολής, αλλά και προφητικά, διότι πριν να γίνουν ταύτα, προκατήγγειλεν αυτά ο Θεάνθρωπος.

όταν ουνέλθει ο Κύριος του Αμπελώνος. Τι ποίηση της Γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό, κακός, κακούς, κακός απολέσει αυτούς, και τον Αμπελώναν εκδώσεται άλλης Γεωργής, ήτινες αποδώσουσιν αυτό, τους καρπούς εν της κερής αυτών. Την παραβολήν ταύτην ελάλησεν ο Ιησούς ενώπιον των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ήτινες προσήλθον προς αυτόν, ότε εδίδασκεν εις το ιερόν. Αυτούς λοιπόν έκαμε κριτάς της υποθέσεως, λέγον, όταν ουνέλθει ο Κύριος του Αμπελώνος, τι ποιήσει της Γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς. Αλλά ποιοι είναι οι αποκριθέντες εις αυτόν? Φανερών ότι οι ακούοντες την παραβολή, δηλαδή οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, αλλά όπως αλέγει ο ιερός Λουκάς, φαίνεται ότι κάποιοι άλλοι εξεφώνησαν την απόφαση του τέστητο «κακούς κακός απολέσει αυτούς» και τα εξής, και ότι όταν ήκουσαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι εξεβόησαν το «μη γέννητο». Μήπως λοιπόν οι μεν αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, επειδή εκατάλαβαν ως λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι εις αυτούς αφορά η παραβολή, εσιώπησαν? Οι δε μαθητές του Χριστού βλέποντες αυτούς σιωπώντας έδωκαν εις αυτόν την απόκριση? Ότε δε οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι ήκουσαν αυτήν να διαλαμβάνει το «κακούς κακός απολέσει αυτούς», εκράβγασαν το «μη γέννητο». Ίσως δε οι αυτοί οι αρχιερείς και πρεσβύτεροι, αναγκασθέντες υπό της αληθείας, ομολόγησαν οποία καταδίκη πρέπει εις τους κακούς εκείνους γεωργούς. Έπειτα δε επευχήθησαν ή να μη δέποτε ταύτα γένονται «μη γέννητο». Πότε δε επεδεύθησαν οι Ιουδαίοι και διαπίες τιμωρίας? Δύο είναι οι καιροί, ο μεν εις, ο μεν πρώτος πρόσκαιρος, ο άλλος δε αιώνιος. Και δύο ετιμωρίε, η μεν εις την παρούσαν ζωήν, η άλλη εις την αιώνιον ζωήν. Μετά την Ανάσταση του Σωτήρος εστερήθη το γένος των Ιουδαίων πάσης προσκέρου εξουσίας, εξεδιώχθησαν εκ της Αγίας Πόλεως, εξορίστησαν εκ της γης της Επαγγελίας, διεσκορπίστησαν κακός και ατίμος εις πάντα της γης τα μέρη. Εις την δευτέραν δε παρουσίαν του Κυρίου Ιησού όψονται ίσον εξεκέντησαν. Τότε δε θα βασανισθώσει και θα κλάψωσει και θα παραδοθώσει εις το αιώνιον πυρ. Τούτο σημαίνει το «κακούς όντας κακός απολέσει αυτούς». Άλλοι δε γεωργοί είναι οι θεοφόροι απόστολοι και πάντες οι θείοι διδάσκαλοι και του Ευαγγελίου ιεροκήρυκες. Εις αυτούς παρέδωσεν ο Θεός όχι μόνο των λαών του Ισραήλ, αλλά και πάντα τα έθνη της γης, κατά το πορευθέντεσουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτοί δε κατά διαφόρους καιρούς προσέφεραν τους καρπούς, δηλαδή τους υπέρ του Ευαγγελικού κηρύγματος αγώνας, την πίστην, τα σαρετάς, το αίμα των εις αυτών πιστευσάντων. Επιβεβαιείδε ο Κύριος ταύτα δια των εξής προφητικών λόγων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρακυρίου έγινε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Ποιος ο σύνδεσμος μεταξύ τούτων των λόγων και εκείνων που ελέγχθησαν προηγουμένως
μέγας και ισχυρός, καθότι επιβεβαιεί ότι ως παραβολικός είπεν ο Κύριος, ήσαν προορισμένα υπό του Θεού και φανερωμένα υπό των Αγίων Προφητών. Τα αυτά δε προβάλλον ελέγχει συγχρόνως την εν τες γραφές αμάθιαν αυτών. Ουδέποτε λέγει ανέγνωτε ταύτα τα λόγια της Θείας Γραφής, λίθωνον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, και λίθος μεν είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός. Η δε πέτρα, λέγει ο Θείος Απόστολος, ειν ο Χριστός. Οι οικοδομούντες δε είναι εκείνοι τους οποίους ανωτέρω ονόμασε γεωργούς, διότι το γεώργιον και την οικοδομήν ως συνώνυμα εξέλαβε και ο μακάριος Παύλος υπόν Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε. Γωνία δε η ένωσις των εις αυτών πιστευσάντων δύο λαών, δηλαδή του Ιουδαϊκού και του Εθνικού, καθώς δε δια του ακρογωνιαίου λίθου συνενούνται τα δύο τείχη του οίκου, ούτω δια της εις Χριστών πίστεως συνήφθησαν ταύτα τα δύο γέννη, εκ των οποίων απετελέσθη η Εκκλησία, της οποίας κεφαλή εστίν ο Χριστός. Τούτων λοιπόν των λίθων, δηλαδή των σωτήραν Χριστών, εξουδένωσαν οι οικοδομούντες, οι άρχοντες δηλωνότητων Ιουδαίων, ή να κατακυριεύσωσιν της εξουσίας αυτού. Αυτός δε γένετο αρχή και κεφαλή της γωνίας, ήτι της εκκλησίας, της εκ των δύο λαών συγκυμένης. Ο αυτός δε και οκοδόμησεν αυτήν, παρακυρίου εγένετο αυτή, είπεν ο ψαλμωδός, και επί ταύτη τη πέτρα, είπεν ο Θεάνθρωπος, οικοδομήσω μου την εκκλησίαν. Θαυμαστεί δε αληθώς αυτή η οικοδομή, θαυμαστεί δια τα εν αυτή άπειρα θαύματα, θαυμαστεί δια τα υπ' αυτής διδασκόμενα υψηλά δόγματα και υπερφυή μυστήρια, θαυμαστεί δια την εν αυτή ένωσιν και συμφωνίαν τόσου των λαών και φυλών και γενών και γλωσσών, θαυμαστεί δια τους κατά των εχθρών αυτής θριάμβους ουδέ γαρπή λεάδου κατησχίσους υποτέ της υπό Χριστού οικοδομηθήσεις εκκλησίας ή της σώαν και άδωλον φυλάτη την υπ' αυτού διδαχθήσαν ορθόδοξον πίστην.

Να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και την αποστολική περικοπή. Είναι παρμένη από την πρώτη επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Κορινθίους. Τη βρίσκουμε στο κεφάλαιο 16, στους στίχους 13-24.

Αδελφοί, γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, καρατεούσθε, πάντα ημών εν αγάπη γυναίσθω. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, είδατε την οικίαν Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς, είναι και εμείς υποτάσσιστε της Θεού της και παντήτω συνεργούντι και κοπιόντι. Χαίρο δε επί τη παρουσία Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, ότι το ημών ιστέρημα ούτι ανεπλήρωσαν, ανέπαυσαν γάρ το εμών πνεύμα και το ημών επιγεινώσκεται ούν τους Θεού τους. Ασπάζονται ημάς εκκλησία της Αχαΐας, ασπάζονται ημάς εν Κυρίω πολλά Ακύλας και Πρίσκυλα σύντι κατοίκων αυτών εκκλησία. Ασπάζονται ημάς οι αδελφοί πάντες, ασπάσαστε αλλήλους εν Φιλήματι Αγίω. Ο ασπασμός τη εμή χειρή Παύλου ήτης ου φιλή των Κύριων Ιησούν Χριστών ή το ανάθεμα μαράναθα. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με θυμών, η αγάπη μου με τα πάντων ημών, εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.

Αδελφοί αγρυπνείτε, μένετε στερεοί στην πίστη, να είστε γενναίοι και δυνατοί, όλες τις πράξεις σας να τις εμπνέει η αγάπη. Έχω να σας ζητήσω κάτι, αδελφοί. Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά που υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των πιστών. Γι' αυτό κι εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενος από την παρουσία κοντά μου του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί αναπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας, μου ξεκούρασαν την ψυχήν όπως και τη δική σας. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλεται αναγνώριση. Σας στέλνουν χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας. Πολλούς χριστιανικούς ασπασμούς σας στέλνουν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα και όλη η εκκλησία που συναθρίζεται σπίτι τους. Σας στέλνουν χαιρετισμούς όλοι οι αδελφοί. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με αδελφικό φίλημα. Ο χαιρετισμός αυτός γράφεται από μένα τον Παύλο με το ίδιο μου το χέρι. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας είναι χωρισμένος από το σώμα της Εκκλησίας. Μαράν αθά, ο Κύριος έρχεται. Η χάρις του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού που μας ενώνει, η αγάπη μου είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.

Ήταν ένα αφιέρωμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στα αναγνώσματα της Κυριακής της 13ης του Ματθαίου.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Θα ακούσετε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Σουμελιώτισσα. Ψάλλει ο Γεώργιος Κακουλίδης.

Αγώνας χωρίς αγωνία. Μια εκπομπή με τους ανθρώπους του μόχθου και του κόπου. Μια εκπομπή για αυτούς που εργάζονται σωματικά και πνευματικά. Για αυτούς που θέλουν να βρουν τη χαρά και το νόημα της ζωής.

0: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές και αγαπητές μου ακροάτριες. Με τη χάρη του Τριαδικού Θεού άλλη μία εκπομπή μαζί σας σήμερα. Σήμερα στο τέλος του Αυγούστου να γιορτάσουμε τον Άγιό μας, τον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο. Έχουμε καλεσμένο τον γνωστό σε εσάς και αγαπημένο μας πατέρα Δανιήλ Αεράκη για να μας πει για τη φωνή του λόγου, δηλαδή για τον λόγο, όπως ο πρόδρομος το έζησε και μαρτύρησε γι' αυτό. Την ευχή σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι που είμαι μαζί σας, χαίρομαι που συναντώμεθα με τους ακροατές διαμέσου του Λόγου του Θεού, να μιλήσουμε σήμερα και να παρουσιάσουμε αυτό που είπατε, τη φωνή του λόγου, τον Αυγερινό πριν από τον ήλιο, όπως είναι ο πρόδρομος και ο βαπτιστής Ιωάννης.
0: Περιμένουμε λοιπόν να σας ακούσουμε. Αύγουστος, τελειώνει τώρα ο Αύγουστος με το μεγαλύτερο άνθρωπο κατά τη μαρτυρία του Κυρίου μας, με τον πρόδρομο, και μάλιστα με τη γιορτή του μαρτυρίου, αποκεφάλισης, νηστή αυστηρή σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Γιατί τον τιμά τόσο η Εκκλησία, πατέρα Δανιήλ?
1: Η Εκκλησία τιμά, όπως είπατε, να ξεκινήσω από αυτό, ιδιαίτερα τον πρόδρομο. Άλλωστε τον τιμά η Αγία Γραφή. Πολύ περισσότερες μαρτυρίες έχουμε για τον πρόδρομο από ό,τι έχουμε για την Παναγία Θεοτόκο μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτό δεν σημαίνει υποτίμηση του προσώπου της Παναγίας, έτσι. Άλλωστε, πολύ περισσότερες μαρτυρίες έχουμε για τον Κορνήλιο από ό,τι έχουμε για την Παναγία. Οι πολύ περισσότερες μαρτυρίες έχουμε για τον Στέφανο από ό,τι έχουμε για την Παναγία. Αυτό δεν θεωρείται υποτίμηση.

0: επίσης είναι αυτονόητη η θέση της Παναγίας στον τόκο. Αλλά έχει μεγάλη σημασία η τιμή που δίνει η Αγία Γραφή και η Εκκλησία στο πρόσωπο του Προδρόμου. Γιατί όπως είπατε εσείς, ο ίδιος ο Κύριος τον ονόμασε ο Μίζων εν γεννητής γυναικών ο Πρόδρομος. Είναι αυτό που λέμε στο πολιτικό του σιδεαρκές η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε. Γι' αυτό βλέπετε οι περισσότερες εορτές είναι για τον Πρόδρομο, έτσι. Η Εκκλησία κατά έναν τρόπο καταπληκτικό, αγιοπνευματικό, τρεις γιορτές τις έχει 50 τόσες φορές. Τον Άγιο Νικόλαο τον τιμά 53 φορές, κάθε Πέμπτη ο Άγιος Νικόλαος και μία τη γιορτή του 53, τους Άγιους Αποστόλους επίσης κάθε Πέμπτη, τους Αγγέλους κάθε Δευτέρα, αλλά τον Πρόδρομο τον τιμά η Εκκλησία κάθε εβδομάδα και τον τιμά και ξεχωριστά με τόσες εορτές. Από τη σύλληψη, από τη σύναξη, από την αποκεφάλιση, από τη γέννηση του Προδρόμου. Τώρα έχουμε την αποκεφάλιση που είπατε εσείς, που είναι όντως αυστηρή νηστεία και Μεγάλη Παρασκευή. Και πενθεί η Εκκλησία όχι για την μαρτυρία του Προδρόμου και για το μαρτύριο του Προδρόμου που είναι στεφάνι του Προδρόμου, αλλά πενθεί για τα άγρια πάθη, τα οποία οδήγησαν στην αποκεφάλιση του αγιότερου ανθρώπου. Και ο Ιερός Χρυσόστομος έχει δύο ομιλίες πάνω σε αυτό. Ποια είναι τα άγρια πάθη που οδήγησαν στην αποκεφάλιση του Προδρόμου. Θα αναφέρω μερικά πάθη. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Ηρώδης, αυτός ο διαστραμμένος και διεφθαρμένος Ηρώδης, ο οποίος είχε μπλέξει με την αδερφή με την γυναίκα του αδερφού του, με την Ηρωδιάδα, αυτός ο Ηρώδης θαύμαζε τον Ιωάννη και ιδέως αυτού ήκουε. Τον άκουγε ευχαρίστως και μάλιστα όταν τον είχε φυλακισμένο πήγαινε κρυφά από αυτήν τη Βρώμα, τη γυναίκα την Ηρωδιάδα, πήγαινε κρυφά εκεί στο υπόγειο και καθόταν σε ένα σκαμνάκι και τον άκουγε να διδάσκει. Το λέει η Γραφή, Λοιπόν, ποια ήταν τα πάθη που τον οδήγησαν? Το πρώτο πάθος, η μοιχεία, έτσι. Η μοιχεία. Το δεύτερο πάθος, το πάρτι. Το πάρτι. Αυτά τα πάρτι και τα οργιώδη πάρτι που γίνονται και σήμερα. Το τρίτο πάθος ήταν η κρεπάλη και η μέθη. Μέθησαν και ήταν μεθυσμένος και ο Ηρώδης. Το τέταρτο πάθος ο εσχρός χορός. Το πέμπτο πάθος η γύμνια της Αλόμης. Το έβδομο, πόσα πάθη έχουμε μέχρι τώρα?
1: Πέντε
0: πάθη. Το έκτο πάθος ήταν ο ειδονισμός του Ηρώδη, ο οποίος δεν αρκέστηκε μόνο με την Ηρωδιάδα, του άρεσε και η κόρη, έτσι. Το έβδομο πάθος ήταν ο όρκος. Ο όρκος. Μην κάνει ποτέ κανείς όρκος. Το όγδοο πάθος ότι δεν αθέτησε τον αμαρτωλό του όρκο. Και το ένατο πάθος ήταν το ότι υποχώρησε στην. Το ένατο πάθος ότι πάνω στην τρέλα του θυσίασε το μισό του κράτος. Θα σου δώσω το μισό μου κράτος. Τόσο φτάνει κανείς πάνω στην τρέλα του. Και το δέκατο πάθος είναι η σκληρότητα, η απανθρωπία της Ηρωδιάδας. Όλα αυτά τα πάθη και τα δέκα πάθη θα τα έλεγε κανείς συνοψίζονται φυσικά σε ένα πρόσωπο, την Ηρωδιάδα. Ο Ηρώδης είχε ελαφρυντικά, αλλά ο Ηρώδης όμως έγινε θύμα των αγρίων παθών. Ας προσέξουμε τα πάθη, γιατί πάνω στο πάθος κανείς κάνει διαστραμμένα πράγματα. Το πάθος είναι άνεμος τρόβυλος, το πάθος είναι ζάλι, το πάθος είναι μέθη, το πάθος είναι τρέλα, το πάθος είναι τι κάνεις, κλαις μετά. Και δεν ηρέμησε ποτέ ο Ηρώδης, όπως ο Κάιν στέναζε συνεχώς, διότι μπροστά του είχε πάντα τον εφιάλτη, τον Άβελ. Κάιν, Κάιν, Κάιν, του φώναζε συνέχεια η φωνή της συνειδήσεως, έτσι. Και ο Ηρώδης, σαν έβλεπε μπροστά του τον Ιωάννη, Ηρώδη, μπροστά του έβλεπε το κεφάλι του Ιωάννου, το αίμα του Ιωάννου. Γι' αυτό και όταν άκουσε ότι ο Χριστός διδάσκει και διδάσκει το κήρυγμα της μετανοίας, αμέσως ταράχτηκε ότι αναστήθηκε ο Πρόδρομος. Που σημαίνει ότι μέσα του δεν ήταν πορωμένος ο Ηρώδης. Παρόλα αυτά τα πάθη, εκείνη που ήταν πορωμένη ήταν η διεφθαρμένη γυναίκα η Ηρωδιάδα. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος όταν μιλούσε για την Ηρωδιάδα μιλάει με τα σκληρότερα λόγια. Επομένως η Εκκλησία τιμά τον Πρόδρομο, την αποκεφάλιση την τιμά, διότι είναι η αποκεφάλιση του Προδρόμου, είναι το αποκορύφωμα ως μαρτύριο της μαρτυρίας του Προδρόμου. Ουσιαστικά, Πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, ο Ιωάννης με μία λέξη ήταν ο μάρτυρας. Ο μάρτυρας με την έννοια ότι ήρθε να μαρτυρήσει, να δώσει τη μαρτυρία του και σφράγισε τη μαρτυρία του με το μαρτυρικό του τέλος.
1: Πατέρα Δανιήλ, ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι, όταν ένας άλλος άνθρωπος, ένας πνευματικός άνθρωπος, ένας φίλος μας, ο πνευματικός μας, μας υπογραμμίζει ένα πάθος, γιατί αγριεύουμε?
0: Ο Χριστός είπε στον νέο εκείνο που ήθελε την αιώνια ζωή, ένα σου λείπει. Και αυτό το ένα που του είπε, του έλειπε η ελίμωση, είναι ένα φιλάργυρος, τον πείραξε. Μετά βολή και έφυγε. Μας πειράζουν μερικά πράγματα. Αλλά σε εμάς, Πάτερ Ιωάννη, δεν θα έλεγε ο Χριστός ένα σου λείπει. Θα έλεγε πολλά σου λείπουν. Και φοβάμαι ότι πολλά από αυτά τα πάθη αγριεύουν μερικές φορές και μέσα μας. Και καλά κάνα την ερώτηση να συναισθανθούμε και να ταπεινωθούμε και να μην αδιαφορούμε για αυτά τα πάθη και να μην υποτιμάμε την ορμητικότητά τους.
1: Και το σπουδαίο είναι, πατέρα Δανιήλ, ότι αποκεφαλίζουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτόν ο οποίος μας υποδεικνύει κάτι. Και ο αποκεφαλισμός αυτός δεν είναι η κεφαλή του Ιωάννη, αλλά είναι η κεφαλή του προσώπου αυτού που τον διαβάλλουμε, τον βγάζουμε, τον υποτιμάμε χιλιάδες πράγματα.
0: Είναι μια άλλη διάσταση. Δεν θέλουμε να ακούμε την αλήθεια. Ο Ιωάννης όμως ήταν ο μάρτυρας της αλήθειας.

0: μάρτυρας της αλήθειας, μας είπατε πατέρα Δανιήλ, ότι ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Η μαρτυρία του είναι ότι καταθέτει την αλήθεια. Και την αλήθεια, το αλφα κεφαλαίο, το υπογραμμίζουμε. Αλλά και αλήθειες, με μικρό το αλφα, για τους ανθρώπους και προς τους ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε. Ο Ιωάννης δεν ήξερε τι σημαίνει σκοπιμότητα. Δεν απόκρυψης ή συσκίασης της αλήθειας χάρη κάποιας σκοπιμότητας ή δειλίας. Δεν μίλησε μόνο για τον Χριστό. Μίλησε και για τους ανθρώπους και για όλες σχεδόν τις συγκεκριμένες τάξεις της εποχής εκείνης των ανθρώπων. Αν εμείς, πατέρ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, δεχτούμε την επίσκεψη ανθρώπων στο σπίτι μας και μάλιστα ανθρώπων με σημαντική θέση και μάλιστα ανθρώπων για να μας συμβολευθούν και να μας ακούσουν διότι μας σέβονται, θέλουμε συνήθως να είμαστε ευχάριστοι, να είμαστε ευγενείς, και πρέπει να είμαστε και ευγενείς και ευχάριστοι. Ο Ιωάννης δεν προσπαθούσε πάντοτε να είναι ευχάριστος. Ένα ήθελε, να είναι αληθινός. Το στόμα του ήταν στόμα αλήθειας, και όταν απευθυνόταν στους τελώνες, και όταν απευθυνόταν στους φαρισαίους, και όταν απευθυνόταν στους στρατιωτικούς, και όταν απευθυνόταν στο λαό, ο λαός, πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, από λαχτάρα έσπευδε να ακούσει τον Ιωάννη. Ξέρετε πως τον υποδέχτηκε το λαό? Αλλά ο λαός είχε ταπείνωση, ενώ εμείς σήμερα, άμα μας δείξουν, όπως είπατε προηγουμένως, αγριεύουμε και κάνουμε από συνάγωγο αυτόν τον διδάσκαλο που θα μας διδάξει. Ξέρετε πως υποδέχτηκε το λαό ο Ιωάννης? Εκείνα τα λόγια που ακούμε, γεννήματα εχιδνών, τι υπέδειξε μην φυγήν από τις μελούσεις οργής, δεν τα είπε ο Ιωάννης για τους Φαρισαίους, ούτε τα είπε για τους αρχιερείς και τους ιερείς της εποχής εκείνης που ήταν δούλοι της υποκρισίας και της σκοπιμότητας. Τα είπε για το λαό, και ο λαός συγκλονίστηκε από αυτά τα λόγια, γιατί ήξερε ποιος είναι ο Ιωάννης και ήξερε ότι η επέμβαση σε αυτή του Ιωάννη ήταν σωτηριώδης επέμβαση, όπως η χειρουργική επέμβαση ενός καλού γιατρού σώζει τον άνθρωπο από τη γάγκρενα. Ήταν λοιπόν, για να συνοψίσω, στόμα αλήθειας ο Ιωάννης. Να αναφέρω δύο-τρεις περιπτώσεις. Πρώτον, απευθύνθηκε κατά πρόσωπο προς τον Ηρώδη όταν ο Ηρώδης συζούσε παράνομα και του είπε «Ούκ εξεστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου». Ατόφια ξεκάθαρη. Ο χριστιανός, πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, και ο εργάτης του Ευαγγελίου δεν διαπομπεύει προσωπικό κρυφό αμάρτημα κανενός, διότι και εκείνος είναι αμαρτωλός. Όταν όμως το αμάρτημα είναι δημόσιο σκάνδαλο, όταν αποτελεί πρόκληση και όταν αποτελεί κακό προηγούμενο για το λαό, τότε είναι υποχρεωμένη η Εκκλησία και ο εργάτης του Ευαγγελίου να καυτηριάσει το συγκεκριμένο προκλητικό, είτε σκάνδαλο είτε εκτροπή από την πίστη. Δεύτερον, πηγαίνουν στον Ιωάννη τάξεις των ανθρώπων, και το ερώτημα, δεν πηγαίνουν στον Ιωάννη για να πάρουν την ευλογία του απλώς, ή δεν πηγαίνουν μόνο για να μπουν στο νερό και να βαπτιστούν το βάπτισμα της μετανοίας και να πούν όλες τις αμαρτίες τους. Εμείς πάμε τυπικά στον Ιορδάνη ποταμό, άντε να μπούμε στον Ιορδάνη να πάρουμε και λίγο νεράκι, και τυπικά, και ξεχνάμε ότι ο Ιορδάνης της Εκκλησίας είναι η μετάνοια, είναι τα δάκρυα, και ξεχνάμε την Αγία Γραφή που μιλάει για τον Ιωάννη, και ξεχνάμε το κήρυγμα του Ιωάννου. Ο Ιωάννης, όταν βλέπει το λαό, από αγάπη στο λαό δίνει την συνταγή στην κάθε τάξη. Η κάθε τάξη, διαβάστε το τρίτο κεφάλαιο του Λουκά, να δείτε, κάθε τάξη που πηγαίνει κάνει ένα ερώτημα, και εμείς τι ποιήσομεν, και εμείς τώρα τι να κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα, πατέρ Ιωάννη. Εξομολογήθηκες, παιδί μου, εξομολογούμε και εγώ, εξομολογήσε και εσύ. Τι να κάνω από εδώ και πέρα, πώς θα αλλάξω? Και ο Ιωάννης λέει πρακτικά πράγματα. Ελάτε εδώ εσείς μια τάξη, ο έχουν δύο χιτώνας, να δίνει τον έναν. Ελάτε εσείς οι στρατιωτικοί. Οι στρατιωτικοί ήταν εκείνοι οι οποίοι αδικούσαν, έτσι. Ελάτε εσείς, εμείς τι ποιήσομεν και ακούτε τι ωραία, μια απάντηση που αν στις μέρες μας, μέρες κομπίνας, διαφθοράς, διαστροφής που όλοι κλέβουν και κανείς δεν αρκείται στον τίμιο μισθό του, ακούτε τι λέει, αρκείστε τη σοψονή ημών, να οι λύσεις του κοινωνικού προβλήματος, αν όλοι αρκούμασταν στον ιδρώτα μας, στον τίμιο μισθό του ιδρώτα μας, τελείωσε υπόθεση. Όλοι μάθαμε φακελάκια, όλοι μάθαμε να κλέβουμε, όλοι μάθαμε να εκμεταλλευόμαστε τον άλλο, όλοι μάθαμε σε χρήμα μαύρο. Ο Ιωάννης λοιπόν μιλούσε απλά αληθινά. Ο Ιωάννης ήταν ο μάρτυρας, όπως είπατε, της αλήθειας προς τους ανθρώπους. Έτσι. Και γι' αυτό ήταν η φωνή βόνος εν τη ερήμο. Δηλαδή η έρημος με τον Ιωάννη είναι αυτό που λέμε στα τροπάρια των Αγίων των Ασκητών. Επόλυσα στην έρημο. Τι σημαίνει επόλυσα? Έκανε πόλη την έρημο. Γέμισα την έρημο πόλη. Έτσι η ερημιά του Ιορδάνη γέμισε από λαό. Αλλά και η άλλη έρημο στο πρόσωπο του Ιωάννη άρχισε να γεμίζει κόσμο. Η εκκλησία. Πολλά τα τέκνα τη ερήμου μάλλον ή τη εχούση στον άνδρα. Ο Ιωάννη είναι ο πρόδρομο του Χριστού και το κήρυγμά του είναι η αρχή τη ζωή τη Εκκλησία. Την εκκλησία λοιπόν ο Ιωάννης, όπως είπατε, τιμάται ξεχωριστά και αποτελεί τη φωνή του λόγου, είναι το υπόδειγμα της Θείας Διδασκαλίας και είναι ο Ιωάννης ποικίλος είναι στο λόγο του, είναι κεριάκι απλό και παραμυθιτικό και κυρί του λόγου της μετανοίας, αλλά είναι και χήμαρος και καταράκτης που θέλει να ελέγξει το κακό και συθέμελα να γκρεμίσει το αμαρτωλό κατεστημένο. Έτσι ο Ιωάννης αξιώθηκε, αφού ήταν κήρυκας της αλήθειας, αξιώθηκε της αποκαλύψεως ουρανίων μυστηρίων. Έτσι έγινε μετά για το δεύτερο θέμα που λέτε μάρτυρας της αλήθειας με κεφαλαίο Α, διότι γεννιέται ένα ερώτημα. Πώς γνώριζε ο Ιωάννης ο ίδιος το ρόλο του? Δεύτερον, πώς γνώριζε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Τρίτον, πώς γνώριζε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, τη θεϊκή και την ανθρώπινη? Τέταρτον, πώς γνώριζε το έργο του Χριστού? Όλα αυτά τα εξηγεί ο άλλος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και λέγει ο πρόδρομος στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, καγώ, λέει ο πρόδρομος, ουκ είδην αυτόν, δεν το γνώριζα το Χριστό, αλλά ο πέμψας με βαπτίζειν, ο Θεός Πατέρας που τον έστειλε να βαπτίζει εν είδατι, εκείνος μη είπεν, του είχε πει μυστικά στα αυτοί, είχε την εσωτερική μαρτυρία, τι μου είπε? Εφώναν ήδη στο πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, ούτως εστίνω βαπτίζον εν πνεύματι Αγίω. Είναι λοιπόν κρίμα σε εμάς τους Ορθοδόξους να γνωρίζουμε απλά τυπικά πραγματάκια γύρω από τον Ιορδάνη και να μην γνωρίζουμε τη μαρτυρία την οποία ο Θεός του αποκάλυψε, τη μαρτυρία για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αφού ο Ιωάννης αποτελεί εκείνον που έδωσε καγό εώρακα και με μαρτύρικα.

0: Σήμερα έχουμε την χαρά και έχουμε μαζί μας τον πατέρα Δανίλη Λαεράκη με θέμα μας η φωνή του λόγου για το λόγο, δηλαδή ο πρόδρομος, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, μια και γιορτάζουμε την αποκεφάλιση, το μαρτύριό του. Προηγουμένως ακούσαμε πατέρα Δανίλη να μας πείτε αυτό το κομμάτι που είπε ο πρόδρομος, και εγώ καγώ εώρακα και με μαρτύρικα. Τι λοιπόν έχει να μας πει για τη θεότητα του Χριστού ο Ιερός Πρόδρομος?
1: Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, πατέρ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, έχει και το όνομα του Ιωάννου. Λοιπόν, ο Ιωάννης σταδιακά αποκαλύπτει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους. Ο ίδιος έχει γίνει ο δέκτης εκείνος που προσέλαβε την αλήθεια από τον ουρανό, και έγινε ο δέκτης διότι είχε τη δεκτική αρετή, και η δεκτική αρετή της Θείας Αποκαλύψεως για τον άνθρωπο είναι η ταπείνωση. Ο Ιωάννης τον θεωρούσε μεγάλο λαός, έτσι, ουδέποτε εκμεταλλεύτηκε αυτή τη δόξα, αλλά όταν ήρθε ο Χριστός έκανε εκείνη, είπε εκείνο τον περίφημο λόγο, αυτόν δι αυξάνειν εμέ δε ελατούστε. Όταν κανείς τελειώνει το ρόλο του, μπαίνει στα παρασκήνια και αφήνει στη σκηνή εκείνο που είναι το, όπου παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο σε ένα θεατρικό έργο. Το θεατρικό έργο που λέγεται Σωτηρία του ανθρώπου έχει σαν κύριο πρόσωπο τον Ιησού Χριστό. Όταν έπαιξε το ρόλο του, μπήκε στα παρασκήνια, μόνος του θέλει να μπει στα παρασκήνια, αλλά ας δούμε πώς θέλει να παρουσιάσει στη σκηνή, στο σκηνικό της ιστορίας, να παρουσιάσει ο Ιωάννης σταδιακά το πρόσωπο του Κυρίου. Πρώτα τον παρουσιάζει όταν λέγει έρχεται, έρχεται. Όλη η Παλαιά Διαθήκη, η πατέρ Ιωάννη, είναι η φωνή αυτή, έρχεται ο Χριστός. Η Καινή Διαθήκη είναι ήλθε, και η Αποκάλυψη είναι θα έλθει. Έρχεται, ήλθε, θα έλθει. Ο Ιωάννης λοιπόν συνέχεια να ακούγεται ο Ιωάννης να λέει έρχεται, έρχεται. Ποιος έρχεται? Ο ισχυρότερός μου, ο πίσω μου. Αν δηλαδή ο Ιωάννης κατά το λαό και στην πραγματικότητα ήταν ο δυνατός, ο Χριστός είναι ο ισχυρότερος, είναι ο παντοδύναμος. Η πρώτη μαρτυρία λοιπόν, και ο Χριστός είναι ο ισχυρότερος, ο ισχυρότερος όλων των ανθρώπων, είναι ο παντοδύναμος Θεός. Ύστερα παρουσιάζει και λέει έρχεται ο πίσω μου εκείνος, ο πίσω μου ερχόμενος, έμπροσθεν μου γέγονε. Κοιτάξτε μυστηριώδη λόγια. Ο πίσω μου ερχόμενος, έμπροσθεν μου γέγονε, ότι πρώτος μου είναι. Εγώ προηγήθηκα χρονικά, ο Ιωάννης, και ως προς την γέννηση προηγείται της γεννήσεως του Χριστού. Ενώ λοιπόν εγώ προηγήθηκα, έρχεται αυτός μετά από μένα, όμως έμπροσθεν μου γέγονεν. Εδώ είναι η προαιώνιος γέννηση, ομολογεί ότι ο Χριστός έγινε πριν από τον Ιωάννη, πριν από τον ήλιο, πριν από τα άστρα. Δεν υπάρχει χρόνος που δεν υπήρχε Χριστός, έτσι. Είναι ο προαιώνιος Θεός Λόγος, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Και αφού λοιπόν πρώτον δείχνει την παντοδυναμία του Χριστού, ισχυρότερός μου, δεύτερον, εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω, να λύσω τον ημάντα των υποδημάτων. Τρίτον, παρουσιάζει το προάναρχο και προαιώνιο του Χριστού, έμπροσθεν μου γέγον. Τέταρτον, παρουσιάζει ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος, ότι πρώτος μου είναι. Και μόνο αυτή η φράση του Ιωάννου, ότι ο Χριστός είναι μπροστά του και ότι είναι ο πρώτος, θα έφτανε για να αποστομώνονται οι χιλιαστές που δεν πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο άχρονος Θεός, ο Χριστός είναι ο πρώτος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή, είναι η αυτός τα πάντα εν πάση πρωτεύων, είναι ο πρώτος με την έννοια ότι είναι η αρχή του σήμανος, είναι ο πρώτος με την έννοια ότι είναι ο δεσπότης του κόσμου, είναι ο πρώτος με την έννοια ότι είναι ο δημιουργικός λόγος. Τόση μεγάλη σημασία έχει αυτός ο λόγος του Ιωάννου, έρχεται ο ισχυρότερός μου, ο πίσω μου, ως έμπροσθεν μου γέγονον, ότι πρώτος μου είναι, τόσο μεγάλη σημασία ώστε ο Ιωάννης ο πρόδρομος την επαναλαμβάνει τρεις φορές. Τη μία φορά τη βρίσκουμε στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο περίφημο προήμιο όπου ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής παρουσιάζει την θεότητα του Χριστού, έτσι, εν αυτό ζωή είναι και τα λοιπά, ο Θεός και Θεός είναι ο Λόγος και τα λοιπά. Εκεί λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εκεί που λέει ο Λόγος άρχισε γένετο, ακριβώς μετά το στίχο ο Λόγος άρχισε γένετο, στο στίχο δηλαδή 14 του πρώτου κεφαλαίου, εκεί επικαλείται ο Ιωάννης τη μαρτυρία του βαπτιστού Ιωάννου, που σε ανύποπτο χρόνο έκραξε και είπε «Ο πίσω μου ερχόμενος, εμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτος μου είναι». Αυτή είναι από τις μεγαλειώδεις ομολογίες και μαρτυρίες. Δηλαδή, όπως στο δικαστήριο καταθέτει κάποιος τη μαρτυρία του γιατί είναι αυτόπτης και αυτήκος μάρτυρας, και μάλιστα αν το πρόσωπο που καταθέτει δεν είναι απλώς αυτήκος και αυτόπτης μάρτυρας αλλά είναι και ανυπόλυπτο πρόσωπο, τότε το δικαστήριο λαμβάνει σοβαρά υπόψη και στηρίζεται στη μαρτυρία του. Έτσι στο δικαστήριο της ιστορίας καταθέτει τη μαρτυρία του ο Ιωάννης για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος Ιωάννης ήταν ανυπόλυπτο, ήταν πρόσωπο ακατηγόρητο, ήταν πρόσωπο αυτόπτης και αυτήκος μάρτυρας, αυτόπτης και αυτήκος μάρτυρας, αφού το Πνεύμα του Άγιον που το αποκάλυψε, αφού στον Ιορδάνη τα τρία πρόσωπα του Τριαδικού Θεού μαρτύρησαν για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ήταν πρόσωπο που κανείς δεν το αμφισβητούσε τον Ιωάννη, επομένως η μαρτυρία του, και τη δίνει τρεις φορές. Τη μία, όπως σας είπα, στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Τη δεύτερη φορά, επίσης στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν μιλάει για το έργο του Μεσσία, ο Ιωάννης και παρουσιάζει τη διαφορά που έχει εκείνος ως προς τον Χριστό. Θαυμάζουμε τον Ιωάννη, πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, τον θαυμάζουμε, αλλά συγγνώμη που θα το πω, ο ίδιος ο Ιωάννης είχε τη συνείδηση ότι είναι ένα μηδέν μπροστά στον Χριστό. Ο μεγάλος Ιωάννης μπροστά στον Χριστό είναι ένα μηδενικό. Ο Ιωάννης είναι πλάσμα, ο Χριστός είναι ο πλάστης, ο Ιωάννης είναι δημιούργημα, ο Χριστός είναι δημιουργός, ο Ιωάννης είναι ο δούλος, ο Χριστός είναι ο Κύριος, ο Ιωάννης είναι ο Αυγερινός, ο Χριστός είναι ο ήλιος της θεότητας, ο Ιωάννης είναι ο πρόδρομος, ο Χριστός είναι ο δρόμος σωτηρίας. Αλλά η μαρτυρία του είναι καταπληκτική, και για τρίτη φορά όταν δίνει την μαρτυρία του και λέει πάλι στο τέλος του κεφαλαίου, του πρώτου κεφαλαίου, «Πρώτος μου είναι». Αυτό το πρώτος, ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος και μοναδικός, είναι εκείνο που τονίζει συνέχεια ο Ιωάννης για να τον ακολουθήσει ο λαός τον Χριστό. Ο Ιωάννης έχει πλήρη συνείδηση της αποστολής του. Ο Ιωάννης δεν είναι από εκείνους τους γεροντάδες της εποχής μας ή και εμείς οι ίδιοι, όπως έχουν καταντήσει, που να θέλουμε τους ανθρώπους οπαδούς κοντά μας. Ο Ιωάννης έχει τη συνείδηση, πάτερ Ιωάννη, ότι είναι ο νυμφαγωγός. Να το καταλάβουμε ότι εμείς απλώς είμαστε Χριστοδείκτες. Δεν θα θαυμάσουν εμάς οι άνθρωποι τον νυμφίο Χριστό. Από τη στιγμή που θα αγαπήσουν τον νυμφίο Χριστό τελείως, αν αγαπήσουν εμάς και συνδεθούν με εμάς και δεν συνδεθούν τον Χριστό και πικραίνουν για την απουσία τη δική μας και δεν εφραίνονται με την παρουσία την αιώνια του Χριστού μέσα στην Εκκλησία, κάπου υπάρχει ένα λάθος και μια αρρωστημένη κατάσταση. Ο Ιωάννης λοιπόν δίνει τη σωστή μαρτυρία για τη σωστή διάσταση του θεανθρωπίνου προσώπου του Ιησού Χριστού.

0: Πατέρα Δανιήλ, στον υπόλοιπο χρόνο θέλω να μας παρουσιάσετε αυτές τις παραστάσεις που ο Τίμιος Πρόδρομος προαγγέλει τις δύο παρουσίες του Χριστού. Σωτήρας μας ο Χριστός στην πρώτη και Κριτής στην δεύτερη παρουσία του. Πώς ο Πρόδρομος προαγγέλει αυτές τις δύο παρουσίες?
1: Όντως ο Πρόδρομος είναι ο Άγγελος, έτσι. Είδω εγώ αποστέλω των αγγελών μου, λέει ο προφήτης Μαλαχίας για τον Ιωάννη, αποστέλω των αγγελών μου προσώπους, ως ετοιμάσει την οδόν σου εμπροστέν σου. Λοιπόν, ο Ιωάννης είναι ο Άγγελος, όπως είπατε, και της πρώτης και της δευτέρας παρουσίας με ποια έννοια? Ο Ιωάννης έχει μια λέξη ωραία και θα ήθελα να την τονίσω, τη λέξη χρεια. Παρουσιάζει τον Χριστό ότι είναι η μεγάλη ανάγκη. Όταν έχει τον Χριστό να βαφτιστεί, του λέει, εσύ θα βαφτιστείς από μένα? Εγώ χρίαν, εγώ έχω ανάγκη πως σου βαπτιστεί είναι. Εάν δεν αισθανθούμε, Πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, ότι ο Χριστός είναι η πρώτη μας ανάγκη, ότι έχουμε το Χριστό, ότι ο Χριστός είναι εκ των νόν ουκάνευ, ότι όλες τις ανάγκες θα ικανοποιήσουμε, εάν δεν αγαπήσουμε τον Χριστό να μας ικανοποιήσει τη μεγάλη ανάγκη που είναι η σωτηρία μας, η άφεση των αμαρτιών μας, η αιώνια ζωή, η ελπίδα για τη Βασιλεία του Θεού, τότε ούτε οι άγγελοι ούτε οι άγιοι θα μας σώσουν. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπατε, ο Ιωάννης προαναγγέλει και την πρώτη παρουσία και τη δεύτερη παρουσία. Για την πρώτη παρουσία έχει τη γνωστή εκείνη η εικόνα. Σε κάποια στιγμή ο Πρόδρομος βλέπει το λαό που βρίσκεται εκεί κοντά και τον θαυμάζει και ακούει το κήρυγμα της μετανοίας και βαπτίζεται και βλέπει να έρχεται από μακριά ο Κύριος. Αμέσως τι κάνει ο Ιωάννης? Απλώνει το χέρι, γιατί ο Ιωάννης, θα έλεγα, είναι ο δείκτης. Και με τις δύο έννοιες. Και με ήτα και με έψιλον γιώτα. Είναι εκείνος ο οποίος δείχνει, πλήττει τους αμαρτωλούς εκεί που πρέπει και επομένως τους οδηγεί στη μετάνοια, αλλά είναι και εκείνος ο οποίος δείχνει το Χριστό που έρχεται και λέει, είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτό δείχνει ότι ο Ιωάννης γνώριζε ποια είναι η μεσιανική αποστολή του Χριστού. Ο Ιωάννης γνώριζε ότι ο προφήτης Ισαΐας είδε τον Χριστό και είπε, ως πρόβατον επί σφαγή νύχθη και ως αμνός άμμος εναντίον του Κύριοντος αυτόν άφωνος, ούτως σου κανοίγει το στόμα αυτού. Ο Ιωάννης γνώριζε ότι ο Χριστός είναι ο αμνός, ο άμμος, ο άκακος. Ο Ιωάννης γνώριζε ότι ο Χριστός είναι ο αναμάρτητος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, διότι θα μπορούσε ο Χριστός να έρθει στη γη, να αποκαλύψει την αναμαρτησία του, να ακτινοβολήσει με τη θεότητά του, να κάνει τα θαυματά του, αλλά να μην γίνει το άλλο που λέει ο αμνός, ο αίρον. Εκείνο που έχει σημασία ότι ο Χριστός είναι ο αίρον, είναι αυτός που μας σηκώνει. Ο Χριστός δεν μας προσέλαβε μόνο όλους τους ανθρώπους, μας σηκώνει όλους τους ανθρώπους. Και όταν λέει μας σηκώνει, σηκώνει τα αμαρτήματά μας. Είναι ο πρωταθλητής βαρέων βαρών. Όλα τα βάρη μας τα σήκωσε εκείνος επάνω στο Σταυρό. Αυτή είναι την έννοια λοιπόν ότι ο αμνός του Θεού, ο Χριστός θα είναι το εσφαγμένο αρνείο. Αυτή η εικόνα ανήκει στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Δεν έχει άλλη αποστολή ο Χριστός. Δεν είναι κανένας κοινωνικός επαναστάτης ο Χριστός. Δεν είναι κανένας ιδρυτής θρησκείας ο Χριστός. Είναι ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Πάψαμε να μιλάμε για αμαρτία, Πάτερ Ιωάννη. Η αμαρτία είναι το πρόβλημά μας. Και πώς θα φύγει η αμαρτία? Και η αμαρτία φεύγει μόνο εν το αίμα του Ιησού Χριστού, εν το αίμα του εσφραγμένου αρνίου. Είμαστε ηλελουμένοι, όπως λέει η Αποκάλυψη, εν το αίμα του αρνίου. Αυτήν την ωραία εικόνα παρουσιάζει λοιπόν ο Πρόδρομος για την πρώτη παρουσία, όπως είπατε, του Χριστού. Για τη δεύτερη παρουσία του Χριστού έχει δύο άλλες εικόνες ο Ιωάννης. Η μία εικόνα είναι η εικόνα της αξίνας και η άλλη είναι η εικόνα με το φτιάρι. Λέει για την αξίνα, ήδη η αξίνη προς την ρίζαν κείται. Δηλαδή ήδη έχει φτάσει η αξίνα και θα κόψει τη ρίζα, τη σάπια ρίζα. Ο Χριστός ήρθε για να ξεριζώσει αλλά και να φυτέψει. Σε τόπο αγκαθιών δεν φυτεύει κανείς ωραία λουλούδια πρωτού να ξεριζώσει τα αγκάθια. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε να ξεριζώσει πρώτα από το χωράφι της ψυχής μας και από το χωράφι της κοινωνίας τα αγκάθια των παθών και ύστερα να φυτρώσουν και να βλαστήσουν με τη χάρη του τα άνθη των αρετών. Δεν γίνεται μέσα στα πάθη, μέσα στα αγκάθια να φυτρώσουν τα λουλούδια. Με την εικόνα λοιπόν της αξίνας, ο Ιωάννης θέλει να παραστήσει την αληθινή επανάσταση που κάνει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η επανάσταση της αγάπης, η επανάσταση της αγιότητας, η επανάσταση της καθάρισης της ψυχής. Είναι η παντοδυναμία. Τα σάπια δέντρα θα ξεριζωθούν με τον Χριστό. Πόσα σάπια δέντρα ξεριζώνει η αξίνη του Ευαγγελίου. Πόσες, να πω κάτι, θρησκευτικές προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Μόνο αν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο και αν ακούσουμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου και εφαρμόσουμε εντολές, ξεριζώνονται θρησκευτικές προλήψεις και θρησκευτικές δυσδαιμονίες. Ξεριζώνονται ψεύτικες παραδόσεις. Γέμισε η θρησκευτική μας ζωή ψεύτικα εντάλματα ανθρώπων. Για σταθείτε. Ήρθε ο Χριστός να ξεριζώσει το ψεύτικο, το ψέμα. Κάθε τι το θρησκευτικό και το σάπιο και να φυτέψει τα λουλούδια της αρετής, να φέρει στη γη τον κήπο που λέγεται Εκκλησία. Η αξίνη αυτή της παντοδυναμίας του Χριστού, της χάριτος του Χριστού, λειτουργεί και για τα δικά μας πάθη όταν μετανοούμε, αλλά λειτουργεί και εσχατολογικά. Θα έρθει η στιγμή που η αξίνη αυτή του Χριστού θα λειτουργήσει εσχατολογικά, θα ξεριζωθεί το κακό τελείως και θα ξεριζωθεί και θα τελειώσει και το τελευταίο κακό και έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος, λέει ο Απόστολος Παύλος στο 15 κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν εσχατολογικά μιλάει για την αξίνη που είναι η παντοδυναμία του Χριστού και για τη σωτηρία μας και για τη χάρη μας και για την κάθαρσή μας αλλά και για τον γκρέμισμα κάθε κατεστημένου αλλά και για το τέλος του κόσμου. Η άλλη εικόνα που πρέπει να μας φοβήσει σαν ανθρώπους αμαρτωλούς που δεν μετανοούμε είναι η εικόνα με το φτιάρι. Λέει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Βαπτιστής, το πτύον, το φτιάρι, εντυχηρεί αυτού και διακαθαριεί την άλωνα αυτού και συνάξει τον σύτον αυτού εις την αποθήκη το δε άχυρον κατακαύσει πυρίας μέστο. Ο Χριστός, λέει ο Ιωάννης, θα έρθει η μέρα, η εσχάτη η μέρα, η μεγάλη η μέρα που όλοι θα φανερωθούμε μπροστά του και θα πάρει το φτιάρι, και αυτό το φτιάρι είναι το φτιάρι της δικαιοσύνης, και θα διαχωρίσει το άχυρο από το στάρι, τους δικαίους από τους αδίκους, τους πιστούς από τους απίστους, τους μετανοούντας από τους σκληρούς και πορωμένους και αμετανοήτους, τους ευσεβείς από τους ασεβείς. Και ας προσέξουμε κάτι, το άχυρο λέει θα πεταχτεί, το άχυρο κατακαύσει πυρί, το άχυρο θα πεταχτεί στη φωτιά της κολάσεως. Μπορούμε να φανταστούμε τα άχυρα να πέφτουν στη φωτιά και η φωτιά να φουντώνει, δηλαδή η κόλαση φουντώνει με τα άχυρα, με τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν. Η κόλαση δεν είναι στους ανθρώπους, Πάτερ Ιωάννη, η κόλαση είναι για το διάβολο. Για τον άνθρωπο είναι ο παράδεισος. Όταν όμως ο άνθρωπος μόνος του επιλέγει την κόλαση, ο Θεός δεν μπορεί να πιέσει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, το μόνο που καταφέρνουμε με την μετανοησία μας, με την ασέβειά μας, με τη σκληρότητά μας, με την έλλειψη της αγάπης μας, με την απιστία μας, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να φουντώνουμε τη φωτιά της κολάσεως, λέγει ο Ιωάννης. Το άχυρον στη φωτιά. Και το άλλο, και το σιτάρι θα το συνάξει, είναι η σύναξη, θα το συνάξει ή στην αποθήκη. Δηλαδή ο Χριστός ήρθε για να μας συνάξει. Είδατε τι λέμε στην εξόδιο ακολουθία, άξιση είναι αυτό, θα μας μαζέψει όλους μαζί. Η σύναξη της Εκκλησίας στη γη είναι ο πρόναος της συνάξεως στον Παράδεισο, θα συνάξει όλους τους Αγίους. Περισσότερο λοιπόν ας προσέξουμε αυτήν την τελευταία εικόνα, το φτιάρι της δικαιοσύνης, γιατί μας αρέσει πολλές φορές, Πάτερ Ιωάννη, και Πολύ καλά κάνουμε, μας αρέσει να προβάλλουμε το σταυρό της αγάπης και αλίμονα να προβάλλουμε το σταυρό της αγάπης, μας σώζει και ελπίζουμε να μας σώσει. Διελπίδωσε σώθμεν, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός δεν σηκώνει μόνο το σταυρό της αγάπης, σηκώνει και το φτιάρι της δικαιοσύνης. Και προσοχή να μην καταντήσουμε κι εμείς άχυρα, αχυράνθρωποι, αχριάνθρωποι, αγριάνθρωποι, άνθρωποι χωρίς αγάπη, χωρίς στοργή, χωρίς ευγένεια της ανθρωπίνης φύσεως, χωρίς χάρη, χωρίς ελεημοσύνη, χωρίς βαρύτητα πνευματική. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν αυτές τις εικόνες που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης, και ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο Ηρώδης, όπως είπα στην αρχή, για να επανέλθω στη γιορτή του, ιδέως τον οίκουε. Ας διαβάζουμε και τα λόγια του Ιωάννου, ας δίνουμε σημασία στα λόγια του προδρόμου, ας θαυμάζουμε τον πρόδρομο και για τη ζωή του, εις άγγελος στη ζωή του, και για την άσκησή του και για το κήρυγμα της μετανοίας και για τη μαρτυρία που έδωσε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και για τις μαρτυρίες που δίνει σε εμάς και για το μαρτύριό του. Και τότε θα πω κάτι και με αυτό θα ήθελα να σφραγίσω. Τότε θα έχουμε την προσωπική εμπειρία κι εμείς. Ο Ιωάννης είχε την προσωπική εμπειρία. Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Δεν έλεγε κάτι που το άκουσα από άλλους. Είχε εσωτερική μαρτυρία. Όποιος βιώνει λοιπόν τον Χριστό με τη μετάνοιά του και με την αλλαγή του και με τη χάρη του Θεού, αυτός αποκτά την προσωπική εμπειρία, ενώνεται με τον Χριστό. Και τότε λέει μαζί με τον Ιωάννη, καγώ εώρακα, δεν πιστεύω στον Χριστό Πάτερ μου, γιατί άκουσα εσένα. Σε ευχαριστώ που σε άκουσα. Τώρα όμως εγώ τον ζω τον Χριστό. Όπως είπανε οι άνθρωποι στην Σαμαρία, όχι δια την σύλλαλη αν πιστεύουμε, εμείς οι ίδιοι τον είδαμε και τον απολαύσαμε. Θα απολαύσουμε τον Χριστό που μας τον δείχνει ο πρόδρομος και ο βαπτιστής Ιωάννης και θα δίνουμε τη μαρτυρία μας κι εμείς για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που το έχουν τόσο ανάγκη οι άνθρωποι. Να ο σωτήρας, να ο αμνός, να η ελπίδα, να η ζωή, να το φως.
0: Τα μηνύματα αυτά, πατέρα Δανιήλ, ας είναι στην καρδιά μας, μια και τελειώνει ο χρόνος αυτός ο εκκλησιαστικός και σε δύο μέρες περίπου μπαίνουμε στον καινούριο χρόνο, να μας έχουμε τον πρόδρομο κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη, να απευθυνόμεθα σε αυτόν για να παίρνουμε τα στοιχεία που είχε για να μπορούμε να οδηγηθούμε και εμείς στη Βασιλεία του Θεού. Την ευχή σας, σας ευχαριστώ
1: που είστε. Την ευχή σας και ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας.
0: Ευχαριστούμε και εσάς αγαπητοί μου ακροατές και αγαπητές μου ακροάτες. Χαίρετε.

αγώνας χωρίς αγωνία. Μια εκπομπή με τους ανθρώπους του μόχθου και του κόπου. Μια εκπομπή για αυτούς που εργάζονται σωματικά και πνευματικά. Για αυτούς που θέλουν να βρουν τη χαρά και το νόημα της ζωής.

λίχνος, το λιχνάρι, είναι η υλική έκφραση και το όργανο της μεταγγίσεως του φωτός και της αληθινής ζωής που βρίσκεται μόνο στην πηγή του φωτός. Το λιχνάρι καταξιώνεται όταν βρίσκεται σε άμεση σχέση και μεταδίδει το φως εν τόπο και χρόνο, ενώ είναι άλογη η παρουσία του κάτω από το μόδιο. Είναι φωτοδότης και όχι φως, ετερόφωτο και όχι πρωτογενής εστία, διακονητής και όχι κύριος. Μεταφορικά, η ιδιότητα του λίχνου αποδόθηκε στους πιστούς, των οποίων η ζωή ήταν οδηγητική πορεία προς το φως και σημείο παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, ο Τίμιος Πρόδρομος χαρακτηρίζεται σαν λίχνος του μόνου φωτός του Χριστού, και η παρουσία του στη ζωή της Εκκλησίας ερμηνεύτηκε σαν οδηγητική και νυμφαγωγική συμπόρευση μαζί της. «Οράτε φίλοι τη φωνήν του λόγου, του ηλίου των λίχνων, των φίλων του νυμφίου, μετανοείτε της λαής εκβοώντα και σπεύσατε καθαρθήνε του κτίστου εις υπάντησιν», αναφέρεται στην πέμπτη οδή του κανόνα του Αποδείπνου της 3ης Ιανουαρίου. Αναμένο λιχνάρι λοιπόν και άσβεστο στους αιώνες, ο Τίμιος Πρόδρομος φωτίζει τις γενιές των πιστών με το λάδι του Αγίου Πνεύματος και καταδείχνει στους αναζητητές της αλήθειας όλων των εποχών το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, τον Ιησού Χριστό ως λυτρωτή, σωτήρα, πατέρα και νυμφίο. Λιχνάρι λοιπόν ο Άγιος Βαπτιστής Πρόδρομος. Δεν είναι βέβαια λιχνάρι που μας περιλούζει με υλικό φως, γιατί τότε δεν θα ήταν διαρκής και αδιάκοπη η λάμψη του και θα χανόταν κάθε φορά που θα έμπαινε μπροστά του κάποιο εμπόδιο. Αλλά είναι φως που δείχνει την αστραφτερή λαμπρότητα της Θείας Χάριτος στα κατάβαθα της καρδιάς εκείνων που συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν κάθε φορά τη μνήμη του, για να στοχαστούν τα παθήματα του δίκαιου αυτού άνδρα και να γεμίσουν με πνευματική εφροσύνη. Σε καμία περίπτωση βέβαια, φίλοι μας, η θέα του χυμένου κατά γης αίματος κάποιου άλλου αποκεφαλισμένου ανθρώπου δεν θα άφερνε ευχαρίστηση. Ούτε το άκουσμα μιας τέτοιας είδησης θα προκαλούσε σεβασμό στη μνήμη του αποθαμένου. Γιατί πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος που από φυσικού του αγαπάει τη ζωή να χαρεί μια αιμορραγία που οδηγεί στο θάνατο? Αντίθετα, πολύ περισσότερο το θέαμα αυτό θα τον οδηγούσε σε απέχθεια, ίκτο και κακολογία της πράξεως, εκτός αν παραλογιζόταν και αποθυριωνόταν, μην μπορώντας να αντιδράσει λογικά σε αυτά που βλέπει, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα διάφορα ζώα που δεν έχουν λογική. Χαίρονται δηλαδή και κακαρίζουν οι πετινοί όταν βλέπουν να σφάζουν ένα άλλο κοκόρι, απολαμβάνοντας μόνο το θέαμα, χωρίς να σκέπτονται ότι τους περιμένει και αυτούς το ίδιο πάθημα. Χαίρονται όμως τα μάτια μας να βλέπουν το αίμα κάθε Αγίου, εφραίνονται τα αυτιά μας να ακούν τα σωτήρια μηνύματά του και τα χείλη μας το προσκυνούν. Γιατί η αφαίρεσή του χαρίζει τέλεια συμμετοχή στην αθάνατη και αληθινή ζωή. Δεν εννοούμε βέβαια μόνο τη σταγόνα του αίματος, αλλά και οτιδήποτε από τα Άγια μέλη του ή μια τρίχα και κάθε τι που φορούσε ή έπιαναν τα χέρια του, είναι περιζήτητο και πολύτιμο για εκείνον που έχει αποφασίσει να πιστεύει και να λατρεύει σωστά το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που έχει κάτι τέτοιο στο σπίτι του ή στην εκκλησία, δηλαδή ολόκληρο λείψανο ή ένα μέρος του, ακόμα και το ελάχιστο κομματάκι, το θεωρεί ιδιαίτερη τιμή και καυχιέται γι' αυτό σαν να έχει θησαυρό που υποβοηθάει τον αγιασμό του και εξασφαλίζει τη σωτηρία του. Έτσι προσέρχεται με πολύ ευλάβεια στη λειψανοθήκη με την ιερή σκόνη και αγγίζει με δέος τα ανέγκυκτα λόγω της ιερότητάς τους ιερά λείψανα. Τέτοιο είναι για μας το αίμα του δίκαιου Άβελ, αν και για τους γονείς του υπήρξε αιτία του πιο παράδοξου και του πιο πονεμένου θρήνου. Πώς μπορούσαν να μην καταπλαγούν με το σφάξιμο του παιδιού τους, αφού μέχρι τότε δεν είχαν αντικρίσει νεκρό, να μην θρηνήσουν, να μην ξεσπάσουν σε γοερές κραυγές, βλέποντάς το έτσι ξαφνικά ρηγμένο κατά γης, βουτυγμένο στα αίματα, νεκρό από το φωνικό μαχαίρι του αδελφού του? Τέτοιο είναι το Άγιο Αίμα του δίκαιου προφήτη Αμός, τον οποίο αφού πρώτα ξυλοκόπησε άγρια ο βασιλιάς Αμασίας, τον θανάτωσε με ξύφος. Επειδή τον χτυπούσαν σαν βόλια οι προφητείες του, τον χτύπησε και αυτό στο κεφάλι με ρόπαλο και τον παρέδωσε στο θάνατο.
Τέτοιο είναι το Άγιο Αίμα του προφήτη Μιχαία, τον οποίο γκρεμίζοντας σκότισε ο Ιωράμ, ο γιος του Αχάβ, επειδή κήρυτε με παρησία το Λόγο του Θεού. Γιατί τον έλεγχε, όπως λέει η Αγία Γραφή, για τις ασέβειες των προγόνων του. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του προφήτη Σαΐα, που τον έκοψε με πριόνι στα δύο Μανασής, ο οποίος είχε παρασύρει στην ειδωλολατρία τον ευμετάβλητο ισραηλιτικό λαό που αλλαξοπιστούσε τόσο εύκολα και επιπόλαια, γιατί δεν υπέφερε να ακούει τα όσα του φανέρωνε ο προφήτης. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του γενναίου Ελεάζαρ, των επτά παιδών και της θεοφοβούμενης μητέρας τους, που έχει ο αντίοχος μετά από πολλά βασανιστήρια, γιατί δεν ανέχτηκε τη στεναρή αντίσταση που του πρόβαλαν οι αίτητοι για χάρη της τηρήσεως της εντολής του Θεού και που τους βρήκε ο θάνατος με τέλεια και ακέραιη την πίστη τους. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του προφήτη Ζαχαρία, που έχησε μπροστά στο θυσιαστήριο το μαχαίρι της αφηνιασμένης ομότητας των Ιουδαίων, επειδή δεν μπορούσαν να υποφέρουν το άκουσμα των προφητικών αποκαλύψεων. Χρειάζεται να πούμε περισσότερα, αγαπητοί ακροατές, από το να αναφέρουμε γενικά όλων των Αποστόλων, των Μαρτύρων και των Προφητών το Άγιο Αίμα, το οποίο με πολλούς τρόπους έχησαν διάφοροι αιματοβαμμένοι δολοφόνοι και που τώρα κυκλώνει τη γη σαν πλούσιος ποταμός και σβήνει την ασέβεια. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του Προδρόμου και Βαπτιστή του Χριστού, για το οποίο μιλάμε σήμερα και το οποίο έχησε από τον Ιερό του Τράχυλο σαν πολύτιμο μύρο που ευωδιάζει την Οικουμένη. Το αίμα αυτό δεν το έφτιαξε η ειδονική πολυφαγία, ούτε το κρασί, ούτε το φαγοπότι με κρεατινά εδέσματα, ούτε κάποια από τις άλλες τροφές που συνήθως παχαίνουν και ευχαριστούν τους λέμαργους. Αλλά το δημιούργησε η χάρη της εγκράτειας που ο Άγιος την ασκούσε από τα σπάργανά του μέχρι το μαρτυρικό του τέλος. Και όπως είπε ο Κύριος, ο Ιωάννης που ούτε έτρωγε ούτε έπινε. Το αίμα αυτό χύθηκε πριν από το αίμα του δεσποτικού και αθανάτου ποτηρίου, γιατί έπρεπε ο πρόδρομος του Φωτός, που με το λαμπρό ερχομό του από στήρα μάνα φώτισε όσους βρίσκονταν πάνω στη γη, να γίνει ακτινοβόλος κήρυκας και σε αυτούς που ήταν κάτω από αυτήν, δηλαδή στον Άδη. Το αίμα αυτό έχει παρησία ενώπιον του Παντοκράτορα Κυρίου περισσότερο από ό,τι είχε το αίμα του δίκαιου Άβελ, γιατί κάθε έργο περιέχει μέσα του μια μυστική φωνή που δεν παράγεται από ηχητικά όργανα, αλλά που γίνεται φανερή από τη δύναμη που έχει βάλει μέσα σε αυτό ο ποιητής του έργου. Το αίμα αυτό είναι πιο αξιοσέβαστο από το αίμα των πατριαρχών Αβραάμ και Ισαάκ, πιο πολύτιμο από το αίμα των προφητών και πιο αγιασμένο από το αίμα όλων των δικαίων. Γιατί είναι πιο υπέροχο και από αυτό ακόμα το αίμα των

Αλλά συνεχίσουμε τώρα να πούμε, με βάση αγαπητοί ακροατές, τα Ιερά Ευαγγέλια, πώς αυτό το αίμα χύθηκε, από ποιον και για ποια υπόθεση. Ο Ηρώδης λοιπόν, λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον φυλάκισε εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Γιατί ο Ιωάννης του έλεγε, δεν επιτρέπεται να συζείς με αυτήν. Ήθελε τότε λοιπόν να τον θανατώσει, αλλά φοβήθηκε το λαό, γιατί όλοι θεωρούσαν τον Ιωάννη προφήτη. Ας εξετάσουμε όμως πρώτα ποιος ήταν αυτός ο Ηρώδης, γιατί η συνωνυμία συγχαίει τα πράγματα πολλές φορές και δεν μας επιτρέπει να αναφερόμαστε στο σωστό πρόσωπο. Πρόκειται λοιπόν για τον Ηρώδη τον Τετράρχη, γιατί ο πατέρας του ο Ηρώδης, ο φωνιάς των Ιππίων, είχε πεθάνει προπολού. Γιατί όμως τον έλεγχε ο Ιωάννης? Γιατί έδιωξε την νόμιμη γυναίκα του, την κόρη του βασιλιά Αρέτα, και συζούσε παράνομα με τη γυναίκα του αδελφού του, του Φιλίππου. Θα μπορούσε βέβαια να την παντρευτεί νόμιμα, στην περίπτωση που αυτή δεν είχε παιδιά από τον αδελφό του, ώστε να του χαρίσει κληρονόμους, όπως όριζε ο Μωσαϊκός νόμος. Αλλά αφού δεν ήταν άτεκνη, δεν μπορούσε. Είχε μια κόρη που ονομαζόταν και αυτή η Ηρωδιάδα. Γι' αυτό λοιπόν δίκαια τον έλεγχε ο Ιωάννης. Ο έλεγχος όμως δεν ήταν υβριστικός και δεν γινόταν για να τραυματίσει την ψυχή και την αξιοπρέπεια του Ηρώδη, αλλά ήταν υπόμνηση που είχε σκοπό τη θεραπεία. Τι του έλεγε λοιπόν του Ηρώδη? «Δεν επιτρέπεται να συζείς», του έλεγε με αυτήν. Του θυμίζει τη θεία νομοθεσία, σαν να του λέει, «Κοίταξε καλά και μάθε τι σου παραγγέλει ο νόμος. Αν μένουν μαζί δύο αδελφοί και πεθάνει ο ένας από αυτούς χωρίς να έχει αποκτήσει παιδιά, δεν επιτρέπεται η χείρα να παντρευτεί ξένο άνθρωπο. Θα την παντρευτεί ο αδελφός του πεθαμένου συζύγου της και το παιδί που θα γεννηθεί θα πάρει το όνομα του πεθαμένου και έτσι δεν θα χαθεί μέσα από το Ισραήλ το όνομά του. Αυτά σου λέει ο νόμος. Εσύ όμως πήρες τη γυναίκα του αδελφού σου που έχει παιδί. Να μην παραβείς λοιπόν τον όρο που έβαλε ο νομοθέτης. Ούτε τη βασιλική σου πορφύρα να μολύνεις με ανεπίτρεπτη αιμομιξία, ούτε πάλι να φανείς αίτιος παρανομίας, εσύ που πρέπει να δίνεις στους υπηκόους σου το παράδειγμα της πρόθυμης και ευχάριστης υποταγής στους νόμους. Και αν πέσεις αυτό το λάθος θα τιμωρηθείς, γιατί τιμωρούνται πολύ πιο αυστηρά όσοι βρίσκονται σε μεγάλα αξιώματα. Αυτός όμως, επειδή μόλις πήρε την εξουσία, ξέχασε ότι υπάρχει Θεός, οργίστηκε, άναψε από θυμό και δεν δέχτηκε τον έλεγχο. Δεν μιμήθηκε το Δαβίδ, ο οποίος τότε που ελέγχθηκε από τον προφήτη Νάθαν για το αμάρτημα της Μιχείας, είπε εκείνο το χαρακτηριστικό, «Έχω αμαρτήσει ενώπιον του Κυρίου». Και ο Κύριος για την ταπείνωσή του το συγχώρεσε, το αμάρτημά του. Αντίθετα, ο Ηρώδης, αφού συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έριξε στις φυλακές της Μαχαιρούντος. Το φρούριο της Μαχαιρούντος ήταν το πιο καλά οχυρωμένο φυλάκιο της Ιουδαίας. Είχε κτιστεί για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Αράβων Ναβατέων και περιλάμβανε πολυτελέστατα διαμερίσματα. Έτσι, χωρίς να χάνει τις ανέσεις και τα γλέντια του ο βασιλιάς, μπορούσε να παρακολουθεί όλες τις κινήσεις των εχθρών του, με τους οποίους

βρισκόταν σε τεταμένες σχέσεις εξαιτίας του διαζυγίου της νομίμου συζύγου του, που ήταν κόρη του βασιλιά των Αράβων, Αρέτα του Τέταρτου. Στο φρούριο της Μαχαιρούντος, ο Ιωάννης έμεινε φυλακισμένος περίπου 10 μήνες, χωρίς να χάσει όμως την επαφή του με το λαό και τους μαθητές του, στους οποίους ο Ηρώδης, επειδή έτρεφε ένα δυσιδαιμονικό σεβασμό στο πρόσωπο του τιμίου προδρόμου και κατά βάθος ούτε ήθελε ούτε σκόπευε να τον θανατώσει, επέτρεπε ελεύθερα τις επισκέψεις. Οι Ευαγγελιστές μας πληροφορούν ότι η αφορμή του αποκεφαλισμού του Αγίου δόθηκε στο γνωστό συμπόσιο που έγινε με την ευκαιρία των γενεθλίων του Ηρώδη. Χρησιμοποιούμε τη λέξη αφορμή γιατί ουσιαστικά η μνησικακία της Ηρωδιάδας χρησιμοποιήθηκε σαν άψογο άλοθη των υποχθόνιων σκοπών και επιδιώξεων των φθονερών γραμματέων και φαρισαίων. Είναι πολύ φανερό ότι το κύρος και η επιρροή που είχε αποκτήσει πάνω στα πλήθη ο Ιωάννης ενοχλούσε αφάνταστα τους κορυφαίους νομοδιδασκάλους, γιατί τους αφαιρούσε την αυθεντία και την προτεραιότητα στη συνείδηση του Ιουδαϊκού λαού. Το κήρυγμα του Ιωάννη τους δημιουργούσε ακόμα πολλές αντιδράσεις και ανησυχίες. Έτσι έφθαναν να εκδηλώνουν το μίσος τους, θέτοντας σε αμφιβολία ή αρνούμενη φανερά την νομιμότητα της αποστολής του βαπτιστή. Σύμφωνα με όσα δίδασκε ο Ιωάννης, βρισκόταν κιόλας ανάμεσά τους ο ερχόμενος Μεσσίας, που θα βάπτιζε εν ύδατη και πυρή. Αυτός θα έβγαινε στο αλώνι και θα λίχνιζε το σιτάρι, ξεχωρίζοντας τον καρπό από το άχυρο. Αν βέβαια ο καρπός ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, δεν θα είχαν καμιά αντίρρηση. Αλλά αυτός ο πρωτόγνωρος κήρυκας δεν έδινε εγγυήσεις ότι εννοούσε κάτι τέτοιο, γιατί έδειχνε τόση καλοσύνη στους τελώνες και στους στρατιώτες, οι οποίοι ανήκαν, κατά το πιστεύω των φαρισαίων, στον ακάθαρτο λαό της γης, ενώ αντίθετα τους ίδιους τους αποκαλούσε γεννήματα εχιδνών. Ασφαλώς λοιπόν αυτούς θεωρούσε ο Ιωάννης σαν άχυρο που θα έτρεφε τις μεγαλύτερες φλόγες του Άδη. Γι' αυτό και εκείνοι με τη σειρά τους θα του απέδειχναν γρήγορα πως ο ίδιος θα γινόταν άχυρο κάτω από τη φωτιά του ξύφους του Ηρώδη.

Ενώ λοιπόν γιορτάζανε τα γενέθλια του Ηρώδη, βγήκε στη μέση και χόρεψε η κόρη της Ηρωδιάδας. Άρεσε πολύ στον Ηρώδη, γι' αυτό και ο Ηρώδης ορκίστηκε να της χαρίσει ό,τι του ζητήσει. Την ημέρα που έπρεπε να δοξάσει το Θεό γιατί τον έφερε στο φως αυτής της ζωής, τότε προτίμησε τα έργα του σκότους. Αυτή η μέρα ήταν αφορμή για πνευματική εφροσύνη και όχι για χορούς. Τι γεννήθηκε από αυτό το χορό? Ο όρκος, και από αυτόν ο φόνος. Ξερίζωσε την κακία και δεν θα βλαστήσει ανομία. Αν όμως ριζώσει κακία, ασφαλώς και θα καρπίσει, δηλαδή θα φτάσει μέχρι την πράξη. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, θίγεται ένα πολύ βασικό θέμα της πνευματικής ζωής. Η κακία καθεαυτή δεν έχει οντότητα, ούτε είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά είναι δημιούργημα του ανθρώπου που αρνείται και βγάζει από τη ζωή του το Θεό. Ο Άγιος Αθανάσιος λέει χαρακτηριστικά: «Εξ αρχής μεν ούκ είναι η κακία. Άνθρωποι δε ταύτην ύστερον επινοήν ήρξαντο». Και αλλού συμπληρώνει: «Αιτία δε κακία σου δε μία, αλλά των κριτών εν αποστροφή». Κατά συνέπεια η κακία είναι άκρα εγολατρία και πλήρης ειδωλολατρία. Γι' αυτό όταν εχμαλωτιστεί ο άνθρωπος από αυτή, χάνει ολοκληρωτικά την κοινωνία του με το Θεό. Κάτω λοιπόν από την καταλήτρα δύναμη της κακίας, η ψυχή ζει στην περιοχή του θανάτου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αποκαλεί την κακία άζων και λέγει ότι αυτή οδηγείται από το ένα κακό στο άλλο, χωρίς να μπορεί να σταματήσει την αλληλουχία αυτή της έμπραχτης εκφράσεώς της. Αν παρατηρήσουμε παραδείγματος χάρη την όλη εξέλιξη της υποθέσεως της Ηρωδιάδας, θα δούμε ότι αρχικά η άρνηση του Θεού την οδηγεί στην έκλητη ζωή και στη μοιχεία. Στη συνέχεια, ο έλεγχος του Ιωάννη τη φέρνει στην κατάσταση του φθόνου και αυτός στο σχέδιο της θανατώσεως του Αγίου. Το σχέδιο αυτό αναγκαστικά το υπηρετεί η προαγωγή της κόρης της. Αυτή προκαλεί τον όρκο του Ηρώδη και τελικά την αποκεφάλιση του Ιωάννη. Το ίδιο με άλλα βέβαια σκηνικά μπορεί να επαναλαμβάνεται στη ζωή κάθε πιστού. Ποτέ μια αμαρτία δεν διαπράτεται και δεν ολοκληρώνεται με μια μόνο μορφή, αλλά σε κάθε πτώση υπάρχει συχνά ολόκληρη αλυσίδα από αμαρτίες. Γι' αυτό και σε κάποιο κείμενό του ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης τονίζει πολύ το θέμα του ριζώματος της κακίας, δηλαδή της συνθηκολογήσεως της ψυχής με το διάβολο. Όταν αυτό συντελεστεί, τότε τα πάντα είναι δυνατά. Όλα έρχονται σαν φυσικό επακόλουθο. Αντίθετα, η βάση για τη μετάνοια και την αρετή, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρεθεί ο άνθρωπος, είναι η άνευ όρων συνθηκολόγηση με το Θεό. Το συμβόλαιο αυτής της συνθηκολογήσεως είναι έτοιμο, δηλαδή παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Οπότε πλέον ανοίγεται ο δρόμος για την κλιμάκωση της αρετής και την κατάκτηση της σωτηρίας. Χόρεψε λοιπόν η κόρη της Ηρωδιάδας στη μέση των καλεσμένων και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό και εκείνος της υποσχέθηκε με όρκο ότι θα της έδινε ό,τι του ζητούσε. Τόσο απερίσκεπτα τρέχει γλώσσα αυτών που έχουν ξοκύλει στα πάθη της αμαρτίας, ώστε ξεστομίζουν εναντίον οποιουδήποτε χωρίς σκέψη ό,τι τους έρθει στο μυαλό. Αυτή, δασκαλεμένη από τη μάνα της, πέτυχε τον αποτρόπαιο αποκεφαλισμό του Ιωάννη που από καιρό πάσχιζε να πετύχει η Ηρωδιάδα. Σίγουρα λοιπόν θα είπε στην κόρη της: «Να παιδάκι μου η ευκαιρία που ζητάγαμε. Κατάφερες με τα πόδια σου να μου προσφέρεις εκείνο που ποθούσα. Σταμάτησες τον πόνο μου με το περίτεχνο τραγούδι σου. Ας θάψουμε λοιπόν στη γη αυτόν που μας ελέγχει. Πήγαινε γρήγορα να πεις στον Ηρώδη: δώσε μου τώρα μέσω στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Όπα αφιασμένη και φωνική απέτηση, ενώ δεν είχε καν το δικαίωμα να σκέπτεται και να απολαμβάνει το φωνικό θέαμα, ξεπέρασε κάθε άλλον σε σκληρότητα. Η θηριωδία της ξεπερνάει και αυτή την αιμοχαρή Ιεζάβελ. «Και λυπήθηκε», λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, «ο βασιλιάς. Επειδή όμως είχε ορκιστεί και είχε υποσχεθεί μπροστά στους καλεσμένους, έδωσε εντολή να της δοθεί η κεφαλή. Έστειλε τότε στη φυλακή και αποκεφάλισε τον Ιωάννη. Και έφεραν την κεφαλή πάνω στην πιατέλα και την πρόσφεραν στην κόρη και αυτή στη μάνα της». Ας
σταθούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, λίγο σε αυτό το σημείο. Λυπήθηκε ο βασιλιάς. Λύπη, αλήθεια, η μόνιμη συντρόφισσα του μεταπτωτικού ανθρώπου. Ρίζα της έχει το ανικανοποίητο της ψυχής που τρέφεται με τα ξυλοκέρατα που χαρίζει ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Είναι βλαστάρι που φυτρώνει στη στέρηση της ειδονής και αυξάνει με την προδοσία του ανθρώπου από τη θεά ύλη. Και στις δύο περιπτώσεις η λύπη είναι θανατηφόρα κατάσταση. Οι πατέρες τη χαρακτήρισαν με τους όρους κατακόσμων ή άκερο λύπη. Και αυτό για να τη διαστήλουν από μια άλλη μορφή ευλογημένης και καρποφόρου καταστάσεως, της καταθεών λύπης. Η καταθεών λύπη είναι αποτέλεσμα της συνειδητοποιήσεως της αμαρτίας του ανθρώπου και της δημιουργίας σωστών βιωμάτων μετανοίας και επιστροφής εις την πατρόαν δόξαν. Η ψυχή που ζει την καταθεό λύπη δεν βρίσκεται στον αποπνικτικό κλειό της ανέλπιδης ζωής, αλλά γεύεται τη χαρμολύπη, την ειρηνική και ελπιδοφόρα δύναμη που χαρίζει η επανάκτηση της χαμένης ιότητας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει χαρακτηριστικά: «Εάν λυπηθείς δια χρήματα, δια δόξαν, δια τον απελθόντα, πάντα εκείνα κατά κόσμον, διό και θάνατον ποιεί. Ο γάρ δια δόξαν λυπούμενος φθονεί και αναγκάζεται πολλάκις απολέστε, ή αν και ο Κάιν ελυπήθη λύπην. Ενώ ο λυπούμενος εφαμαρτίες, ούτως μόνος ανοίει την πλέον της λύπης». Η άκερος λύπη είναι γερό όπλο στα χέρια του διαβόλου, χρησιμοποιείται δε από αυτόν για να αποδυναμώσει την ψυχή και να την οδηγήσει στην απώλεια. Το ακέρος λυπήστε εκ του φθονερού δαίμονος εστίν. Και ούκα να βαίνει επί το θυσιαστήριον η έντευξη του λυπουμένου, επειδή σκόληξ καρδίας εστί και εμπόδιον παντός κατορθώματος. Είναι φανερό λοιπόν ότι η λύπη του Ηρώδη ήταν κατά κόσμο, γιατί ούτε είχε κίνητρο τη μετάνοια, ούτε τον οδήγησε σε αυτήν. Η αγωνία του μήπως χάσει την αξιοπρέπεια και τη δόξα του εξαιτίας της επιορκίας τον έκανε να προτιμήσει το φόνο του Ιωάννη και τη δική του πνευματική αυτοκτονία.

με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συντελεστές της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ τη Θεοδόρα την Παντελιού που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ τη Φίβη την Κωνσταντέλου που με τόση υπομονή κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Και τέλος ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Πατέρ Γνώσης και Διδαχή, στην καθημερινή μας επικοινωνία που έχουμε μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού και έχοντας πάντοτε την αίσθηση ότι ο λόγος που μεταφέρουμε, που δεν είναι λόγος ανθρώπινος, ούτε ένας λόγος ο οποίος καταντάφλει αρή, αλλά ένας λόγος γεμάτος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έρχεται πραγματικά να δροσίσει τις ψυχές μας και να μας καταστήσει όλους με τη βοήθεια του Θεού, ανθρώπους οι οποίοι θα φτάσουμε και θα νιώσουμε και θα αισθανθούμε την ζεστασιά της χάριτος του Θεού να περικλεί όλο μας το είναι. Όσοι ο Θεοφάνης ο Έγκλησος και η διδασκαλία του και σήμερα αγαπητοί ακροατέ μέσα από την εκπομπή μας στη σειρά αυτή που έχουμε ξεκινήσει και έχοντας σαν πολύτιμο βοήθημά μας το βιβλίο των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου «Ο δρόμος της ζωής, γράμματα σε μια ψυχή», όπου εκεί διασώζεται η αλληλογραφία του Οσίου Θεοφάνους με μια Ρωσίδα νέα η οποία ζήτησε από τον Άγιο να της διδάξει τα μυστικά της πνευματικής ζωής. Έτσι λοιπόν, μέσα από την αλληλογραφία αυτή και ο Άγιος είχε τη δυνατότητα να μιλήσει για την πνευματική τέχνη και εμείς όλοι μετά από αρκετά χρόνια να γίνουμε ακροατές αυτών των τόσο γεμάτο από Άγιο Πνεύμα, έχουμε την δυνατότητα λόγους να έρχονται και να ακουμπούν την καρδιά μας. Η ψύχραση του πνευματικού ζήλου και οι αιτίες της και τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοια περίπτωση είναι η αρχή της διδασκαλίας στην σημερινή μας εκπομπή. Λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος: «Φοβάσαι. Αμφιβάλλεις αν θα καταφέρεις να ολοκληρώσεις την προσπάθειά σου μολονότι έκανες μια φιλότιμη αρχή. Ναι, πρέπει να το φοβάσαι αυτό γιατί καθώς είμαστε συχνά άστατοι προκαλούμε βλάβη στον εαυτό μας. Μη στηρίζεσαι στις δυνάμεις σου, απόδεσε κάθε ελπίδα σου στο Θεό. Από την ανησυχία και το φόβο της αποτυχίας, όχι μόνο δεν θα ζημιωθείς, αλλά απέναντίας και θα ωφεληθείς. Αν πρώτον δεν απελπιστείς και δεύτερον ακουμπήσεις και στηριχθείς στον παντοδύναμο Κύριο. Διατήρησε αυτή την καλή ανησυχία, να φοβάσαι μήπως λυπήσεις τον αγαπημένο σου Κύριο και να σκέφτεσαι πως αύριο έρχεται ο θάνατος. Αργότερα την ανησυχία θα την αντικαταστήσει η στέρεη ελπίδα της σωτηρίας. Προς το παρόν όμως, μην την αποδιώξεις. Σου χρειάζεται. Θα πυροδοτεί τον ενθουσιασμό σου, θα σε απομακρύνει από επιβλαβείς αδυναμίες και θα σε παρακινήσει ακατάπαυστη καρδιακή οικεσία. Κύριε, βοήθησέ με. Κύριε, σώσε με και σώσε με την ανάξια με τον τρόπο που εσύ ξέρεις. Αυτή είναι η έμπονη συντριβή της καρδιάς ενώπιον του Κυρίου. Οι εχθροί, τόσο οι εσωτερικοί, όσο και οι εξωτερικοί, είναι ισχυροί. Δεν ξέρεις τι θύελες θα ξεσπάσουν απ' έξω και μέσα σου. Κάθε στιγμή μπορεί να παραπατήσεις και να πέσεις, γι' αυτό μη σταματάς να κραυγάζεις. Κύριε, σώσε με. Με καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη, όπως λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Γιατί μια τέτοια καρδιά ο Θεός ποτέ δεν την περιφρονεί. Μην το ξεχάσεις. Όποιος έχει αμετάπτωτο το βίωμα της έμπονη συντριβής ενώπιον του Κυρίου, βίωμα που προέρχεται από την επίγνωση των κινδύνων και των δυσκολιών της πνευματικής ζωής, αυτός βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Να δώσει ο Θεός γράφει, ώστε ο τωρινός πνευματικός μου ζήλος να μην καταπέσει αργότερα. Να δώσει ο Θεός, ναι, ώστε ο ζήλος σου να μην καταπέσει, όχι αργότερα, αλλά ποτέ. Όταν υπάρχει αυτός ο ζήλος, υπάρχει πνευματική ζωή. Όταν δεν υπάρχει ζήλος, ούτε πνευματική ζωή υπάρχει. Η εξάτμιση του πνευματικού ζήλου συνεπάγεται διακοπή της πνευματικής αναπνοής και ανακοπή της πνευματικής καρδιάς. Το πνεύμα είτε πεθαίνει είτε αδρανεί. Γι' αυτό το πρώτο μέλημα του ανθρώπου που μπαίνει στον δρόμο του Θεού πρέπει να είναι η διατήρηση με κάθε δυνατό τρόπο του ζήλου, της προθυμίας, της φιλοτιμίας και της φιλοπονίας. Ο πνευματικός ζήλος και η έμπονη συντριβή ενώπιον του Κυρίου, για την οποία έγραψα πιο πάνω, είναι τα δύο θεμέλια της πνευματικής ζωής. Η ασπίδα της και ο προμαχώνας της. Αντίθετα, ο μεγαλύτερος εχθρός της είναι η ψύχρανση του ζήλου. Φοβερό πράγμα. Πρέπει να ξέρεις ωστόσο πως η ψύχρανση αυτή δεν είναι σε κάθε περίπτωση οριστική ούτε αυτόχρημα καταστροφική. Πολλές φορές ακολουθεί είτε μια αναλόγιστη υπερένταση των δυνάμεων της ψυχής είτε μια ασθένεια του σώματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις
Δεν πρόκειται για κατάσταση μόνιμη και επιβλαβή, όπως απέναντία συμβαίνει όταν η ψύχρανση ακολουθεί την εκούσια απόρριψη της ευσέβειας και την ενσυνείδητη επιλογή της ασέβειας, παρά την αντίθεση και τη διαμαρτυρία της συνειδήσεως. Τότε είναι που το πνεύμα νεκρώνεται και η πνευματική ζωή τερματίζεται. Αυτό το ενδεχόμενο να φοβάσαι πάνω απ' όλα, να το φοβάσαι σαν τη φωτιά και σαν το θάνατο, και να θυμάσαι πως είναι το ολέθριο επακόλουθο της απώλειας, πρώτον της προσοχής και δεύτερον του θείου φόβου. Αν λοιπόν πάντοτε προσέχεις τον εαυτό σου και φοβάσαι το Θεό, θα διατηρήσεις ζωντανό και θερμό τον πνευματικό σου ζήλο. Όσο για τις ακούσιες και φευγαλαίες ψυχράνσεις του ζήλου που οφείλονται σε ψυχική κόπωση ή σωματική ασθένεια, υπάρχει ένας κανόνας. Να υπομένεις και να εκτελείς με συνέπεια τα έργα του Θεού, έστω και τυπικά μόνο, δίχως ψυχική συμμετοχή, χάρη στην καρτερία και την αιμονή σου, σύντομα η ψυχρότητα θα ξαναδώσει τη θέση της στη θέρμη. Όλα σου έχω υποδείξει τα τελευταία δύο γράμματά μου θα αποδειχθούν χρήσιμα αργότερα, όταν θα ακολουθήσεις τη νέα σου πορεία. Θεώρησα ωστόσο ότι δεν θα ήταν περιττό να αναφερθώ σε αυτά από τώρα, αφού ήδη προετοιμάζεσαι για την ανακαίνισή σου και να διοργανώνεις έστω νοερά προς το παρόν τη ζωή σου. Ομολογώ ότι χάρηκα πολύ, γιατί έδειξες χωρίς ίσως να το αντιληφθείς τις πιο ουσιαστικές πλευρές της πνευματικής ζωής. Αυτό δείχνει ότι ο νου σου λειτουργεί ορθά. Ο Κύριος, βλέποντας την ειλικρίνεια, την καλή προαίρεση και την προθυμία σου, σου συμπαραστέκεται. Χωρίς να το συνειδητοποιείς, κάποιες προβλέψεις και προειδοποιήσεις εισρέουν περιοδικά στη διάνοιά σου. Είναι ο φύλακας άγγελός σου που με εντολή του Θεού σου μιλάει. Ο Κύριος να ευλογήσει το ξεκίνημά σου. Σου εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία. Όταν αρχίσεις να καλλιεργείς τον εαυτό σου, θα διαπιστώσεις πως οι υποδείξεις και οι νουθεσίες των άλλων δεν είναι παρά οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Κάθε άνθρωπος με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος που τον κατευθύνει μυστικά, πρέπει μόνος του να βλέπει τι πραγματικά χρειάζεται η ψυχή του και να αποφασίζει πως θα ενεργεί σε κάθε περίσταση. Όποιος ειλικρινά θέλει να ευαρεστεί τον Κύριο, κάνει πάντα το σωστό και το κατορθώνει με την ταπείνωση. Θα τελειώσω με τούτη την καλή ευχή. Μακάρι με τη βοήθεια του Κυρίου να ολοκληρώσεις την προετοιμασία σου για τη Σαρακοστή με τον πιο επιτυχημένο τρόπο.

Πατρόνος και Ιδαχή, αγαπητοί ακροατές, πάντα από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και πάντα με τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο ως πνευματικό διδάσκαλο στη σειρά των εκπομπών αυτών. Λίγο πριν ο Άγιος μας είπε για την ψύχρανση στην πνευματική μας εργασία και ποιες αιτίες την προκαλούν, και συνεχίζει μιλώντας και δίνοντας τις τελευταίες συμβουλές πριν από την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Είναι κοντά η ημέρα της εξομολογήσεως, γράφει στη νεαρή Ρωσίδα, και στη συνέχεια η πανεφρόνηση είναι η στιγμή της μεταλήψεως του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ο Θεός να δώσει ώστε να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις όπως πρέπει. Έτσι ο αγώνας της νηστείας και όσα τυχόν κέρδισες από αυτόν θα επισφραγιστούν με τη θεϊκή σφραγίδα των ιερών μυστηρίων. Γιατί γράφεις ότι φοβάσαι την εξομολόγηση? Πολλοί άνθρωποι βέβαια τη φοβούνται, εσύ όμως γιατί? Ο εξομολόγος είναι μόνο μάρτυρας. Ο Θεός δέχεται τις αμαρτίες. Εκείνος παραγγέλει στον ιερέα να δώσει άφεση αμαρτιών στον χριστιανό που εξομολογείται. Ο Θεός ελεεί και συγχωρεί. Συγχωρεί κάθε άνθρωπο που προσέρχεται στο μυστήριο με μετάνοια αληθινή. Τι έχουμε λοιπόν να φοβεθούμε από έναν τόσο σπλαχνικό Κύριο? Γιατί να ανησυχούμε? Νομίζω πως η ανησυχία μας οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, στο ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς να πούμε στην εξομολόγηση, και δεύτερον, στο ότι εξομολογούμαστε σπάνια. Ως προς το πρώτο, έχω να παρατηρήσω ότι γνωρίζει πολύ καλά τι θα πει στον εξομολόγο όποιος αγωνίζεται πνευματικά. Αγωνίσου λοιπόν να ζήσεις όπως είπαμε και θα δεις πόσα θα έχεις να εξομολογηθείς. Ως προς το δεύτερο, πάλι είναι αλήθεια πως αν εξομολογούμασταν συχνά δεν θα φοβόμασταν τόσο. Από εδώ και μπρος λοιπόν, συχνότερα να εξομολογήσεις και συχνότερα να συμμετέχεις στο Κυριακό Δείπνο. Στο μεταξύ, γράψε σε ένα χαρτί όλα όσα νομίζεις ότι πρέπει να πεις στην εξομολόγηση, και όταν πας στον πνευματικό, εξομολογήσου με τη βοήθεια των σημειώσεών σου. Πρέπει να κάνεις μια πραγματικά σωστή εξομολόγηση. Και σε μια σωστή εξομολόγηση, ο χριστιανός δεν περιμένει τον ιερέα να τον ρωτήσει αν έκανε τούτο ή εκείνο, αλλά λέει ο ίδιος εξ αρχής όλα του τα αμαρτήματα. Δυστυχώς η εξομολόγηση σπάνια γίνεται όπως πρέπει. Ο πνευματικός αναγκάζεται να ρωτάει ένα σωρό πράγματα που δεν αφορούν τον εξομολογούμενο. Και συχνά δεν ρωτάει εκείνα που τον αφορούν, γιατί δεν τα γνωρίζει, δεν έρχονται στο νου του. Έτσι πολλά αμαρτήματα μένουν ανεξομολόγητα. Εσύ ίδια λοιπόν πρέπει να πεις όλα όσα σου υποδεικνύει η συνείδησή σου. Μπορεί να τα θυμάσαι και δίχως σημειώσεις, μόνο να είσαι σίγουρη ότι δεν θα παραλείψεις τίποτα. Μακάρι να εξομολογηθείς με αληθινή μετάνοια και με τη σταθερή απόφαση της διορθώσεως. Μη φοβάσαι. Αυτός ο φόβος είναι εντελώς ανώφελος και δυσκολεύει τα πράγματα. Ο ευλαβικός φόβος του Θεού είναι ωφέλιμος και σωτήριος, ενώ ο φόβος της εξομολογήσεως είναι επιβλαβής και θα έλεγα παιδιάστικος. Ο εχθρός τον εμπνέει. Πήγαινε στον Κύριο όπως πήγε στον πατέρα του άσωτος Υιός της Ευαγγελικής Παραβολής, επιστρέφοντας από την αμαρτωλή ζωή. Με συντριβή αλλά και με ηρεμία. Όταν εκείνος γύρισε στο πατρικό σπίτι, ο πατέρας του τι έκανε? Μήπως τον έδιωξε? Μήπως τον μάλωσε? Κάθε άλλο. Έτρεξε κοντά του, τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Έτσι θα κάνει νοερά και σε σένα, ουράνιος πατέρα σου. Απλώνει και όλα στα χέρια του προς το μέρος σου. Δεν έχεις παρά να τρέξεις κοντά του. Κάνε το με ευλαβική αγάπη. Τα βασικότερα στοιχεία της μετανοίας είναι η οδύνη της καρδιάς για την αμαρτωλότητά της και η σταθερή απόφασή της για διόρθωση. Έχεις ήδη αποφασίσει να ευαρεστήσεις τον Κύριο και εκείνος έχει αποδεχθεί με χαρά την απόφασή σου. Οδύνη όμως για την αμαρτωλότητά σου νιώθεις? Ακόμα και αν οι αμαρτίες σου δεν είναι πολλές ή βαριές, είναι ωστόσο αμαρτίες και προκαλούν λύπη στο Θεό. Ντρεπόμαστε τους ανθρώπους για κάποιες επιπολαιότητες μας. Αστόχαστα λόγια ή απρόσεκτα έργα, και δεν ντρεπόμαστε τον Κύριο όχι για απλές επιπολαιότητες αλλά για αμαρτίες. Μάθε λοιπόν να βιώνεις την κατά Θεό συντριβή και λύπη που υψώνει μέσα σου κάστρο ισχυρό ενάντια στα ελαττώματα και τις αδυναμίες σου. Στη μετάληψη των θείων μυστηρίων πήγαινε με απλότητα καρδιάς, με βαθιά ευλάβεια και με τη βέβαιη πίστη ότι θα λάβεις μέσα σου τον Κύριο. Εκείνος, μετά τη Θεία Κοινωνία, θα αλλοιώσει την ψυχή σου όπως ως Πανάγαθος θέλει και όπως ως Πάνσοβος γνωρίζει. Άφησε το να το κάνει ελεύθερα. Εσύ μην του ζητάς τίποτα, καθώς άλλοι που επιθυμώντας άκερα να λάβουν το ένα ή το άλλο χάρισμα από τη Θεία Κοινωνία στενοχωρούνται και ταράζονται όταν η επιθυμία τους δεν εκπληρώνεται. Τότε κλονίζεται ακόμα και η πίστη τους στη δύναμη του μυστηρίου. Η ατέλεια και η αδυναμία, ωστόσο, δεν βρίσκεται στο μυστήριο αλλά σε εμάς, τους ρηχούς και επιπόλαιους.
Μην υπόσχεσαι στον εαυτό σου τίποτα. Άφησε τα όλα στον Κύριο, ζητώντας του μόνο τούτο. Να σε ενισχύει σε κάθε τι αγαθό, για να του είσαι ευάρεστη. Η Θεία Κοινωνία συνήθως χαρίζει μια γλυκιά ειρήνη στην καρδιά. Κάποτε φωτίζει το νου και εμπνέει στην ψυχή την αφιέρωση στον Κύριο. Άλλοτε πάλι δεν δίνει τίποτα το άμεσο και φανερό, αλλά δυναμώνει γενικά τον άνθρωπο στον πνευματικό του αγώνα. Πρέπει να σημειώσω πάντως ότι δεν βλέπουμε από τους καρπούς από τη Θεία Κοινωνία, επειδή σπάνια κοινωνάμε. Αν προσέρχεσαι συχνά στα Θεία Μυστήρια, θα δεις τους ανακαινιστικούς και παρακλητικούς καρπούς της. Παρακαλώ το Θεό να σε βοηθήσει ώστε να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις με εντελώς νέο πνεύμα, σημειώνει ο Όσιος.

Πατερουνός και Διδαχή συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, πάντα από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και έχοντας πάντοτε την διδασκαλία γύρω από την πνευματική ζωή του Οσίου Θεοφάνου του Εγκλήστου, μέσα από το βοήθημα το οποίο μας έχει προσφερθεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, το βιβλίο με τίτλο «Ο δρόμος της ζωής, γράμματα σε μία ψυχή», όπου εκεί έχει διασωθεί η αλληλογραφία του Οσίου με μία Ρωσίδα, νέα κοπέλα, η οποία ζήτησε από τον Άγιο να της μιλήσει για την πνευματική ζωή. Σήμερα ο Άγιος μέχρι τώρα μας έχει πει για τις αιτίες που προκαλούν την ψύχραση του πνευματικού μας ζήλου και στη συνέχεια έδωσε τις τελευταίες συμβουλές πριν την εξομολόγηση, κάνοντας πάλι αναφορά στην μετάνοια, για την οποία θα πρέπει να έχουμε βαθιά συνέστηση έτσι ώστε να ευαρεστούμε ενώπιον Θεού. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος τη διδασκαλία του, μιλώντας για την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού που πρέπει να υπάρχει μέσα μας. «Εξομολογήθηκες και κοινώνησες», λέει Όσιος. «Εύχομαι τα Θεία Μυστήρια να ζωογονήσουν το πνεύμα σου, να φέρουν την καρδιά σου πιο κοντά στον Κύριο, να δώσουν νόημα στη ζωή σου και να οχυρώσουν την ψυχή σου, για να μπορέσεις, αποκρούοντας αποτελεσματικά τις επιθέσεις του εχθρού, να ευαρεστήσεις το Θεό. Πάνω απ' όλα πάντως εύχομαι και ελπίζω να βιώνεις τη χαρά της σωτηρίας που έφερε ο Ιησούς Χριστός, γιατί ο Χριστός βρίσκεται τώρα μέσα σου, και όπου βρίσκεται ο Χριστός, εκείνη και η σωτηρία». Κάποτε λοιπόν ταξίδευε ο Κύριος με τους μαθητές του στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Ξέσπασε όμως ανεμοθή, αλλά και το πλοίο τους κινδύνευε. Στο μεταξύ ο Ιησούς είχε αποκοιμηθεί. Οι Απόστολοι τον ξύπνησαν φοβισμένοι. «Δάσκαλε, δάσκαλε, χανόμαστε», φώναξαν. Εκείνος τότε επιτίμησε τον άνεμο και την τρικυμία και έγινε γαλήνη. Ύστερα είπε στους μαθητές του: «Πού είναι η πίστη σας?» Όποιος έχει πίστη στο Χριστό, όποιος είναι μαζί με το Χριστό, δεν πρέπει να φοβάται. Ο Χριστός λοιπόν είναι τώρα μαζί σου. Μη φοβάσαι μήτε την εσωτερική μήτε την εξωτερική ταραχή. Κράτα ζωντανή την πίστη σου στον Κύριο και στη βοήθειά του, και η καρδιά σου θα πει με βεβαιότητα: «Κι αν ακόμα πορευθώ, Κύριε, μέσα από μέρη που τα σκιάζει ο κίνδυνος του θανάτου, δεν θα φοβηθώ ότι μπορεί να πάθω κάποιο κακό, γιατί εσύ είσαι μαζί μου», αναφέρει ο Δαβίδ. Όλοι όσοι κοινωνούν μπορούν να ψάλουν: «Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας, βοηθός μας είναι ο Θεός του Ιακώβ», αναφέρει πάλι ο Δαβίδ. Τώρα λοιπόν που έχεις ανακαινιστεί από τη Θεία Χάρη, τώρα που έχεις ενισχυθεί από το Θείο Έλεος, τώρα που έχεις αλλοιωθεί από τη Θεϊκή Παρουσία, βάδισες στον δρόμο του Κυρίου που διάλεξες με τόση φιλοτιμία. Βάδισες αυτόν τον δρόμο στο τέλος της ζωής σου, έχοντας ως βακτηρία στην πορεία σου την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Αγωνίσου επίμονα να κρατάς στο νου σου το Θεό, ώσπου η μνήμη του να μην σε εγκαταλείπει πια. Ο Κύριος μας βρίσκεται σε κάθε τόπο και σε κάθε στιγμή μαζί μας, δίπλα μας, μέσα μας. Εμείς όμως δεν είμαστε πάντα μαζί του, γιατί δεν τον θυμόμαστε. Γι' αυτό άλλωστε κάνουμε και πράγματα που ποτέ δεν θα κάναμε αν τον θυμόμασταν. Αγωνίσου λοιπόν να αποκτήσεις την ευλογημένη αυτή συνήθεια. Δεν χρειάζεται παραθέληση και επιμονή. Και δεν έχεις παρά απλώς να θυμάσαι πως ο Κύριος είναι κοντά σου, βλέπει τι κάνεις και γνωρίζει τι σκέφτεσαι. Στην αρχή θα δυσκολευτείς λίγο να κρατήσεις μέσα σου αμετάπτωτη αυτή τη σκέψη. Με τον καιρό και με την προσπάθεια όμως θα συνηθίσεις να την κρατάς. Σιγά σιγά θα γίνει μόνιμο βίωμά σου. Και τότε θα δεις τη λυτρωτική επίδρασή της στην ψυχή σου, που θα πλημμυρίσει από ευλάβεια και θείο φόβο. Εμείς οι Ορθόδοξοι, για την ευκολότερη απόκτηση της αδιάλειπτης μνήμης του Θεού, έχουμε μια ειδική μέθοδο, την επανάληψη της σύντομης προσευχής: «Κύριε ελέησον», ή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με», ή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με των αμαρτωλών». Αν ποτέ δεν έχεις ακούσει για αυτή την προσευχή που λέγεται ευχή του Ιησού, και αν ποτέ δεν την έχεις κάνει, άρχισε από τώρα να την επαναλαμβάνεις. Όταν κάθεσαι, όταν βαδίζεις, όταν εργάζεσαι, όταν τρως, ακόμα και όταν βρίσκεσαι στο κρεβάτι, λέγε χωρίς διακοπή και με προσήλωση της προσοχής στις λέξεις: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Έπειτα από καιρό η ευχή θα στερεωθεί στη γλώσσα και στο νου σου, και έτσι θα επαναλαμβάνεται μόνη της.
Η αδιάλειπτη αυτή προσευχή αποτρέπει τη διάχυση και περιπλάνηση των λογισμών, εμπνέει το φόβο του Θεού και συντηρεί την ευλάβη. Να είσαι ευδιάθετη και χαρούμενη τώρα που μπαίνεις στο δρόμο του Κυρίου, το δρόμο που οδηγεί στην ουράνια βασίλεια. Ο Χριστός και η Πάναγνη Μητέρα Του να σε βοηθήσουν, καταλήγει λοιπόν στη διδασκαλία του ο Όσιος Θεοφάνης. Βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, πάντα πως αυτός ο πατερικός λόγος, ο λόγος των χαρισματικών ανθρώπων, των Αγίων, έρχεται λοιπόν με πολλή απλότητα να φωτίσει την ψυχή μας και να μας δώσει όντως τα όρια εκείνα μέσα στα οποία θα πρέπει να κινούμαστε για να έχουμε εμπειρία της χάριτος του Θεού. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται πάντα στον πνευματικό μας αγώνα και στην πνευματική μας ζωή να υπάρχει ενθουσιασμός, να αποφεύγουμε τις αιτίες που πολλές φορές ψυχραίνουν αυτόν τον ενθουσιασμό. Να στεκόμαστε πάντα με την μετάνοια ως μέτρο για την συνέχεια της πορείας μας. Δεν κρινόμεθα από την αμαρτία μας, αλλά κρινόμεθα από την αμετανοησία μας. Και τέλος, στο μυαλό μας πάντα να υπάρχει η εικόνα του Θεού, η μνήμη του Θεού, έτσι ώστε να προφυλασσόμεθα πάντοτε από οτιδήποτε μας βγάζει έξω από την αγκαλιά και την χάρη του Θεού. Καβεδόμως, ο χρόνος μας ολοκληρώνεται της εκπομπής. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας επικοινωνία για την προσεχή μας εκπομπή, μέχρι τότε ο Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

όνομα Άγιος αφθονεί στην Αγία Γραφή αναφέρεται σε κείμενο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής. Βασική εντολή του Θεού, το Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Φιλιππησίους: ασπάσαστε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού, ασπάζονται ημάς πάντες οι Άγιοι. Στην προς Κορινθίους επιστολή αποκαλεί τους αποδέχτες αυτής Αγίους, κλητής Αγίης. Η έννοια που πήραν οι λέξεις στις μέρες μας σημαίνει αυτόν που έχει φτάσει σε κάποια πνευματική κατάσταση με ιδιαίτερα κατορθώματα και γνωρίσματα. Οι πρώτοι χριστιανοί, χωρίς να εννοούν το θέμα έτσι, αποκαλούνταν Άγιοι με την έννοια της κλήσεως, ότι είναι καλεσμένοι να έρθουν σε σχέση με τον Θεό, ο οποίος είναι ο ένας και μόνος Άγιος, δηλαδή ο ξεχωρισμένος από τη χτίση, από τον κόσμο, ο εντελώς διαφορετικός κατά τη φύση του. Η Εκκλησία μας διδάσκει ξεκάθαρα ότι Άγιος είναι εκείνος που ζητά να διαμορφώσει τη ψυχή του καθομοίωση του Θεού. Μερικοί πιστεύουν ότι οι Άγιοι είναι αυτοί που δεν είχαν ελαττώματα, αδυναμίες ή που έζησαν μακριά από τον κόσμο, σκυθροποί και λυπημένοι. Η αγιότητα δεν ταυτίζεται με τα επιτεύγματα της ηθικής και της ασκήσεώς μας, ούτε με υπερφυσικές εμπειρίες οποιασδήποτε μορφής, γιατί όλα αυτά μπορεί να τα συναντήσει κανείς και έξω από την Εκκλησία και τον Χριστόν. Δεν είναι ένα φτάσιμο σε κάποιες αρετές. Δεν είναι επίτευξη ανδραγαθημάτων ασκητικών ή άλλων. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι εντελώς αμαρτωλός, όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό, και όμως να οδηγηθεί στη Βασιλεία του Θεού χάρη στη σχέση του με τον Χριστόν, που του έφερε τη μετάνοια και τη δυνατότητα να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Οι Άγιοι δεν διαθέτουν δική τους αγιότητα, αλλά μετέχουν σε εκείνην του Θεού στο βαθμό που μόνον εκείνος ευδοκεί και θέλει. Ο κατεξοχήν Άγιος είναι ένας, ο Χριστός. Οι άλλοι Άγιοι είναι κατ' εικόνα του Χριστού και, όπως αναφέραμε, αυτό ξεκινάει από τη βάπτιση και αμέσως μετά ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία, όπου κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Οι Άγιοι επομένως είναι εικόνες και όχι πρωτότυπα της αγιότητας του μόνου Αγίου, και ότι όσον πιο γνήσιοι οι Άγιοι είναι, τόσο πιο πολύ παραπέμπουν στο πρωτότυπο, αρνούμενοι στον εαυτόν του τη δόξα που ανήκει μόνο στο Θεό. Οι Άγιοι πέτυχαν την ταύτιση τους με τον Χριστόν σε μια απόλυτη και ολοκληρωτική σχέση. Με αυτές τις προϋποθέσεις οι Άγιοι θεώνονται, μετέχουν στη δόξα του Θεού και δοξάζονται από τον δοξάζοντα αυτούς Θεών. Η δόξα αυτή λάμπει πολλές φορές και αποκαλύπτεται με τη μορφή σημείων και θαυμάτων των Αγίων. Αυτές οι ενέργειες είναι του Θεού, λαμβάνουν χώρα μόνον και όταν Εκείνος θελήσει. Αλλά υπάρχουν και Άγιοι που μας είναι άγνωστοι. Πολλοί από αυτούς μπορεί να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ταπεινοί και αφανείς, δεν τους γνωρίζει κανείς. Η Εκκλησία μας, σοφά, έχει καθιερώσει την εορτή των Αγίων Πάντων, αγνώστων και γνωστών. Η έλευση της Βασιλείας του Θεού θα μας αποκαλύψει ένδοξα την κοινωνία των Αγίων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Βασιλείου, προβάλλει και μάλιστα καθημερινά τα πρόσωπα των Αγίων της που πέτυχαν στην ιστορική τους ζωή αυτό το τέλος και έγιναν αδιάψευστη ιστορική απόδειξη της Θείας Ζωής, της παρουσίας και ενεργίας του Θεού μέσα στον κόσμο μας. Ο Άγιος είναι η ζωντανή εικόνα του Θεού

αναφέρει ο ψαλμωδός. Κάθε άνθρωπος όμως είναι εν δυνάμει Άγιος. Ο καθένας μας είναι και κλειμένος να γίνει απτόπτης μάρτυρας της ζωής του Θεού, όργανο θεοφανικών. Όπως ακριβώς οι τρεις μαθητές στο όρος Θαβόρ κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού είδαν το Θείο Φως, ελούστηκαν μέσα στη Θεία Δόξαν και έγιναν ένα με αυτήν, το ίδιο και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γίνονται κατά τη ζωή τους εσάρκωση του Θείου Φωτός, φανέρωση όλων των ενεργειών του Θεού, δηλαδή του Φωτός, της Αγάπης, του Κάλλους, της Χάριτος, της Σοφίας Του. Τα μέλη τους, οι αισθήσεις τους, οι λειτουργίες τους, ο νους, η καρδιά τους γίνονται όργανα του ίδιου του Θεού για να φανερώσουν στον κόσμο την πραγματικότητα της ύπαρξης του Θεού. Το κάλλος των οφθαλμών είναι να γίνουν οφθαλμοί της περιστεράς, τονίζει ο Γρηγόριος Νύσσης. Τα χέρια μου είναι δικά σου χέρια, ομολογεί ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Όλος ο άνθρωπος γίνεται Χριστοφόρος, πνευματοφόρος, διάφανον όργανον στη Θεία Παρουσία, έχει τον νουν την καρδιά του Χριστού. Ο Άγιος Χριστιανός αγαπά με την καρδιά του Χριστού, σκέπτεται με το πνεύμα του, ενεργεί με τη θέληση του Χριστού. Ο άνθρωπος αυτός που ζει μέσα στην κατάσταση αυτήν δεν χρειάζεται αποδείξεις και επιχειρήματα για το αληθινό φως, την πραγματική ζωή, για τη γνώση και την αλήθεια. Ο Κύριος μας το είπε καθαρά, «Εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή». Ζούμε και κινούμεθα μέσα στη ζωή Του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι με την βάπτισή μας σταυρώνουμε τον παλαιό φθαρτόν άνθρωπον και συμμετέχουμε στην αναστημένη ζωή του Χριστού. Με το νέο όνομα του βαπτίσματος δεχόμαστε καινούργια υπόσταση, γινόμαστε καινοί χτίσεις. Με το χρίσμα δεχόμαστε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος σε όλες μας τις αισθήσεις, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά, να γίνουν κατάλληλα όργανα για την αίσθηση του Θεού. Με τη Θείαν Ευχαριστία γινόμαστε σύνεμοι και σύσσωμοι με τον Χριστόν, κοινωνούμε πραγματικά στη ζωή Του. Όποιος κοινωνεί στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εκφράζει την αγάπη του στο Θεό και παίρνει τη ζωή του Χριστού μέσα του. Υπάρχει πιο ρεαλιστική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού, για την ιστορικότητα της Θείας Παρουσίας? Ο Θεός όμως σε καμιά εποχή δεν γνωρίζεται και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνον από τις καθαρές, άδολες, απλές και προπαντός τις ταπεινές καρδιές. Ο Θεός υπάρχει, μα η ζωή πολλών δεν τους επιτρέπει να τον ατενίσουν. Το Θεό τον ατενίζουν μόνον οι ψυχές εκείνες που έχουν νιώσει βαθιά ότι είναι δημιουργημένες από το Θεό και ζουν για το Θεό. Οι ψυχές αυτές είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι, λέγει ο Άγιος Σιλουανός, ζουν στη Βασιλεία των Ουρανών και εκεί βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα τη Θεία Δόξα και την ομορφιά του προσώπου του Κυρίου. Με το ίδιο Άγιο Πνεύμα βλέπουν και τη ζωή και τα έργα μας, γνωρίζουν τις θλίψεις μας και ακούνε τις θερμές προσευχές μας. Ζώντας στην γη διδάχτηκαν την αγάπη του Θεού από το Άγιο Πνεύμα, και όποιος απέκτησε στην γη την αγάπη διαβαίνει μαζί της την αιώνια ζωή στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ας την εκείνη η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει των αδελφών, πολύ περισσότερο στους ουρανούς οι Άγιοι δεν μας λησμονούν και δέονται για μας. Πόσον ευτυχισμένοι και καλότυχοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που η Εκκλησία μας έχει να παρουσιάσει έναν πλήθος Αγίων, έναν νέφος Αγίων που έζησα σε κάθε εποχή. Αγίων που έζησα στα πρώτα χριστιανικά χρόνια και Αγίων που έζησα στα νεότερα χρόνια. Και ως Κύπριοι είμαστε και πρέπει να νιώθουμε ευτυχείς, γιατί η ιδιαίτερη μας πατρίδα έχει να παρουσιάσει τόσους Αγίους που ονομάστηκαν και νήσος των Αγίων. Για δύο Κυπρίους Αγίους θα κάνουμε λόγο σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές. Για δύο Αγίους που δεν είναι και τόσο γνωστοί. Τα κείμενα που θα σας διαβάσω

Βάσο, που αναφέρονται στους δύο αυτούς Αγίους, είναι παρμένα από ένα μικρό βιβλιαράκι που εξέδωκε η Χορεπισκοπή Αρσινόης και αναφέρεται στους Αγίους της περιοχής.

Ο Άγιος Αρκάδιος Επίσκοπος Αρσινόης. Σε κάθε εποχή, αλλά και σε κάθε τόπο, ο Θεός στέλνει τους κατάλληλους ανθρώπους για να καθοδηγήσουν σωστά τον λαόν Του. Όταν χρειάζονταν κήρυκες του Θείου Λόγου Του και ευαγγελιστές της Νέας Διαθήκης Του, ανέδειξαν τον Μέγαν Απόστολον Παύλον. Όταν χρειάζονταν ρήτορες και υπέρμαχοι του νέου τρόπου ζωής, μας έδωσαν τον Χρυσόστομον. Όταν το δέντρο της νέας πίστεως ζητούσε μαρτυρικό αίμα, ανέδειξαν τα εκατομμύρια των μαρτύρων της Εκκλησίας. Και όταν χρειάζονταν εθνικοί αγωνιστές, πρόμαχοι της εθνικής ελευθερίας, ανέδειξαν τον Χρυσόστομο Σμύρνης, τον Γρηγόριον των Πέπτων, τον Κοσμάν των Ετωλών. Έτσι και στα μέρη της Πάφου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αρσινόης, έστειλε στις αρχές του 5ου μετά Χριστόν αιώνα τον Αρκάδιον, έναν όσιον και άμεπτον ιεράρχη. Τα τέλη του 4ου και οι αρχές του 5ου αιώνα ήταν μια δύσκολη περίοδος για την Κύπρο. Η ειδωλολατρεία έδινε την τελευταία μάχη της. Υπήρξε και πολιτική αναστάτωση λόγω της δυναμικής εμφάνισης στην πολιτική κονίστρα του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους με τον έντονο ελληνικό χαρακτήρα και της υποχώρησης του δυτικού τρόπου ζωής και σκέπτεστε. Παρουσιάστηκε και θρησκευτική αστάθεια λόγω των αιρέσεων και τότε ακριβώς παρουσιάστηκε Θεόσταλτος Ποιμένας ο επίσκοπος Αρσινόης Αρκάδιος. Με την αγιότητα του βίου του, την ορθόδοξη πίστη του και το ορθό φρόνημά του έγινε φάρος πραγματικός που οδήγησε τον λαόν του σε λιμάνια σωτηρίας. Πατρίδα του ήταν το μικρό χωριό Μελάνδρα, κοντά στην πόλη της Αρσινόης, τη σημερινή πόλη της Χρυσοχούς, γύρω στα 12 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της. Γονείς του οι ευσεβείς και ενάρετοι Μιχαήλ και Άννα και νεότερος αδελφός του ο μετέπειτα περιβόητος ανάμεσα στους ασκητές Θεοσέβιος. Λόγω της σχετικής οικονομικής άνεσης των γονιών του, ο Αρκάδιος εστάλει στην Κωνσταντινούπολη για ευρύτερες σπουδές. Εκεί όπου πριν από λίγα χρόνια είχε συνέλθει η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, στην πόλη που άρχισε να επιβάλλεται ως το κέντρο της νέας πίστεως, ο Αρκάδιος πήρε όλα τα εφόδια που θα του ήταν απαραίτητα για να δράσει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Και εκεί στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, με τα κοσμικά θέλγητρα και τις διάφορες προκλήσεις, παρέμεινε όπως και στην ιδιαίτερη του πατρίδα, αγνός και σόφρον, εγκρατής των παθών και πιστός ακόλουθος της χριστιανικής διδασκαλίας. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, συνέχισε όπως και πριν την αναχώρησή του να ζει βίων ασκητικών. Έφευγε πολλές φορές, όπως αναφέρει ο Άγιος Νεόφυτος στον εγκομιαστικό του λόγων προς αυτόν, από το σπίτι του και εν όρεση και σπηλαίης και εντεσοπές της γης ασκήτως στην αρετήν. Η φήμη του έφτασε μέχρι τον Νίκονα, τον τότε επίσκοπο Αρσινόης, ο οποίος και ζήτησε να το δει. Και αφού διαπίστωσε την ορθότητα της σκέψης του και την αγιότητα του βίου του, τον πίεσε να δεχτεί να γίνει ιερέας για να μπορεί να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες στον λαόν του Θεού. Με τη χάρη της ιεροσύνης που δέχτηκε από τα χέρια του Νίκονα, έβαλε σαν στόχον του υψηλότερες κορυφές της αρετής. Αγωνιζόμενος νύχταν και μέρα, έφτασε στο σημείο να διώχνει με τη χάρη του Θεού δαιμόνια από τους ανθρώπους, να έχει την ιαματική χάρη και το προγνωστικό χάρισμα. Δεν ήταν επομένως καθόλου παράξενον το ότι αμέσως μετά το θάνατο του Νίκονα όλοι πρόβλεψαν σε αυτόν για το θρόνο της Αρσινόης. Στις πρώτες κρούσεις για να δεχτεί το θρόνο της Αρσινόης αντέδρασε αρνητικά. Θα έχανε τη θεόγνωστον ησυχίαν από τη μιαν, αλλά και θεωρούσε πραγματικά τον εαυτόν του ανάξιον για έναν τέτοιο μεγάλο αξίωμα. Γι' αυτό και μελετούσε τη φυγή, όμως ήταν
επίμονη η λαϊκή θέληση και ο Αρκάδιος το θεώρησε σαν κλίση του Θεού. Ψηφίζεται λοιπόν και χειροτονείται επίσκοπος και τοποθετείται έτσι ο λίχνος επί τη λιχνία. Αναφέρεται πως στις μέρες του εμπεδόθηκε πλήρως ο χριστιανισμός και εξέλιπε κάθε ειδωλολατρικός θύλακας από την περιοχή. Ο Αρκάδιος έστρεψε την προσοχή του και στην προφύλαξη του ποιμνίου του από τις αιρέσεις. Είχα φτάσει και στην Κύπρο οι αιρετικές δοξασίες των Αριανών, των Πνευματομάχων, των Γνωστικών και άλλων. Και ο νέος επίσκοπος θεώρησε καθήκον του να αναλάβει σύντονη προσπάθεια διαφώτισης του λαού. Η ορθή πίστη είναι οι οδοδείχτες που οδηγούν στη σωτηρία και ο Αρκάδιος φρόντισε να είναι σωστά τοποθετημένοι αυτοί οι οδοδείχτες. Πριν την ανάρρησή του στον επισκοπικό θρόνο, ο Αρκάδιος συχνά αναχωρούσε στο γειτονικό όρος και εκεί μακριά από τους βιωτικούς θορύβους επιδιδώντας την προσευχή. Ο Άγιος Νεόφυτος αναφέρει γι' αυτόν ότι και μετά την επισκοπήν προς τα εχόμενα όρη ευκαίρος παραγενόμενος μετανιστίας και αγρυπνίας και προσευχής και δακρύων απαιδίδου τας ευχάς το Δεσπότη Θεό. Έτσι περνώντας τον καιρόν με καθημερινές νηστείες και προσευχές και τη φροντίδα του λογικού ποιμνίου του έφτασε στο τέλος της ζωής του που ήταν ειρηνικών και πράγματι ουσιακών. Πέθανε σε σημαδιακή ημέρα στις 29 Αυγούστου που τελείται η μνήμη του Τιμίου Προδρόμου. Την ίδια μέρα όρισε και η Εκκλησία να γιορτάζεται η μνήμη του Αγίου Αρκαδίου. Η περιοχή της Αρσινόης τίμησε ιδιαίτερα τον Άγιον Αρκάδιον. Ήδη από τον 5ο αιώνα αναφέρεται ότι λειτουργούσε μονή επωνόματι του στο δάσος της Πάφου. Η μονή βρισκόταν σε λειτουργία και τον 12ο αιώνα, όπως αναφέρει ο Άγιος Νεόφυτος. Σήμερα σώζονται τα ερείπια της. Και το απολυτίκιον του Αγίου. Ποιμήν ιερότατος της Αρσινόης Οφθής, την Κύπρον εφέδρινας των αρετών το φωτί παμάκαρ Αρκάδιε. Όθεν παρακυρίου, δοξαστής επαξίως, σύσκηνος ανεδείχθης των Αγίων απάντων, μεθόν απαύστος πρέσβευε υπέρ το ψυχών ημών.

Άγιος Θεοσέβιος ο Αρσινοίτης. Πατρίδα του ήταν το μικρό χωριό Μελάντρα, 12 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της αρχαίας Αρσινόης, της σημερινής πόλης της Χρυσοχούς. Γονείς του ήταν ο Μιχαήλ και η Άννα, ευσεβείς και φιλόθεοι, φιλάρετοι ομού και φιλόξενοι, χριστοί και επιοικείς, λαμπροί το τρόπο και λαμπρότεροι την αρετήν, όπως μας πληροφορεί ο Άγιος Νεόφυτος. Η ακριβής χρονολογία της γέννησής του μας είναι άγνωστη. Θα πρέπει όμως να τοποθετείται στα τέλη του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, αν δεχτούμε σύμφωνα με τους επισκοπικούς καταλόγους της περιοχής ότι ο αδελφός του Αρκάδιος ήταν επίσκοπος της Αρσινόης τις αρχές του 5ου αιώνα. Οι γονείς του ήταν αυτάρκης των βίων κατά τον Άγιον Νεόφυτον. Είχαν δικόν τους κοπάδι και έκαμαν το Θεοσέβιο Βοσκόν. Ποιμένοντας τα πρόβατά του, είχαν την ευκαιρία να επιδίδεται στην προσευχή, τη μελέτη του Λόγου του Θεού και άλλες αρετές. Με πρόφαση τη βοσκή των προβάτων, προχωρούσε στο βουνό σε μια απόσταση 3 χιλιόμετρων από το χωριό του και σε τόπον ήσυχων και απόμερων προσευχόταν απερίσπαστα. Εντόπισε μάλιστα στην περιοχή και κάποιο σπήλαιο στο οποίο πολύ συχνά εισερχόταν και με νηστείες και γονικλησίες προσευχόταν στο Θεό. Αναφέρεται στο βίο του πως έτρωγε ελάχιστα μόνο για να ζει. Τις μέρες της νηστείας μοίραζε όλη του την τροφή που έπαιρνε μαζί του, που ήταν συνήθως μόνο ψωμί, σε όσους έβρισκε μπροστά του και είχαν ανάγκη. Και αν δεν έβρισκε κανέναν τέτοιον άνθρωπο μπροστά του, έδινε το ψωμί του στα πουλιά για να μην αθετεί την εντολή της νηστείας. Όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, υπακούοντας και στην επιθυμία των γονέων του, προχώρησε σε γάμον με μια ενάρετη κόρη από το διπλανό χωριό τη Φιλούσα. Είχε ήδη όμως προχωρήσει τόσο στην πνευματική ζωή που αποφάσισε, αφού δέχτηκε την πρότασή του και η σύζυγός του, να ζήσει βίων αγνών και παρθενικών μέσα στο γάμο, έχοντας με τη σύζυγόν του απλώς σχέσεις αδελφικές. Έτσι περνούσε ο καιρός με σοφροσύνη και εγκράτεια, με προσευχές και νηστείες και με τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Στόχος του πάντα το ομοιοθήνε Θεό. Κάποια μέρα, διαισθανόμενος το τέλος του, ίσως αυτό να του μηνύθηκε κατά κάποιον τρόπο από το Θεό, ο Θεοσέβιος κάλεσε τη γυναίκα του και με τρόπον παραβολικών της είπε ότι φεύγει πιο μακριά για βόσκηση των προβάτων και εκεί θα μείνει για αρκετό χρόνο. Την προέτρεψε να συνεχίσει την προσπάθεια της τελείωσης με υπακοή και σοφροσύνη, παραμένουσα είτε στο σπίτι του στη Μελάντρα είτε μεταβαίνουσα στη Φιλούσα κοντά στους γονείς της. Και αφού αντάλλαξα σκέψεις για την αιώνια ζωή, ανεχώρησε στον τόπο της προσευχής. Άφησε το κοπάδι να βόσκει και αυτός προχώρησε στο σπήλαιον, προσευχήθηκε με θέρμη και εκεί ήρεμα παρέδωσε το πνεύμα στο Θεό. Ήταν 12 Οκτωβρίου. Ο σκύλος του Αγίου, αφού βρισκόταν στο στόμιον του σπηλαίου σαν να εκτελούσε χρέη θυρωρού, μάζεψε την επομένη μέρα το κοπάδι και το οδήγησε στη Μελάντρα. Οι γονείς και η σύζυγος του Αγίου, βλέποντας το κοπάδι χωρίς τον ίδιο, ανησύχησαν. Τον αναζήτησα στη Φιλούσαν και όταν δεν το βρήκαν, καθοδηγούμενοι από το σκύλον του, έφτασαν μετά 3 μέρες στο σπήλαιον. Εκεί βρήκαν το λείψανον του Αγίου να ευωδιάζει. Και επειδή δεν μπόρεσαν να το μετακινήσουν και να το μεταφέρουν στο χωριόν για την ταφήν και επειδή είχεν ήδη νυχτώσει, έμειναν το βράδυ στο μέρος εκείνο λογαριάζοντας να επιχειρήσουν την μεταφορά την επομένη. Φάνηκε όμως το βράδυ εκείνον ο Άγιος τον πατέραν του και του ζήτησε να το θάψει εκεί. Πράγματι τον κίδευσαν εκεί όπου και αργότερα χτίστηκε ναός επ' ονόματι του. Ο ναός του έγινε καταφύγιο πολλών χριστιανών, τόσο από τα γύρω όσον και από τα μακρινότερα χωριά.
κατέφευγα σε αυτό με πίστη και θεραπεύονταν από διάφορες ασθένειες και έπαιρναν κουράγιον και δύναμη για συνέχιση του πνευματικού αγώνα. Ο Άγιος Νεόφυτος αναφέρει πάμπολα θαύματα που έγιναν από τον Άγιο Θεοσέβιον μετά το θάνατόν του. Κατά τρόπο θαυμαστών υπέδειξε σε μοναχών που ήθελε να χτίσει κελιά κοντά στον ναόν του τον τόπον όπου υπήρχε ένα ασβέστης, τον οποίον και βρήκεν και χρησιμοποίησεν. Προστάτευσεν το μικρό περιβόλιν του ίδιου μοναχού από τους κόρακες, πάλι με τρόπον πρωτάκουστον. Άνοιξεν οφθαλμούς τυφλών, θεράπευσεν κοφούς, τιμώρησεν παιδαγωγικά δύο κλέπτες που πήγαν να κατακλέψουν έναν μοναχόν που έμενεν και περιποιόταν των ναών του, τους οποίους ύστερα θεράπευσεν. Και άλλα πολλά ενεργεί μέχρι τις μέρες μας ο Άγιος Θεοσέβιος με τη βοήθεια του Θεού. Στις μέρες μας επιδεικνύεται ακόμη το σπήλαιον του Αγίου Θεοσεβίου. Η μνήμη του τελείται με ιδιαίτερη λαμπρότητα την 12η Οκτωβρίου. «Εν το άνδρο μελάνδρας ασκησάμενος όσιε και προς ουρανόν την πορείαν εκείθεν πάτερ ποιησάμενος, της τέκνης σου ημίν ως αληθώς εγένου τύπος αρετής και πίστεως, εγκρατεία διδάσκοντας τον παθόν ορμάς συστέλλην Θεοσέβιε, δόξα το σε στεφανώσαντι Χριστό, δόξα και ημίν σε φανερώσαντι, δόξα το αναδείξαντι σε αρσινόης καύχημα».

Οι Άγιοι, γράφει ο Γέροντας Παΐσιος, απέκτησαν αγιότητα και πνευματική πείρα, την οποία άφησαν σε εμάς τους μεταγενέστερους για να προφυλαχτούμε από τις πανουργίες του διαβόλου. Από τους μεγάλους αγώνες που έκαναν οι Άγιοι εναντίον των παθών και νίκησαν, έλαβαν τα στεφάνια της νίκης από τον Χριστό μαζί με άφθονη χάρη, και τώρα μας βοηθάνε από τον ουρανό με τις πρεσβείες τους. Γι' αυτό σε πολλήν ευλάβεια πρέπει να τους έχουμε και πολλήν ευγνωμοσύνη πρέπει να τους χρωστούμε. Οι Άγιοι αγωνίστηκαν φυσικά ο καθένας με τον δικό του πνευματικό τρόπο και μας βοηθάνε τώρα ο καθένας πάλι Άγιος με τον δικό του Άγιον τρόπο και μιλάνε στην κάθε ψυχή με τη γλώσσα που μιλάει και μπορεί να καταλάβει για να ωφεληθεί. Όλοι οι Άγιοι αγωνίστηκαν για την αγάπη του Χριστού. Οι Άγιοι μάρτυρες έχησαν το αίμα τους. Οι Άγιοι πατέρες έχησαν υδρότες και δάκρυα. Έκαναν πνευματικά πειράματα στον εαυτόν τους σαν καλοί βοτανολόγοι και άφησαν τις πνευματικές τους συνταγές. Και έτσι προλαβαίνουμε το κακό ή θεραπεύουμε μια προηγούμενη αρρώσκια μας πνευματική, αποκτούμε υγεία και αν φιλοτιμηθούμε να τους μιμηθούμε στους αγώνες, ακόμη και αγιάζομαι. Ο Άγιος Νεόφυτος αναφέρει, ας πούμε καταρχήν με τη βοήθεια του Θεού πως οι Άγιοι έλαβαν τόσο μεγάλη χάρη και από αυτό θα βρούμε πως εμείς υστερούμε σε αυτήν, διότι δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό ώστε εκείνους να δοξάσει και εμάς να στερήσει από τη δόξα. Αν βέβαια ακολουθούσαμε εκείνην την μακαρίαν οδόν τους, μια για πάντα θα μπορούσαμε να τους φτάσουμε και να αξιωθούμε να έχουμε τα χαρίσματά τους. Αλλά εμείς δεν πορευτήκαμε τη στενή και τεθλιμμένη οδόν τους, αλλά άλλην, την πλατιά δηλαδή και ευρύχωρη, τα ολέθρια πάθη, τις ορέξεις της σαρκός, τις σωματικές αναπαύσεις, τα ειδονικά φαγητά, τις χαμερπείς δόξες, την ακράτεια της γλώσσας και γενικά το ασυγκράτητο των πέντε αισθήσεων, την αμέλεια της ακρόασης των γραφών, την αμέλεια για την ψυχή και την παράβαση των θείων εντολών του Θεού μας Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Ισαΐας ο αναχωρητής μας συμβουλεύει, αδελφοί μου, ας φροντίσουμε με αληθινό ζήλο να μιμηθούμε όλους τους Αγίους οι οποίοι αντιστάθηκαν μέχρι θανάτου προς την αμαρτία και έτσι κληρονόμησαν τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

0: Ιωάννης ο Βαπτιστής και πρόδρομος του σωτήρα μας. Κανένας άνθρωπος στη γη δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, είχε πει ο ίδιος ο Χριστός στα πλήθη που τον παρακολουθούσαν, όταν ο Ιωάννης από τη φυλακή που βρισκόταν έστειλε δύο μαθητές του να τον ρωτήσουν.
1: «Συ ο ερχόμενος, ιατερον προσδοκόμεν».
0: Και η αλήθεια είναι πως η διαπίστωση αυτή του Ιησού για τον Ιωάννη δεν ήταν δυνατόν να μην είναι αληθινή. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και πρόδρομος του Σωτήρα κατέχει την πρώτη θέση μετά την Παναγία στο χορό των Αγίων. Η γέννησή του ήταν παράξενη. Η μητέρα του βρισκόταν σε πολύ προχωρημένη ηλικία σαν τον γέννησε και ο πατέρας του, ο Ζαχαρίας, έμεινε βουβός από την ώρα της αγγελίας ως που δόθηκε το όνομα στο παιδί. Τα φαινόμενα έδειχναν πως από την κοιλιά της μητέρας του ακόμη ήταν προορισμένος να υπηρετήσει το Θεό. Μέχρι τα 30 του χρόνια έμεινε στην έρημο της Ιουδαίας, ζώντας μια ζωή ασκητική. Φορούσε ρούχα δερμάτινα και για τροφή του είχε αγριόμελο, βλαστάρια των φυτών και ακρίδες. Η ζωή του όλη ήταν αφιερωμένη στην προσευχή και στην πνευματική και ηθική τελειοποίηση που θα τον καταστούσαν άξιο για το μεγάλο υπούργημα που προοριζόταν να αναλάβει. Μορφή ηλιοκαμένη και επιβλητική, φυσιογνωμία υπέροχη, ήταν φτιαγμένος από το Θεό για δάσκαλος και καθοδηγητής. Στην έρημο της Ιουδαίας και στις όχθες του Ιορδάνη απόκτησε τη φήμη μεγάλου δασκάλου και προφήτη. Κόσμος πολλής έτρεχε να ακούσει τη διδασκαλία του, να ζητήσει λύσεις στα διάφορα προβλήματά του και να βαπτιστεί στα νερά του Ιορδάνη. Μερικοί από τους πιο ένθερμους ζηλωτές της Ιουδαϊκής θρησκείας έμειναν κοντά του σαν μαθητές του. Ανάμεσα σε αυτούς ο Ανδρέας και ο Ιωάννης, οι μετέπειτα μαθητές του Χριστού. Ο λόγος του ήταν συμβουλευτικός στους καλοπροαίρετους, αλλά καυστικός στους υποκριτές και τους ασεβείς. Διαπεραστική αντιχούσε μέσα στην έρημο η φωνή του, κηρύττοντας τη μετάνοια και αναγγέλλοντας τον ερχομό του Μεσσία.
1: «Μετανοείτε, διότι πλησιάζει η Βασιλεία του Θεού. Κάντε έργα άξια της μετανοίας σας. Να την η αξίνα, βρίσκεται στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπούς θα κοπεί και θα ρηχτεί στη φωτιά σαν άχρηστο. Τα ίδια θα πάθετε κι εσείς αν δεν κάνετε έργα καλά».
2: «Δάσκαλε, αυτοί οι Φαρισαίοι ισχυρίζονται ότι έχουν εξασφαλίσει τη σωτηρία τους. Είναι, λένε, απόγονοι του Αβραάμ και σαν κληρονόμοι του έχουν και δικαιώματα στην ουράνια βασιλεία».
1: «Όφης γεννήματα χυδνών! Ποιος σας είπε πως θα γλιτώσετε από την οργή του Θεού? Έχετε πατέρα τον Αβραάμ, ε? Άλλη μόνο σας. Γιατί σας βεβαιώνω πως ο Θεός μπορεί από αυτές τις πέτρες να δημιουργήσει απογόνους του Αβραάμ πιο πολύ άξιους από σας».
2: «Μερικοί Ιουδαίοι, δάσκαλε, ρωτούν μήπως είσαι εσύ ο Μεσσίας που χρόνια περιμένουμε. Θέλω να τους δώσει μια απάντηση».
1: «Δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας. Εγώ είμαι η φωνή ενός που φωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου και ισιώστε τα μονοπάτια του, όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας. Εγώ σας βαπτίζω μόνο μέσα στο νερό, αλλά έρχεται κάποιος άλλος που είναι πολύ ανώτερος μου. Εγώ δεν είμαι ικανός ούτε το λουρί από τα υποδήματά του να λύσω. Αυτός κρατά το φτιάρι στο χέρι του και θα καθαρίσει το αλώνι του. Θα συνάξει το σιτάρι στις αποθήκες του και τα άχυρα θα τα κάψει στη φωτιά. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτός είναι ο λυτρωτής του κόσμου.

0: Με αυτό το κήρυγμα ο Ιωάννης προσπαθούσε να ετοιμάσει τις καρδιές των συγχρόνων του για να δεχτούν το μεγάλο μήνυμα. Κάθε λογής κόσμος μαζευόταν καθημερινά για να τον ακούσουν. Ανάμεσα σε αυτούς και φαρισαίοι και γραμματείς και τελώνες και στρατιωτικοί. Όλοι είχαν και από κάποιο λόγο που ήθελαν να γνωρίσουν και να ακούσουν τον παράξενο αυτό προφήτη. Μια μέρα όμως, εκεί που δίδασκε και με ενθουσιασμό μιλούσε για τον ερχομό του Μεσσία, ο μαθητής του Ανδρέας τον διακόπτει.
1: Δάσκαλε, βλέπω μια παράξενη κίνηση ανάμεσα στους όκλους και κάποιον να έρχεται ολομόναχος πέρα από την έρημο. Δεν μοιάζει όμως με τους άλλους ανθρώπους. Έχει κάτι το ξεχωριστό αυτός ο άνθρωπος.
2: Μα ναι, αυτός είναι. Έρχεται, έρχεται. Να το άκακο πρόβατο που θα θυσιαστεί για να σωθεί ο κόσμος από τις αμαρτίες. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου.

0: Με την προφητική του ικανότητα, ο Ιωάννης διέβλεψε πραγματικά πως ο μοναδικός εκείνος άνθρωπος που ερχόταν από το βάθος της ερήμου ήταν ο Μεσσίας που χρόνια και χρόνια περίμενε ο λαός. Κι όσο πλησιάζει, τόσο και ο Ιωάννης αναρωτιέται τι τάχα να θέλει ο Υιός του Θεού από τον ταπεινό δούλο του. Σαν έμαθε λοιπόν πως ο σκοπός της επισκέψεως του Ιησού στον Ιορδάνη ήταν να ζητήσει από τον Ιωάννη να τον βαπτίσει, αυτός, βλέποντας τη θεία συγκατάβαση του Ιησού και την άκρα του ταπείνωση, θαμπωμένος μπροστά στο θεϊκό του μεγαλείο, τον ρωτά:
1: «Κύριε, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, τον μόνον ικανό και άξιο να καθαρίζεις τους ανθρώπους από τις αμαρτίες. Και εσύ έρχεσαι να σε βαπτίσω εγώ? Πώς είναι δυνατό να φωτίσει ο λίχνος τον ήλιο? Πώς να τολμήσω να βάλω το χέρι μου απάνω σου, εγώ, ο δούλος, σε σένα, το Θεό και Δεσπότη?»
0: Δεν μπόρεσε όμως τελικά παρά να υποχωρήσει μπροστά στην επιμονή του Ιησού, ότι έτσι έπρεπε να γίνει για να αληθέψουν οι γραφές και να γίνει το θέλημα του Θεού.

0: Αν είδε μετά τη βάπτιση του Κυρίου να σχίζονται οι ουρανοί, το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει πάνω σε αυτόν και τη φωνή του Θεού Πατέρα να μαρτυρεί ότι
1: ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός.
0: Σκύρτησε η καρδιά του από χαρά για τον ερχομό του λυτρωτή, όπως σκύρτησε και βρέφος μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, όταν εκείνη, σαν ήταν 6 μηνών έγκυος, συναντήθηκε με τη μητέρα του Χριστού.

0: Ιωάννης, και μετά τη δημόσια εμφάνιση του Χριστού, δεν έπαψε να κηρύττει και να ελέγχει τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς Ιουδαίους. Κύριος στόχος του τώρα είναι ο ασεβής βασιλιάς Ηρώδης. Μια μέρα, την ώρα που ο Ηρώδης έβγαινε από το παλάτι του, τον είδε ο Ιωάννης και με πολύ θάρρος και παρησία άρχισε να τον επιπλήττει και να τον ελέγχει.
1: Βασιλιά Ηρώδη, είσαι ένοχος απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους. Έκλεψες τη γυναίκα του αδερφού σου. Το ξέρεις πως αυτό είναι παρανομία.
2: Ποιος είναι αυτός που τολμά να με βρίζει έτσι? Για πιάστε τον και φέρτε τον εδώ.
3: Εσύ είσαι ψευτοπροφήτη, ε! Τι έπαθες και φωνάεις έτσι?
1: Αμπόνιρι Αλεπού, δεν σου επιτρέπεται να συζείς με την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδερφού σου. Νόμος το απαγορεύει ρητά. Η τιμωρία σου πρέπει να είναι ο θάνατος.
2: Τρελάθηκες, αγριάνθρωπε! Θέλεις να διατάξουν να σε συλλάβουν και να σε κλείσουν στη φυλακή?
1: Ούτε τρελάθηκα, παράνομε βασιλιά, ούτε τη φυλακή σου φοβάμαι. Εσύ όμως, η παράνομη γυναίκα σου, δεν θα ξεφύγετε από την τιμωρία του Θεού.
2: Πάρτε τον από εδώ τον αγητήριο και κλείστε τον στη φυλακή. Εκεί μέσα ας φωνάζει όσο θέλει.
0: Αλλά και μέσα από τη φυλακή ο Ιωάννης δεν έπαψε να κακίζει την πράξη αυτή του Ηρώδη και να ελέγχει τον ανήθικο βίο του. Στην παράνομη γυναίκα είχε γίνει μεγάλος εφιάλτης αυτός ο αυστηρός ασκητής. Άλλο δε σκεφτόταν παρά πώς να τον εξοντώσει. Και η ευκαιρία αυτή της δόθηκε σε ένα συμπόσιο που έκανε ο βασιλιάς για τα γενέθλιά του.

Σαλόμι, λουλούδι της Ιουδαίας. Ο χορός με ξετρελαίνει. Φίλοι μου, μη μου πείτε πως δεν αξίζει να χαρίσει κανείς σε αυτή την κόρη ό,τι και να του ζητήσει. Κόρη της Ηρωδιάδας, ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και σας το δώσω. Σου τορκίζουμε. Μέχρι και το μισό μου βασίλειο σου δίνω. Φτάνει να μου το ζητήσεις.

0: Η Σαλόμη βγήκε για να ρωτήσει τη μητέρα της τι να ζητήσει από το βασιλιά και δασκαλεμένη από την Ηρωδιάδα που ήθελε με κάθε θυσία να απαλλαγεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ξαναμπαίνει αναστατωμένη στην αίθουσα του συμποσίου.
1: Βασιλιά Ηρώδη, θέλω να μου χαρίσεις, να μου χαρίσεις το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή.
0: Ο βασιλιάς είχε ορκιστεί και έπρεπε να κρατήσει το λόγο του. Έστειλε λοιπόν αμέσως και έκοψαν το κεφάλι του Ιωάννη, που το παράδωσε στην κόρη της παράνομης γυναίκας του, η οποία πίστευε πως με αυτόν τον τρόπο γλίτωνε από την κατακραυγή του προφήτη για τον παράνομο γάμο της. Η εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του μεγάλου αυτού Αγίου πολλές φορές το χρόνο, αλλά ιδιαίτερα στις 7 Ιανουαρίου για τη μεγάλη τιμή που είχε να βαπτίσει αυτόν τον ίδιο το Μεσσία. Το απολυτίκιο που ψάλλεται την ημέρα αυτή είναι ένα μπουκέτο από εγκόμια γι' αυτόν.

Σε μια απλή νεοελληνική μετάφραση, το παραπάνω από λυπήκιο σημαίνει: όπως αναφέρει η σοφία του Θεού, η ανάμνηση του ενάρετου και θεοφοβούμενου ανθρώπου συνοδεύεται από επένους και εγκόμια. Για σένα όμως, πρόδρομε του Χριστού, είναι αρκετός ο έπαινος και η μαρτυρία του Κυρίου για την προσωπικότητά σου, γιατί πραγματικά φάνηκες και αναδείχτηκες ο πιο μεγάλος και ο πιο αξιοσέβαστος από όλους τους προφήτες, επειδή εσύ αξιώθηκες να βαφτίσεις τα νερά του Ιορδάνη αυτόν που κήρυτες σαν το Μεσσία και λυτρωτή του κόσμου. Γι' αυτό, αφού αγωνίστηκες πιο πολύ από τον καθένα και μαρτύρησες για την αλήθεια, γεμάτος χαρά για τον ερχομό του λυτρωτή, έφερες την ευχάριστη είδηση και στους νεκρούς του Άδη πως ο Θεός ήρθε και φανερώθηκε στον κόσμο με σάρκα ανθρώπινη για να σηκώσει το αβάσταχτο βάρος της αμαρτίας του κόσμου και να χαρίσει σε μας τη μεγάλη αγάπη και ευσπλαχνία του.

0: επειδή το γεγονός της βαπτίσεως του Κυρίου, όπως ακούσαμε, είναι στενά δεμένο με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, γι' αυτό και η Εκκλησία μας όρισε να γιορτάζεται η μνήμη του την άλλη μέρα των Θεοφανίων. Η μεγάλη του συμβολή στην παρουσίαση του Μεσσία στον κόσμο και η προετοιμασία των ανθρώπων της εποχής του για την υποδοχή του αμνού του Θεού του δώσαν μια ιδιάζουσα θέση τόσο στην αγιολογία και την αγιογραφία όσο και στην υμνολογία της Εκκλησίας μας. Στην ακολουθία των μεγάλων ωρών της παραμονής των Θεοφανίων και συγκεκριμένα στην 9η ώρα απαγγέλλεται με μέλος στη μέση του ναού, όπως κατά τη Μεγάλη Παρασκευή το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου», το παρακάτω ιδιόμελο δοξαστικό, το οποίο και αμέσως μετά ψάλεται και που απευθύνεται σε δεύτερο πρόσωπο στον πρόδρομο.
1: Την ηχείραν σου την αψαμένην, την ακύρατον κορυφήν του δεσπότου, μεθείς και δακτύλου αυτών ημίν καθυπέδειξας, έπαρον υπέρ ημών βαπτιστά, ως παρησίαν έχουν πολλήν. Και γάρ μίζων των προφητών απάντων υπ' αυτού με μαρτύρησε. Τους οφθαλμούς σου πάλιν δε, τους το Πανάγιον πνεύμα κατηδώντας, ως εν είδη περιστεράς κατελθών, αναπέτασον προς αυτόν βαπτιστά, ήλαιον ημίν απεργασάμενος. Και δε βρωθ στήθη με θυμών, επισφραγίζων των ύμνων και προεξάρχων της πανηγύρεως.
0: Ας το μεταφράσουμε στη νέα μας γλώσσα για να καταλάβουμε καλύτερα το νόημά του. Το χέρι σου που αξιώθηκε να αγγίξει την αμόλυντη κεφαλή του Κυρίου μας και που με το δάχτυλο μας τον έδειξες όταν παρουσιάστηκε στις όχθες του Ιορδάνη, σήκωσε ψηλά προς Αυτόν για χάρη μας, βαπτιστή, και παρακάλει τον για μας, μια και έχεις το δικαίωμα και το θάρρος να βρίσκεσαι μπροστά Του. Άλλωστε και ο ίδιος ομολόγησε πως είσαι ο μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες. Αλλά και τα μάτια σου ακόμη, που αξιωθήκανε να δούνε το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι να κατεβαίνει, σήκωσέ τα για χάρη μας προς Αυτόν και ζήτησε να μας λυπηθεί. Και έλα, στάσου ανάμεσά μας, σφραγίζοντας με την παρουσία σου την υμνολογία μας, και γίνε αρχηγός αυτής της πανήγυρης.

Με την προφητική του ικανότητα προγνώρισε μέσα από τη μητρική γαστέρα τον κύριό του και σκύρτισε από αγαλίαση. Προφήτεψε τον ερχομό του και είχε τη μεγάλη τιμή να τον βαπτίσει στα νερά του Ιορδάνη. Υπήρξε συγγενής του από τη μητέρα του και φίλος του. Έδωσε τη ζωή του ολόκληρη για αυτόν. Έγινε η φωνή του, ο λίχνος του φωτός, ο αυγερινός που προαναγγέλει την έλευση του ήλιου και της νοητής ημέρας. Επάξια λοιπόν και σήμερα κατέχει την πρώτη θέση δίπλα στον Κύριό του και μέσα στις καρδιές των χριστιανών.